έκπληξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. 93,6.

0: από το ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

linda que eu já vi passar.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: κόσμος.
1: On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: 93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.
1: Ne me quitte

0: κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου Βάνς. «Οι κασίες στα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα», δηλώνει Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα ξημερώματα 2 ιρανικά drones που φαινόταν να προσπαθούν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ισχυρίζεται ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι εμπόδισαν δεξαμενό πλοίο να περάσει τη θαλάσσια οδό χωρίς άδεια. Στο μεταξύ το Ιράν κατηγορεί τη ΗΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημίες στο ραντάρ του αεροδρομίου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, στο ραντάρ του αεροδρομίου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο

0: Υπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλι. Για τον Αντώνη Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορκίζονται στις 12.30 η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ντρόουν στη Μαλακάσα θα παρευρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα μιλήσει το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίασή του. Κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον. Στην Ουκρανία μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι. Στη Ρωσία επίθεση με ουκρανικά ντρόουνς δέχθηκε η πόλη Τολιάτι όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας Αυτοβάζ σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιάτλ, καταδικάστηκε χθες σε 30 χρόνια φυλάκιση για την αποστολή ντρόουν στη Βόρεια Κορέα, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς είχε στόχο να δημιουργήσει πρόσχημα για την καταστροφική κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024. Στη ΣΥΠΑ τουλάχιστον 3 ανεμοστρόβιλοι έπληξαν κοινότητες έξω από το Σικάγο, ισοπεδώνοντας σπίτια καθώς οι σφοδρές καταιγίδες καθήλωσαν τις πτήσεις και έκοψαν το ρεύμα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζντέκα του Μεξικού. Αυτή την ώρα ο αγώνας Νότιας Κορέας Τσεχίας για τον πρώτο όμιλο από τη Γουαδαλαχάρα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Ανέμοι βόρεια, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα 21 πιο σημαντικά μοναστήρια της Ελλάδας. Καταφύγια πίστης και ιστορίας. Από τα Μετέωρα έως την Αμοργό, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά. Η ιστορία και

0: παραδόσεις τους. Οι θησαυροί, τα κοιμήλια, τα ιερά προσκυνήματα. Πώς θα φτάσετε, πώς θα τα επισκεφτείτε, πότε πανηγυρίζουν. Μαζί βότανα και θεραπείες. Η σοφία της φύσης, ασπίδα για την υγεία. Η σύμμαχη του ανοσοποιητικού. Όπλα για την καρδιά και το αναπνευστικό. Για τροσόφια για δέρμα, μπότοξ, αντιγύρανση. Αντίδοτα για μυοσκελετικούς πόνους. Πού τα βρίσκουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο LTUS Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και εσείς στη συντροφιά μας με δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα κατά την Έμι θα έχουμε μεταβολή του καιρού, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, το βάζεις επάνω, θα το ξέρουμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για την βροχή ή για το χαλάζι, τι να κάνετε, για τους κεραυνούς στο νου σας, ναι. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να ξέρετε ότι στην υπόλοιπη χώρα θα έχει σχεδόν αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα είναι στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29, άιντε το πάνω-πάνω στα Ηπειρωτικά και στο Νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι σήμερα η οροφή. Χθες ήταν οι 34. Τώρα που λέω καιρό, έβλεπα τα παλαβά που γίνονται ή θα γίνουν στο Μουντιάλ. Δεν ήξερα ότι με το νέο κανονισμό, το Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες, θα σας πούμε διάφορα στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά στους νέους κανονισμούς που εφαρμόζονται για πρώτη φορά και θα εφαρμόζονται στο μέλλον και στα πρωταθλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει διακοπή άμα έχει κακοκαιρία και θα πρέπει μετά να στεγνώσει το γήπεδο και να ξαναμπούν οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Που σημαίνει ότι θα έχουμε καθυστερήσει. Ούτως ή άλλως οι αγώνες έχουν ένα καινούριο σύστημα. Είχαν χθες, ας πούμε, έβλεπα το Μεξικό Νότια Αφρική, είχε διακοπή, λέει, για cool off. Έτσι το, κάτι τέτοιο. Για να δροσιστούν οι παίκτες. Ένα δίλεπτο, μια δίλεπτη, τρίλεπτη. Το μυαλό μου εμένα πάει ότι αυτές οι διακοπές γίνονται για να δείχνουν τα κανάλια διαφημίσεις όπου προβάλλουν τους αγώνες. Φαντάζομαι εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και η κλάστρα, δροσίζονται οι παίκτες. Είδα βέβαια μετά το τέλος του αγώνα που βγήκαν οι Μεξικανοί να πανηγυρίσουν στην πλατεία της εκεί, την κεντρική, τη Ζόκαλο, έτσι τη λένε. Λοιπόν, υπέροχη πλατεία, τεράστια, γέρνει λίγο, αλλά αυτό τώρα θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Έπιασε μια καταρακτώδης βροχή, καταρακτώδης όμως. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, με 18 βαθμούς στην Ξάνθη, στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 22, παρακαλώ, όμορφο Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία. Χθες βράδυ από την Κο, πάνω η Αφροδίτη, κάτω ο Δίας, μας στέλνει φαντάζομαι ένα βίντεο που δείχνει τους αστερισμούς, τους πλανήτες βασικά. Λοιπόν, σήμερα 12 Ιουνίου του 2026 ή όπως κάθε 12 Ιουνίου, ασχέτως αν είναι 2026, γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Παρατήρησα δε ότι δεν είναι ένας Ονούφριος, αν νομίζετε ότι είναι μόνο ένας ο Ονούφριος. Είναι ο Όσιος Ονούφριος ο εν Ιερουσαλήμ. Είναι ο Όσιος Ονούφριος της Κατρώμα. Ο Όσιος Ονούφριος, ο θαυματουργός του εν Ψκόφ της Ρωσίας ασκήσαντος. Είναι ο Ονούφριος του διαχριστών Σαλού του εν Ρωμανόφ της Ρωσίας. Τρέχα γύρευε την όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι και ο Όσιος Ονούφριος εκπρεβέζης, να ξέρετε. Έχουν και οι καθολικοί Ονούφριο. Ωραία, μπράβο, πέρασε ο Ονούφριος. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, επίσης από την Ξάνθη, με 19 βαθμούς. Καλό που σου κουμάς έρχεται. Αντευχόμαστε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία. Είναι μέρα της Ρωσίας, γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια δεν θα γίνει μια τελετή που κάνουμε με κάτι τραγούδια κτλ. Στο κέντρο της Μόσχας, θα γίνει κάπου σε άλλον χώρο, στο χώρο σας που λένε. Δεν θα γίνει στην πλατεία, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να περάσει κανένα ντρόουν. Κατά τα λοιπά, είναι μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία. Τη γιορτάζουν τώρα οι Βραζιλιάνοι, γιατί την περίοδο που η πόλη ο κόσμος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο, αυτοί έχουν το καρναβάλι. Οπότε σου λέει, θα πέσουν οι δύο γιορτές. Όχι, το καρναβάλι είναι ούτως ή άλλως ούμπερ άλλες πάνω απ' όλα. Άρα γιορτάζουν τότε το καρναβάλι και τώρα γιορτάζουν την ημέρα των ερωτευμένων. Είναι και μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της νομιμοποίησης των διαφυλετικών γάμων που έγινε το 1967, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να σας πω για εσάς τους λάτρεις του Μουντιάλ που παρακολουθείτε και ενδεχομένως να έχετε παίξει και στοίχημα, άνοιξε το σκόρ η Τσεχία, η οποία παίζει αυτή τη στιγμή κόντρα στην Νότια Κορέα. Έτσι, 0-1 το σκόρ, έγραψε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Σαν σήμερα, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρασιτεχνίας. Γιατί νομίζετε εσείς? Για τον πολυσουγιά αυτόν που ονομάστηκε Ελβετικός αργότερα. Αυτόν που έχει πάνω τυρμπουσόν, κατσαβίδι, μαχαιράκι, ψαλιδάκι, λίμνα. Κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο έχει. Το 1955, σαν σήμερα, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων. Μην το γκουγκλάρετε, ήταν τα τραμ από την Αθήνα. Αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Τώρα αποσύρθηκαν και τα τρόλεϊ. Και επανήλθε το τραμ. Αυτό το ράβει ξύλωνε σε αυτή τη χώρα. Το 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Το 1994, σαν σήμερα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6, το ΚΚΕ με 6,2 και ο Συνασπισμός με 6,2. Το 1996, σαν σήμερα, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευμένη ονομασία προέλευσης. Pop δηλαδή. Το 1996 έγινε αυτό. Επειδή βλέπετε στις συσκευασίες pop, φέτα pop, γραβιέρα, ξέρω εγώ, pop, το 1996 αναγνώρισε αυτή την ονομασία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Blind to the gemstone alone. Και σαν σήμερα το 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν ο Καραγκούνης στο 7ο λεπτό, ο Μπασινάς στο 51ο και ο Ρονάλντο το 93. Στο 93ο λεπτό εννοώ, έτσι μην μπερδευτούμε, καμιά χρονολογία. Ο Ρονάλντο ακόμα παίζει, ακόμα είναι εκεί. Έβλεπα και κάτι δηλώσεις του Ροναλντίνιο που το ρώτησαν ποιος θέλει να κερδίσει εκτός της Βραζιλίας. Λέει πάνω απ' όλα η Βραζιλία, γιατί είμαι Βραζιλιάνος, παιδιά. Και εντάξει τώρα, Βραζιλία είναι ποδοσφαιρομάνα. Αν δεν κερδίσει η Βραζιλία όμως, θέλω να το κερδίσει η Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία? Γιατί έχει μια πολύ ωραία νέα γενιά, νέα φουρνιά, ας πούμε, ποδοσφαιριστών. Άσε που παίζει και ο Ρονάλντο. Κατάλαβες. Ο Ρονάλντο είναι μια σταθερά. Παικτούρα, δεν το συζητάμε. Όχι, πείτε, περιμένατε να μιλάω τόσο πολύ για ποδόσφαιρο? Όχι, θα μιλάω από εδώ και πέρα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Το 1915 γεννιόταν σαν σήμερα ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Μεγάλη μορφή, σπουδαία μορφή. Το 1929 γεννιόταν η Άννα Φρανκ. Η νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος, το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στον κόσμο.
1: Το έχεις διαβάσει?
0: Βεβαίως. Το 1941 γεννιόταν σαν σήμερα ο Τσικ Κορία. Εσύ όχι?
1: Είναι δυνατόν διαβάζει ξανά ημερολόγια?
0: Μα γι' αυτό το έγραψε, για να το διαβάσουμε το έγραψε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το 1941 είπαμε γεννήθηκε ο Τσικ Κορία, τζαζίστας, έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 2021 σε ηλικία 80 χρονών. Τώρα, ποιοι έφευγαν σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο?
1: Ποιοι?
0: Ο Ρήγας ο Φεραίος. Πρόδρομος, λέει, και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Είχαμε διαφωτισμό και δεν το πήρα είδηση. Τέλος πάντων, το 1920 ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος Στουγουδί. Το 1909, καμία σχέση με τον Greek the Zorba, ας πούμε, και το όλα αυτά τα πράγματα. Και το 2003 έφευγε ο Gregory Peck, Αμερικανός ηθοποιός.
1: Σπουδαίος.
0: Και θεωρούνταν από τα του πιο καλοντημένου άντρα που έχει περάσει ποτέ, ναι, από την 7η τέχνη.
1: Ναι.
0: Ο Gregory Peck και κάποιοι άλλοι. Ο Cary Grant και κάποιοι άλλοι.
1: Πολύ όμορφος.
0: Ωραίος.
1: Όλοι πολύ όμορφοι.
0: Να τα λένε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε, τι βλέπεις μπαλά? Ξεκίνησε να βλέπεις μπαλά?
0: Καταρχήν ξεκίνησα να βλέπω τη Σακύρα.
1: Ας τη Σακύρα,
0: ας τη Σακύρα. Για μπάλα,
1: λέω, για μπάλα, ας τη Σακύρα. Ξέρεις τι,
0: βλέπω λίγο γιατί μ' αρέσει γενικώς, γιατί είναι, εντάξει, θεωρητικά είναι το ανώτερο επίπεδο, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να είμαι και ενημερωμένος για να λέω στους ακροατές. Άμα δεν έχω δει κάποια πράγματα ή δεν έχω διαβάσει κάποια πράγματα, πώς να τους πω ότι χθες είχε τρεις κόκκινες, ας πούμε. Για παράδειγμα.
1: Θα τα πει ο Καϊμάς, μη στενοχωριέσαι.
0: Εντάξει, θέλω να τα ξέρω κι εγώ, να μην καταλαβαίνω όταν λέει ο Καϊμάς.
1: Άμα ότι πήρε τρεις κόκκινες.
0: Συγγνώμη, εσένα δεν σου κάνει εντύπωση, ας πούμε, είδες καθόλου τον αγώνα?
1: Πολύ λίγο.
0: Αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί, ας πούμε, εμένα μου κάνουν τρομερή εντύπωση.
1: Το cooling break υπάρχει εδώ και χρόνια. Απλά δεν είχαν πει ότι θα εφαρμόζει, δεν εφαρμόζει και σε άλλο Μουντιάλ έτσι τόσο πολύ. Απλά επειδή είχε αλλάξει το κλίμα.
0: Πού εφαρμόζεται το cooling break?
1: Σε άλλους αγώνες.
0: Εγώ γιατί τώρα το έμαθα?
1: Παιδί μου, τώρα που είχε καύσωνα,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: και γινόντουσαν αγώνες και του Champions League κτλ. Είχαν cooling breaks.
0: Μη χειρότερα, Παναγία.
1: Ναι. Δεν είναι καινούριο.
0: Και γιατί δεν μου το έχεις πει μέχρι τώρα?
1: Δεν είναι καινούριο. Απλά το να πούνε ότι θα έχουμε στο Μουντιάλ cooling breaks είναι πρώτη φορά τέτοιο πράγμα. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Cooling breaks.
1: Ναι.
0: Εγώ το είπα. Τώρα για τις διαφημίσεις το κάνω.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Τα τσάνκια αθλητικά τι είναι?
0: Τι είναι τα τσάνκια αθλητικά?
1: Αυτά φορούσε η Σακύρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι μάρκα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Νομίζω. Τα δίπατα. Δίπατα.
0: Ούτως ή άλλως είναι πολύ τη μόδα αυτά που σου δίνουν 2, 3, 4, 5, 7,
1: 18, 7 πόντους, ας πούμε. Πόντους, ναι.
0: Ναι, γιατί έχουν από κάτω πάτο. Πώς ήταν παλιά οι κοθόρνοι που φορούσαν και είχαν κάτι με φελούς? Τώρα, ναι, αυτό είναι σε διάφορα υλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πλαστικό, σε τζάμι, σε, ξέρω εγώ, fiber glass, σε διάφορα.
1: Ναι. Ναι. Είχε πάντως Σακύρα στην τελετή.
0: Ωραία. Δεν είχε κακό ήχο. Θα μου πεις, παιδιά, αγώνας ήταν. Δεν ήταν τώρα συναυλία. Ναι, δεν είχαν τώρα.
1: Αγώνας, τελετή ήταν.
0: Εγκαταστάσεις. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είχαν τώρα ηχητικές εγκαταστάσεις τώρα για.
1: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Αυτό.
1: Σε άλλες τελετές είχε μια χαρά ήχο. Δεν το λες αυτό, γιατί άμα το λες αυτό, το ίδιο θα πρέπει να είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
0: Δεν ήταν καλό ο ήχος πάντως. Ο ήχος δεν ήταν καλός, να τα λέμε
1: και
0: αυτά.
1: Και μεγάλα γήπεδα αυτά, μεγάλα στάδια. Ναι. Τη Σάλμα Χάγεκ την είδε.
0: Πώς δεν την είδα, τα κατακόκκινα, ποτέ ήταν ακριβώς κόκκινο, ήταν κόκκινο πορτοκαλί κάτι. Ένα
1: Σάλμα Χάγεκ.
0: Κόκκινο αυτό.
1: Σάλμα Χάγεκ.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Και εκεί έχει Σάλμα Χάγεκ,
1: ωραία. Ναι. Το Τζέι Μπλάβιν δεν τον ξέρω.
0: Όχι, τους άλλους καλλιτέχνες.
1: Τον Μποτσέλη τον ξέρω. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ναι. Ο Κρο. Ο Κπο.
0: Ξανά.
1: JAA δεν το ξέρω. Είναι K-pop.
0: Είναι rapper.
1: Είναι K-pop.
0: Α, είναι K-pop.
1: K-pop, δεν είναι rapper.
0: Σε ποια τελετή θα εμφανιστούν.
1: EJ είναι. Α, την ξέρω αυτή είναι. Την ξέρω από το τραγούδι αυτό, το ξέρω.
0: Σε ποια τελετή θα εμφανιστούν αυτοί το πιο διάσημο τώρα συγκρότημα K-pop της Κορέας?
1: Παιδί μου, έχει τρεις τελετές.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Η μία είναι ότι έγινε τώρα στο Μεξικό. Η άλλη θα γίνει στον Καναδά και άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Νομίζω
1: το του Καναδά.
0: Τέλος πάντων, σε μία από όλες την έχει επιμεληθεί, λέει, ο δικός μου, ο Μάρτιν. Αυτή είναι. Ο Μάρτιν είναι ο τραγουδιστής των Coldplay.
1: Α, το Coldplay.
0: Ο Chris Martin.
1: Ο Chris Martin,
0: ο φίλος μας.
1: Και ποια είχε επιμεληθεί τον Oasis, ο Gallagher, χθεσινή?
0: Όχι, δεν επιμελήθηκε καμία. Τον ρωτήσαν αν θα πάει.
1: Ο άλλος, ο αδερφός του, μάνα μου. Ο αδερφός του παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός μου είναι.
0: Όχι, παιδί μου, ρωτήσανε τον αυτόν που είναι στραβόξυλο, που είναι συνέχεια μουντρωμένος. Ναι. Το ρωτήσανε αν θα παρακολουθήσει την τελετή που έχει επιμεληθεί ο Chris Martin. Και είπε, όχι, δεν θα επιμεληθώ. Θα ψήσω γουρνοπούλα.
1: Για τον Chris Martin το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Α, όχι, αρνή είπε, θα κληρώσει ένα
0: αρνή.
1: Το χορεύει, Διονύση.
0: Εντάξει τώρα, τι αρνή, τι γουρνοπούλα. Πετσούλα
1: όχι,
0: έχουν
1: όχι,
0: και τα δύο.
1: Όχι, έχει διαφορά.
0: Το ξέρω. Αλλά και τα δύο έχουν πετσούλα.
1: Ναι, έχει διαφορά.
0: Μάλιστα. Ναι. Πότε αποθησύρθηκαν τα τρόλεϊ, μα ρωτάει η κυρία Μαρία.
1: Αποσύρονται
0: τώρα, είναι στη διαδικασία απόσυρσης. Η αδερφή μου διάβαζε το ημερολόγιο. Α, ναι, ορίστε. Με ρώτησε γιατί διάβαζα το ημερολόγιο τη Άννα Φρανκ. Η Φωτεινή λέει, η αδερφή μου διάβαζε το ημερολόγιο μου. Και έλεγε, μα αφού δεν μου τα λες, πώς θα τα μάθω. Καταλαβες. Αυτό.
1: No privacy.
0: Ναι. Και τον James Blunt, σίγουρα τον ξέρεις, Κατερίνα.
1: Φυσικά τον ξέρω. Σου λέει Φωτεινή. Ναι, φυσικά τον ξέρω. Πρέπει να βγούμε.
0: Πού να πάμε?
1: Έξω.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Από τώρα. Εντάξει, πάμε. Τέλος ειδήσεων και ερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι κασίες στα περί συμφωνίας, δηλώνει η Τεχεράνη. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Κατάρριψη δύο Ιρανικών ντρόουνς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες τη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα η εκλογή του Προεδρίου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μια εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα του Μεξικού. Ίσχυρες βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ακούγοντας φυσικά το τραγούδι του Μουντιάλ, φυσικά από τη Σακύρα, που με το που την ακούς, τη φαντάζεσαι ήδη να χορεύει και όλο αυτό δεν σε ξεσηκώνει και εσένα, σε ξεσηκώνει.
1: Ναι.
0: Δεν λυκνίζεστε, πείτε μου τώρα, όχι πείτε μου. Λυκνίζεστε. Παραδεχτείτε το.
1: Λοκα.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ήταν και μία στον παλέτο της πολύ ωραία, επίσης. Πάρα πολύ ωραία.
2: Μόνο μία.
0: Λέγανε, άρχισαν οι κακίες το αυτό. Δεν είχε δώσει μια συναυλία κάπου και εμφανίστηκε ένα εκατομμύριο. Στο είναι Βραζιλία. Ένα εκατομμύριο κόσμος από κάτω. Εκεί είχε πάνω στη σκηνή μία κοπέλα από τον παλέτο που κάποιοι λέγανε, εγώ αν ήμουν η Σακύρα δεν θα ήθελα αυτή δίπλα μου.
2: Γιατί?
0: Ρε, άμα είσαι Σακύρα.
2: Ρε, είσαι Σακύρα, ρε. Λόκα.
1: Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Μου ενημέρωσε η Μαρία Γεωργίου ότι είναι τα παπούτσια της Κοντής τα τσάνκι.
0: Τα τσάνκι, ναι. Τα παπούτσια
1: της. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά.
0: Τα sneakers της Κοντής.
1: Επειδή είμαι 2 μέτρα.
0: Κατάλαβες. Εσύ έχεις boy.
1: Έχω boy.
0: Έβγαλε τώρα και ταυτότητα και τους βάλανε.
1: Άσε μη, σταμάτα.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλο ήθελα να πω. Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί, να παρακολουθείς το Μουντιάλ, γιατί μαθαίνεις και άλλα πράγματα.
1: Όπως.
0: Εγώ άκουσα χθες από τους συναδέλφους, ας πούμε, που παρουσίαζαν τον αγώνα Νότιας Αφρικής με Μεξικό, ότι ο εθνικός ύμνος της Νότιας Αφρικής έχει λέξεις από 5 γλώσσες.
1: Κοίταξε να δεις.
0: 5 γλώσσες.
1: Οι συνάδελφοί μας οι αθλητικοί, για μένα, είναι από τους πλέον καταρτισμένους δημοσιογράφους, διότι όταν το κάνεις σωστά, έτσι. Και
0: καταρχήν
1: το...
0: θυμούνται τα ονόματα.
1: Καταρχήν ξέρουν ιστορία, πολιτική, αθλητικά. Δηλαδή, όταν πας, ας πούμε, σε μια χώρα, δεν πρέπει να ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν πρέπει.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσά της.
0: Δεν πρέπει.
1: Είναι πολύ ταξιδεμένη.
0: Ναι.
1: Και τώρα που τα λέω όλα αυτά.
0: Καλά, του ζηλεύω εγώ.
1: Χτες συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Μέχικο. Ναι.
1: Πάρα πολύ. Και στέλνουμε και την αγάπη μας στο Μανώλη Μαυρομάτι. Βγήκε χτες στην εκπομπή στο Earth News στους, που κάνει ο Γάτας με τον Ιωάννου το 7 με 8 το βράδυ. Βγήκε ο άνθρωπος και μίλησε για τα Μουντιάλ που έχει
0: παρουσιάσει.
1: Ναι, είναι. Αναρώνει, είναι καλύτερα. Ήταν και ο Γιάννης ο Μαμπουζέλος εκεί και συζητούσαν εδώ. Τώρα φωνές που τις έχουμε μεγαλώσει.
0: Ναι, με αυτές μεγαλώσαμε.
1: Έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι ακόμα τη φωνή. Ραδιοφωνάκι, μικρό τραντζιστοράκι πώς το λένε, κάτω από το μαξιλάρι Κυριακή μεσημέρι να ακούω αγώνες. Και θυμάμαι ακόμα τη φωνή του Φουντουκίδη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, δεν λέω του Διακογιάννη που την ξέρουμε όλοι και έχουμε. Μα, του Φουντουκίδη ακόμα μου έχει μείνει η φωνή, ας πούμε. Η παρουσίαση αγώνων από το Φουντουκίδη. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα. Με 15 βαθμούς, συννεφιασμένη είναι η Ελασσόνα σήμερα, να ξέρετε. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα από την Καστοριά. 13 βαθμούς στα Κορέστια. 13. Ωραία είναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Την πρόεδρο του Μεξικού την είδες πως πανηγύρισε.
0: Βέβαια. Είναι τέτοια τύπησα.
1: Η Κλαούντια, ναι.
0: Ναι, τέτοια τύπησα. Είναι έξω καρδιά κι αυτή.
1: Είναι Παναθηναϊκός το Μεξικό, έτσι.
0: Τι είναι?
1: Παναθηναϊκός.
0: Γιατί? Επειδή έχουν πράσινες στολές.
1: Μπορεί να είμαι και με το Μεξικό, δεν ξέρω, από τη Βραζιλία. Καλά, θα είμαι και με τη Γαλλία. Μ' αρέσει η Γαλλία. Την αγαπώ.
0: Σ' αρέσει η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Στη φίλη μας την Αναστασία από την Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά στη διαδρομή από Αλεξανδρούπολη Δημότυχο. Τις τελευταίες μέρες έχει αρκετά παράστατα. Θα το πούμε στους φίλους μας, τους τεχνικούς, να κάνουν τα δικά τους. 18 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στη διαδρομή. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στα γνωστά φανάρια του Αγίου Στεφάνου. 20 βαθμούς, απειροελάχιστη κίνηση.
1: Ναι.
0: Είναι, κάθονται και βλέπουν Μουντιάλ, καταλάβατε. 1-1 είναι τώρα. Όχι 2-1. Τι έγινε ρε παιδιά, μόλις μπήκε το δεύτερο της Κορέας.
1: Πόπο της Κορέας γίνεται εδώ.
0: 2-1 μέχρι τώρα η Κορέα την Τσεχία. Λοιπόν,
1: Κορέα.
0: Η Ταρνή, τη Χουρνοπούλα δεν παίζει ρόλο και τα δύο γίνονται πάρα πολύ ωραία ψητά στη σούβλα. Γι' αυτό δεν είπα εγώ. Και τα δύο έχουν πετσούλα. Και τα δύο έχουν πετσούλα.
1: Τους Κογκολέζους τους είδες?
0: Όχι.
1: Παιδί μου, ήταν να μην τους αφήσουν να μπουν στις ΗΠΑ τους Κογκολέζους γιατί έχουν έμπολα.
0: Τους αφήσαν τελικά.
1: Τους αφήσανε.
0: Γιατί. Μόνο την εκτήλε φανταστού δεν έχουν αφήσει δηλαδή.
1: Τα πολιτικά, τη στολή, τα πολιτικά που φοράνε, τα έχεις δει?
0: Όχι.
1: Στα δείχνω.
0: Ναι. Αφοράνε ένα.
1: Ένα ζυπουνάκι λεοπάρ.
0: Για
1: ζυπουνάκι λεοπάρ.
0: Πάνω από το κοστούμι. Από κάτω έχουν κοστούμι.
1: Ναι.
0: Και πάνω από το κοστούμι φορούν αυτό.
1: Το ζυπουνάκι.
0: Το ζυπουνάκι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Πάμε να δούμε κανένα άλλο τη επικαιρότητα.
1: Πάμε, γιατί είχε θέματα χθες το βράδυ.
0: Γιατί ρε παιδιά, 18 βαθμούς έχει η Φλόρινα, παιδιά ήδη.
1: Έχει αποτρελάνει. Έχει αποτρελάνει ο Τραμπ. Όχι τις αγορές, όχι τους δημοσιογράφους όλο τον κόσμο, όχι τις χώρες όλου του κόσμου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ήταν οι δύο αλλαγές μέσα σε πόσες ώρες, δύο?
0: Σε δυόμιση ώρες, ναι, σε δυόμιση ώρες.
1: Δηλαδή όταν βγήκε εκεί πέρα, θα παρακαταλάβουμε το νησί Χάρκ.
0: Όχι, θα βομβαρδίσουμε, όχι μόνο θα βομβαρδίσουμε. Συν το χρόνο θα καταλάβουμε αυτό το νησί και θα πάρουμε όλα τα πετρέλαια δικά μας. Γιατί της Βενεζουέλας μια χαρά δεν τα πήραμε. Έτσι θα πάρουμε και το Ιράν.
1: Σύμπανε συναγερμός κατευθείαν, τρελαθήκαν όλοι. Ξένα δίκτυα ελληνικά.
0: Παλαβώσανε.
1: Έκτακτα το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Και λέμε, πρέπει να προετοιμαστούμε για το βράδυ. Οργανωθούμε, μήπως βομβαρδίσει το βράδυ. Δεν λέγαμε, μην χτυπήσει το βράδυ, μην γίνει χαμός πάλι το βράδυ, μην καταλάβει τον νησί Χάρκ. Και μετά από δύο ώρες λέει: είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Έχουμε συμφωνήσει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλα οκ. Okay. Το πετρέλαιο χτες. Ήτανε, όχι ασανσέρ.
0: Ναι, αυτό, ασανσέρ ήταν. Ναι, ήταν σαν καρδιογράφημα. Δηλαδή,
1: ναι, παιδί μου,
0: τέτοιο πράγμα. Τώρα για να ξέρετε.
1: Σαν την υπογραφή του Τραμπ.
0: Τώρα που ανοίξαν οι αγορές, το πετρέλαιο, το Brent της Βόρειας Θάλασσας, είναι στα 88-96.
1: Α, έπεσε
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι κάτω και από τα 90.
1: Το WTI.
0: Έπεσε κατά 1,57. WTI δεν έχω. Και δεν μας ενδιαφέρει, αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δε χρηματιστήρια. Λέει το Nikkei που στην Ιαπωνία.
1: Ιαπανία.
0: Στη Ιαπανία που είναι ανοιχτό, πήρε 7,8% πάνω.
1: Να μην έχουμε πέσει.
0: Δηλαδή.
1: Δεν είχαμε κατοχυρώσει θέσεις, Διονύση.
0: Ναι.
1: Διονύση.
0: Γίνονται, εν πάση περιπτώσει, πραγματάκια. Νομίζω σας έχουμε πει στο παρελθόν ότι κατά διαστήματα γι' αυτό γίνονται ενδεχομένως όλα αυτά. Ναι. Γιατί βγήκαν οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Και είπαν δεν έχουμε καμία συμφωνία ακόμα.
1: Τι σημασία έχει αυτό?
0: Και το Ισραήλ, γιατί δεν έκανε και την ιστορία που είπε ότι η συμφωνία την οποία είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα κάπου.
1: Κάπου, ναι.
0: Κάπου, δεν το προσδιορίσαμε, μέσα στο Σαββατοκυριακό. Τελεί υπό την έγκριση και άρχισε και ανέφερε χώρες. Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Τουρκία, Ισραήλ. Έχω σε μέσα χώρες διάφορες. Και βγήκε και το Ισραήλ εκτός από το Ιράν και είπε: δεν ξέρουμε κάτι. Χαιρέτησε ο Νετανιάχου, γιατί ο Νετανιάχου τον ξέρει τον Τραμπ και τον κουλαντρίζει. Λοιπόν, το χαιρέτησε ότι πάμε σε μία συμφωνία. Αλλά τι συμφωνία? Εν τω μεταξύ, το βράδυ η φρουρή της Επανάστασης. Πετάξαν κανένα 5-6 drones, 2-3, 4 πόσα. Αυτοί ξέρουν πόσα. Εναντίον πλοίων που πηγαίναν να περάσουν από το Ορμούς. Τα καταρρύψαν οι Αμερικανοί. Θέλω να πω και το βράδυ δηλαδή που υποτίθεται ότι είπαν ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Αλλά,
0: και
1: εντάξει.
0: Να καταλήξαμε τη συμφωνία, είχε πάλι τζατζαρίσματα.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι.
0: Παιδιά, το πετρέλαιο να πέφτει και όλα τα άλλα.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι.
0: Όχι, λέω. Πολλοί κόσμοι πρέπει να το σκεφτεί έτσι, ρε παιδί μου.
1: Ότι εκεί στα παράλια 20.000 άνθρωποι δεν έχουν νερό, ας πούμε.
0: Αποκαταστάθηκε η βλάβη.
1: Το φτιάξαμε.
0: Το φτιάξαμε αυτό. Αυτό ήταν γιατί πριν από δύο μέρες δεν το λέγαμε εδώ από την εκπομπή. Είχε βομβαρδίσει τα βυτεία, τις αποθήκες νερού.
1: Δεξαμενές.
0: Ναι, τα βομβάρδισε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο.
1: Γεια σας.
0: Τι χαρά από τη Λάρισα.
1: Άκου
0: να δεις. Μια χώρα γεμάτη σκάνδαλα. Με βουλευτές που πλουτίζουν με ταχύτητα του φωτός και δημοσιογράφους αυλικούς. Η χειρότερη έκταση στην ιστορία της. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία. Έτσι ήθελε. Τ' άρεσε.
1: Βουλευτές, τι βουλευτές εννοείται, ας πούμε.
0: Καλημέρα στη Νέα Κύο. Ζούμε μεγάλες στιγμές με τον αψυχολόγητο πρόεδρο της Αμερικής. Για να δούμε που θα καταλήξει. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Πέτρος.
1: Δεν θα καταλήξει.
0: Πού θα καταλήξει. Πώς θα το πληρώσουμε είναι το θέμα. Πού θα καταλήξει.
1: Το πληρώνουμε. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Το πληρώνουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Εγώ δεν παίρνω όρκο για τίποτα. Παίρνεις εσύ?
0: Εγώ, γιατί να πάρω?
1: Όχι. Ναι. Θέλω να πω, άλλες φορές, όταν υπάρχει ένας πόλεμος και βγαίνει μία πλευρά και λέει έχουμε συμφωνία. Συνήθως και η άλλη βγαίνει και λέει ναι, να τα δούμε λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, αλλά ναι, είμαστε συμφωνία. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρώτον. Και δεύτερον, και τελειώνει ο πόλεμος. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το βλέπουμε ακόμα. Δηλαδή
0: γιατί?
1: Ακόμα.
0: Γιατί,
1: δεν μπορούνε,
0: γιατί είσαι έτσι.
1: Γιατί δεν μπορούν. Εδώ ρωτάς ηγέτες, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Ρώτησε πάλι χθες το Μητσοτάκη ο Χατζηνικολάου. Του λέει πώς το βλέπεις το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και λέει δεν μπορούν να πω τίποτα με βεβαιότητα. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Ήθελες να πεις τώρα, ναι. Για...
1: Τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να πω ακόμα γι' αυτό. Θέλω
0: καλημέρα.
1: Να πω...
0: Ναι. Καλημέρα στη Μαριτίνα που σου λέει: ευτυχώς που δεν βλέπει η μάνα μου Τραμπ. Γιατί αλλιώς το στόξ στα νουνού θα είχε φτάσει. στο 2070. Ευτυχώς που το κρατάει μούτρα και δεν παρακολουθεί τον Τραμπ.
1: Κάνει μούτρα,
0: ναι, καλά κάνει. Καλά κάνει. Ο φίλος μας ο Ντόναλντ λειτουργεί ως σκληρός επιχειρηματίας. Δεν λογαριάζει ούτε πολιτική ούτε διεθνείς σχέσεις. Βλέπει μόνο επικερδή συμφωνία. Τίποτα άλλο. Εννοείται το κέρδος πάνω απ' όλα. Μας λέει η Φωτεινή. Και έτσι είναι τα πράγματα.
1: Καλά, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Μακάρι να καταλήξει ο ίδιος. Ποιος να καταλήξει?
1: Ποιος?
0: Κυρία Μαρία, δεν μιλάμε έτσι για κανέναν άνθρωπο. Oh. Αν εννοείται αυτό που καταλαβαίνω, yeah, μπορεί να εννοείται άλλο και να σας παρεξηγώ. Οπότε σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα. Το σωστό δίδυμο είναι αρνί στη σούβλα και γουρνοπούλα στο φούρνο. Με εμάς το ραψίστη, λέει ο κύριος Παύλος μας.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Ωραία.
0: Αυτοί οι συνδυασμοί.
1: Ωραία.
0: Ναι. Ωραία. Μ' αρέσουν.
1: Παίζουν ανοιχτή μπάλα πάντως, βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Στο έτσι, που το κλεφτές ματιές που ρίχνω. Αλλά είναι και οι Κορεάτες.
0: Ναι. Ζουζούνια, παιδιά μου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α.
1: Οι φύλαθλοι. Είναι οι φύλαθλοι εκεί που τους δείχνει καμιά φορά στις κερκίδες. Αυτό, αυτό είναι ωραίο να παρακολουθείς. Γιατί βλέπεις τις αντιδράσεις λαών που δεν τους ζεις, είναι μακριά σου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πώς αντιδρούνε. Ας πούμε σε έντονη συγκίνηση. Γιατί εδώ
0: ναι,
1: είναι...
0: γιατί νομίζεις, ας πούμε, ότι οι Νοτιοκορεάτες δεν χαίρονται.
1: Καλά, εντάξει, είδα έναν που χαιρόταν τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν εμένα κουρασμένη μετά από 15 ώρες δουλειά, ας πούμε. Αλλά ήταν χαρούμενος. Έτσι.
0: Εντάξει, πω... έχουν άλλη φυσιολογία.
1: Ναι. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι δεν χειροκροτάνε.
0: Γιατί δεν χειροκροτάνε?
1: Δεν ξέρω αν το έχουν.
0: Στη Βόρεια Κορέα γιατί χειροκροτάνε και στην Νότια δεν χειροκροτάνε?
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Α, για επειδή χειροκροτάνε πολύ στη Βόρεια Κορέα.
1: Μπορεί.
0: Θέλουν να κατεβάσουν το μέσο όρο. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα από τη βροχερή Καβάλα. Βρέχει την Καβάλα, παιδιά.
1: Στην Ταϊλάνδη έχουν πένθος.
0: Α.
1: Γιατί πέθανε μια πριγκίπισσα. Α. Θα προσπαθήσω να πω πώς τη λέγανε.
0: Ναι.
1: Μπατζρακί τη γιάμπα. Μπατζρακί. Κι τη γιάμπα.
0: Μάλιστα.
1: 47 ετών ήταν.
0: Κρίμα.
1: Είναι η μεγαλύτερη γιατί... κόρη του βασιλιά.
0: Έλα, 47
1: που θα,
0: ναι,
1: που θα προσπαθήσουν να πω το όνομα και του βασιλιά. Το μικρό του είναι Μάχα.
0: Ναι.
1: Εύκολο. Το επίθετο είναι Βατζιραλογκόρν.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, θα κάνουν λαϊκό προσκύνημα. Εντάξει, τώρα ήταν. 4 χρόνια ήταν σε κόμμα. Η κρίμα, κοπέλα αυτή που δεν θα πω ξανά το όνομά της.
0: Κρίμα, όχι. Άστο καλύτερα, ναι, γιατί ναι, και όλες φορές, ναι, που το είπες, ναι, διαφορετικό όνομα, ναι, έλεγε την κάθε φορά. Να πούμε σήμερα στα παιδιά του Λυκείου, ρε καλά μπάνια, καλές βουτιές.
1: Ναι, ναι,
0: τελειώνουν τις προαγωγικές εξετάσεις,
1: ναι,
0: στα λύκεια,
1: ναι, ναι,
0: της,
1: ναι,
0: επικρατείας.
1: Ναι, βρε, παιδιά.
0: Στα γυμνάσια τελειώνουν, ναι, στις 15. Προαγωγικές και πολιτήριες στις 15 Ιουνίου στα γυμνάσια. Αλλά σήμερα τελειώνουν τα λύκεια. Καλά μπάνια.
1: Σήμερα, ρε παιδί μου, λες, πας γράφεις.
0: Είναι αυτό που πάνε μετά και με καίνε τα βιβλία, τα πετάνε και τα λοιπά. Όχι, δεν καίνε βιβλία.
1: Δεν τα καίνε πια τα βιβλία.
0: Α, δεν τα καίνε πλέον.
1: Όχι, απαγορεύεται.
0: Καλά κάνουν.
1: Ναι, όχι. Πας όμως στο. Γυρίζεις σπίτι, αν γυρίσεις, λέμε τώρα.
0: Γιατί να γυρίσεις?
1: Γιατί μπορεί να πας κατευθείαν.
0: Όχι, ρε, κατευθείαν.
1: Πας και τα κλείνεις ένα ντουλάπι.
0: Ναι.
1: Και λες. Πάμε τώρα.
0: Και πας κατευθείαν. Εγώ θυμάμαι κάθε μέρα που τελείωναν οι εξετάσεις όταν ήμουν εγώ στο γυμνάσιο Λύκειο, στέναζε από τον Άλυμο μέχρι τη Βουλιαγμένη. Οι διάφορες ήταν κατάμεστα τα λεωφορεία κατεβάζοντας μαθητούδια για μπάνιο, όλα για μπάνιο, άλλα με μαγιό, άλλα χωρίς μαγιό. Με σορτσάκια κτλ. Και βουρ από την πρώτη παραλία που σταματούσε το λεωφορείο μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Καταλάβες.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Ο καιρός όμως λίγο μπορεί να τους τα χαλάσει σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω και στην Αττική θα είναι έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν είναι μόνο στην Αττική που τα παιδιά το σχολείο. Ναι, γι' αυτό προσέχετε σήμερα, παιδιά.
0: Γιατί θα έχει, είπαμε, κεραυνούς και χαλάζια. Να έχετε το νου σας λίγο. Να είστε λίγο προσεκτικοί.
1: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει να κολυμπάμε όταν ρίχνει κεραυνούς. Παγορεύεται. Είναι επικίνδυνο, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα κανονικά.
1: Όχι,
0: κανονικά
1: όχι,
0: δεν μπαίνουμε στη θάλασσα άμα έχει κεραυνούς.
1: Όχι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Παρότι τα παιδιά είναι πολύ φορτωμένα, ρε παιδί μου, πλέον. Ναι. Δηλαδή έχουν πολλές εξετάσεις, πολλές δραστηριότητες.
0: Πολλά γκιντέρια, ναι.
1: Βάζουν και δραστηριότητες. Κάνει δραστηριότητες. Τρελάνε τα παιδιά, τέλος πάντων.
0: Ανθρωπαιδιές.
1: Ναι. Ναι. Είναι τα χρόνια τα ανέμελα, ρε παιδί μου.
0: Τι είναι?
1: Είναι τα χρόνια τα ανέμελα, λέω αυτά.
0: Είναι τα ανέμελα. Είναι αυτά τα οποία θα τα αναζητάτε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο, στον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος λέει.
1: Ανέβα, ότι... μάνα μου, λίγο πιο πάνω, σου λένε.
0: Δεν μπορώ πιο πάνω να
1: ανέβω. Δεν πάει άλλο η καρέκλα.
0: Όχι.
1: Εντάξει, πες το. Πες, δεν πάει άλλο η καρέκλα.
0: Μα μετά, άμα το πω, θα μου πεις μιλάς και στον αέρα και
1: δεν
0: θα
1: γίνεται.
0: Έμα, βλέπεις να τα.
1: Φτιαχνόμαστε για την τηλεόραση.
0: Αποφάσισε επιτέλους.
1: Ναι,
0: λοιπόν, λέω ότι σήμερα είναι η μέρα του Μπουγέλου.
1: Και μπουγέλο έχω
0: μπουγέλα,
1: παίξει.
0: Πολλά μπουγέλα.
1: Πολύ μπουγέλο,
0: πολύ
1: παιδιά.
0: Μπουγέλο,
1: εσύ μια φορά, τώρα τι μου θύμισες τώρα, αχ, Διονύση. Λοιπόν,
0: ο κύριος Παναγιώτης εκεί εγώ.
1: Ναι, ναι, ο κύριος Παναγιώτης. Θυμήθηκα. Είμαστε λοιπόν Δευτέρα Λυκείου.
0: Ναι.
1: Και τελειώνουμε, ας πούμε, και λέμε να παίξουμε μπουγέλο. Και κάποια στιγμή είμαι εγώ με μία σακούλα των σκουπιδιών, όμως, τις μαύρες. Μαύρες ήταν τότε μόνο. Ναι. Λοιπόν, μια μαύρη γεμάτη νερό, πώς την έσωρνα δεν ξέρω. Και κυνήγαγα την κολλητή μου, καλή της ώρα, την κυνήγαγα για να την μπουγελώσω. Και την ώρα που έχω σηκώσει τη σακούλα και πάνω της τη αδειάσω πάνω της, ήρθε η μαμά της.
0: Εγώ τσαντιζόμουνα γιατί κάποιοι τα πιο στραβόξυλα, αφού σε μπουγελώνανε.
1: Θυμώνανε με τους ρίχνες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν ήταν αυτό.
1: Τι?
0: Σε μπουγελώνανε,
1: ναι.
0: Και μετά σου ρίχνανε και ένα σακούλι με αλεύρι.
1: Όχι, ρε,
0: το οποίο το αλεύρι ερχόταν πάνω στο νερό και γινόταν ζυμάρι πάνω στα μαλλιά σου. Να, έτσι τα χάσα. Ναι, αυτό.
1: Όχι, ρε, δεν είχε τέτοια.
0: Εμείς είχαμε και τέτοιους.
1: Αυτά, ναι,
0: είχαμε, τώρα... είχαμε και άλλους που ερχόταν και ένα. Σου φάσαν και ένα αυγό μάτι από, από πάνω.
1: Μην δίνεις ιδέα.
0: Κατάλαβες. Όχι, ναι. Δεν δίνω ιδέες εγώ τώρα. Αυτά, ναι, είναι παιδιά ξεπερασμένα. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
0: Το έχετε καταλάβει.
1: Ναι.
0: Γιατί η ταξιθέατρο εδώ πέρα με βάζει πιο ψηλά, πιο χαμηλά, πιο. Θυμάσαι, υπήρχε ένα τραγούδι. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Αυτό, ναι. Δεν θυμόμουν
1: την Αϊδό.
0: Την Αϊδό δεν τη θυμόμουν.
1: Πώς
0: πήγαμε τώρα ξαφνικά, ναι.
1: Το πιο χαμηλά. Από τα αλεύρια και τα μπουγελώματα. Κανείς δεν ξέρει. Τρικυμία εγκρανίου λέγεται. Αυτό, εντάξει, έτσι είμαστε εμείς τώρα. Ναι, έτσι είμαστε εμείς. Πώς να το κάνεις τώρα.
0: Τι να κάνεις τώρα, θα μας αλλάξει.
1: Βλέπω που έχουν στην τηλεόραση τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Και λένε για τους Ράμπο τη ΑΔΕ. Έχω βαρεθεί όμως, έχω κουραστεί.
0: Τι κάνουν οι Ράμπο?
1: Κάνουν ελέγχους.
0: Κάνουν ελέγχους.
1: Το καλοκαίρι. Οκ. Ναι. Okay. Δεν τους το προαναγγέλουμε. Θα έρθουν να σας ελέγξουν, ναι. Θυμάμαι που ήμουν σε ένα νησί μια φορά.
0: Και έπεσε σύρμα.
1: Άκου τώρα. Ναι. Και όπως καθόμασταν εκεί, λέει κόψε, κόψε. Ήμουν σε μια καφετέρια. Και λέει ο σερβιτόρος, κόψε, κόψε. Έλεγε στον άλλο, λέω, τι έλεγε κόψε, κόψε. Τι να κόψει, να
0: αποδείξει.
1: Ναι, μου σε αποδείξει. Γιατί μόλις τους είχαν σφυρίξει ότι μόλις έδεσε στο λιμάνι του νησιού το σκάφος της ΑΔΕ.
0: Παιδί μου, έχουν.
1: Όπως είχαν παλιά.
0: Όπως είχαν παλιά αυτούς με τις ταμπελίτσες rooms to let και ξέρω εγώ τι, έχουν κάποιους εκεί στα λιμάνια που περιμένουν να δούνε αν θα κατέβει κανένας περίεργος. Αλλά πλέον. Η Ράμπο, γι' αυτό τους λένε Ράμπο,
1: ναι.
0: Είναι in disguise, μεταφιεσμένοι. Δεν τους καταλαβαίνεις.
1: Δεν τους λένε Ράμπο, γιατί το Ράμπο το ξεχώριζες από χιλιόμετρα.
0: Εντάξει, αυτούς δεν τους καταλαβαίνεις,
1: ναι.
0: Μπλέκονται μέχρι με το πλήθος. Είναι με σανδάλια και με αυτά τα που με εκνευρίζουν. Τις μπανάνες στη μέση. Αυτά τα τσαντάκια τα.
1: Όπω δεν μπορώ.
0: Ναι, καθόλου. Αλλά δεν σου τι να κάνει τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γούστα είναι αυτά. Είναι και κάποιοι λένε ότι είναι πρακτικά. Τι να του κάνει τώρα, να του αλλάξει,
1: ναι,
0: μυαλό. Τέλο πάντων, εδώ η άλλη φοράει τα τσάνκι του.
1: Τα τσάνκια είναι
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Τέλο πάντων, και είναι έτσι μεταφιεσμένοι και δεν του πολύ καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάνε και σε κανέναν και να το πούνε rooms to let, rooms to let στον τύπο με την πινακίδα και να πει πόσο κάνει. Να το πούν και στα αγγλικά ενδεχομένως. Και να το πει ο άλλος 90. 90, απόδειξη κόβεται, έλα εδώ. Καταλαβαίνεις.
1: Πάρε
0: να έχεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων.
0: Για να πει αυτά ο κύριος Τσαπαλιάς, γι' αυτό δεν βγαίνουμε στην τηλεόραση.
1: Τσάπαλος,
0: δεν βγαίνουμε ακόμα στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Πάντως, μην το προαναγγέλουμε, αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας λόγος δεν υπάρχει.
0: Αυτό με λοιπόν, το πιο πάνω.
1: Δεν πάει, παιδιά, πιο πάνω η καρέκλα του Διονύση. Δεν τα λέμε τώρα αυτά. Δεν το καταλάβουμε. Θα το πούμε τώρα και στον αέρα. Παιδιά, από εδώ που βλέπετε το Διονύση, μέχρι εκεί τελειώνει. Να τελειώνει.
0: Ορίστε και η φωτεινή συμφωνή μαζί μου.
1: Τι.
0: Αντιαισθητικό πράγμα η μπανάνα στη μέση.
1: Πω, παιδιά.
0: Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά τώρα. Τέλος πάντων.
1: Τι γούστο τώρα. Εντάξει, υπάρχουν άλλου είδους. Τσαντίνια.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τσαντίνια. Ούτε καν τσαντάκια. Τα τσαντάκια είναι τσαντάκι, ρε παιδί μου, έχεις ένα τσαντάκι. Αλλά αυτά είναι τσαντίνια τα οποία τα γεμίζουν κάποιοι. Τα έχεις δει που τα γεμίζουν?
0: Πώς δεν τα έχω δει.
3: Εν τω μεταξύ, πόσες θήκες έχουν?
0: Πολλές θήκες. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε τώρα για τα τσαντίνια.
1: Γιατί
0: ή για τις μπανάνες.
1: Τσαντίνια.
0: Καλά, άμα θέλετε, συζητάμε και αυτό.
1: Γιατί, δηλαδή, τι έχουν τα.
0: Τι άλλο γίνεται στον κόσμο?
1: Τι άλλο, ησυχία. Δε.
0: Γιατί σας λέγαμε χθες για τον Ερντογάν που τα έχω στο Ισραήλ και στον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Χθες το επανέλαβε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό θα κάνει τώρα.
0: Κάθε μέρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, αυτό το τροπάριο.
1: Εν τω μεταξύ
0: είναι σαν να είναι καρμπόνο. Ο Χίτλερ και αυτό και γενοκτονίες και αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάθε φορά που κάνει καινούργια επίθεση στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ, βάζει και λίγο παραπάνω.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
1: Τι έγινε, Κατερινάκη.
4: Τώρα σας ακούω κι εγώ.
0: Πολύ
4: τώρα...
0: ωραία.
1: Τι κάνεις, Κατερινάκη μας.
0: Πού είναι αυτό.
4: Εδώ, μόνη μου, εδώ.
1: Πού είναι αυτός.
4: Έχει μια υποχρέωση, θα έρθει αργότερα.
0: Αν νόμιζα μήπως είναι όπως χθες που βγήκε στα γκολπόστα εδώ πέρα στο προάβλιο και ήθελε να κάνει τίποτα, κανένα εφέ.
1: Κατερινά, εσένα σου πήγαινε πιο πολύ έξω στην αυλή από τον Κώστα.
4: Να σου πω κάτι. Αν έριχνα εγώ ένα σουτ, θα το έριχνα από λίγο πιο μακριά, έτσι, για τα μάτια του κόσμου.
1: Εντάξει.
4: Ο Κώστας κόντεψε να μπει μέσα στο τέρμα για να κλωτσίσει την παλίτσα να μπει.
1: Σου τέριαζε πάντως.
4: Να
1: τα λέμε ότι σου τέριαζε.
4: Να τα λέμε, ναι, να τα λέμε αυτά.
0: Είστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, ναι, ωραία.
1: Εντάξει, και όλοι είμαστε. Όλοι είμαστε. Βλέπεις εσύ μπάλα.
4: Κοίτα, τώρα ακόμα όχι φανατικά, αλλά όταν πάμε πια στα προημιτελικά, κάπου εκεί συνήθως, βλέπω πολύ μπάλα.
1: Αρχίζει να ξεκαθαρίζει βλέπω το πράγμα, ναι, ναι.
4: Ναι, όταν αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Δηλαδή στα προηγούμενα μουντιάλ, προημιτελικούς, ημιτελικούς, τελικούς, έβλεπα.
1: Ναι.
4: Κατ' τελικό, νομίζω όλοι δεν βλέπουμε τελικό.
1: Καλά, εντάξει, τελικό.
0: Τελικό φαντάζομαι, ναι. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά το νούμερο του προηγούμενου Μουντιάλ, ήταν ο τελικός γύρω στο 90 τόσο, ας πούμε, τηλεθέαση. Φαντάζομαι ότι όλοι βλέπουν.
1: Εγώ έχω κολλητούς φίλους που δεν βλέπουν τίποτα στη ζωή τους μπάλα και λέει, παιδιά, το βράδυ σπίτι μου για τον τελικό.
4: Ναι.
1: Αλλά το κάνουν για τη μάζωση.
0: Εγώ που γενικώς δεν βλέπω κατά τη διάρκεια του χρόνου, ρε παιδί μου. Τώρα, επειδή έχει και ενδιαφέροντα στοιχεία και επειδή είναι και πολύ multi-culti, πολύ λαοί που βλέπει τις εκδηλώσεις τους κτλ. Μ' αρέσει να βλέπω Μουντιάλ, γιατί δεν βλέπω μόνο το ποδόσφαιρο αυτό για αυτό. Ναι. Βλέπω τους καινούριους κανονισμούς, βλέπω το κοινό στις κερκίδες, το οποίο αντιδρά τελείως διαφορετικά. Έλεγε πριν η Κατέρινα, ας πούμε, ήταν ένας Νοτιοκορεάτης, κέρδισε παρεμπιπτόντως η Νότια Κορέα.
4: Κέρδισε 2-1 την Τσεχία.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν ένας που χαιρότανε, που έβαζε το δεύτερο γκολ η Νότια Κορέα και ήταν όπως είμαστε εμείς.
1: Μετά από 15
0: ώρες δουλειάς. Δηλαδή η φάτσα του ήταν, ξέρεις. Αλλά αυτό για αυτούς ήταν χαρά. Καταλαβαίνεις.
1: Φαινότανε.
0: Εμένα μου αρέσουν και αυτά τα στοιχεία.
1: Φαινότανε.
0: Είχε ένα μηδία, μα λίγο έτσι είχε στραβώσει.
1: Είναι κάποιοι άλλοι που είναι πιο εκδηλωτικοί. Είναι ανάλογα το λαό, εγώ νομίζω.
4: Η Μεσογειακή λέει.
0: Παιδιά, θυμάστε, εγώ θυμάμαι εκείνο το Μουντιάλ με τις βουβουζέλες. Θυμάστε που είχε αυτό το
1: κουραστικό
0: ήχο. Δεν άκουγε τους παρουσιαστές, δεν άκουγε τίποτα. Άκουγε μόνο τις βουβουζέλες. Σου πέραν τα αυτοί.
4: Να δούμε τι θα μας μείνει και από αυτό. Προς το παρόν μας έχει μείνει η Σακύρα, που ήταν στην τελετή έναρξης. Ναι, και κάπου διάβαζα ότι ήταν το τέταρτο τραγούδι που λέει για Μουντιάλ.
0: Σωστό.
4: Ενώ ο πρώην σύζυγός της έχει συμμετάσχει σε 3 Μουντιάλ. Δηλαδή τον έχει κερδίσει ακόμα και μέσα στο γήπεδό του, μέσα στο Μουντιάλ.
1: Είναι βετεράνος η Σακύρα.
0: Εντάξει, έχει, το έχουν κάνει πολύ σοου. Έτσι, τελείως διαφορετικό από άλλες φορές. Δεν είχαμε τέτοια σε προηγούμενα Μουντιάλ. Τόσο πολύ.
4: Κοίτα, ναι, γιατί επειδή είναι και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί στους αγώνες μπάσκετ, για παράδειγμα, που είναι το αγαπημένο τους άθλημα, υπάρχει ένα δευτερόλεπτο και διαφήμιση σχεδόν. Δηλαδή, ναι, είτε το βλέπεις στο κόρτ, είτε κάτι ακούγεται, είτε για λίγα δευτερόλεπτα, είτε ένα σπόνσορας κτλ. Και έψαχναν, νομίζω, να βρούνε τρόπους ώστε να είναι τέτοιου είδους το θέμα και στο Μουντιάλ.
1: Ναι, καλά, προσπαθούν. Λέει, για τα λεφτά. Υλικό. Είναι πολλά τα λεφτά και όλα.
0: Και θα γίνουν και πάρα πολλοί αγώνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άκουγα, για παράδειγμα, ότι ξέρω εγώ, στο Μεξικό ή στον Καναδά θα γίνουν 15-20 αγώνες και στην Αμερική θα γίνουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει Αμερική. Ναι. Αμερική είναι όλη η Ήπειρος.
1: Έτσι το λέμε.
0: Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν, ξέρω εγώ, κοντά στους 70 αγώνες. Πολύ.
4: Ναι, αυτό το λάθος που λες και εγώ μέχρι το χρόνια το έκανα.
0: Όλοι το κάνουμε.
4: Ναι,
0: όλοι το κάνουμε. Ωραία, εντάξει, απλά.
4: Είναι μεγάλο το άλλο, δεν βολεύει. Λοιπόν, ήρθε να
1: σας αφήσουμε.
4: Ναι, το ξέρω.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Καλά, να περάσετε.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με την Κατερίνα Δούκα και τα είπαμε για λίγο και βγαίνουμε και εμείς από το στούντιο τώρα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί απότομα. Θέμα ημερών, υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση είπε ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και

0: Ιπόλιτο Λιάτη, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά εξμποφόρα. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Το έκανε Σακύρα, τώρα το κάνει.
0: Γιατί, θα μπορούσε να είναι.
1: Πώς τη λένε?
0: Άκου, περίμενε. Η Ελιζέ.
1: Η Ελιζέ.
0: Λοιπόν, Ελιζέ.
1: Όχι ρε παιδί, μην τα...
0: Γιατί?
1: Γιατί καταστρέφεις τα τραγούδια. Δηλαδή κάνεις με φωνή Σακύρας τώρα το γαλλικό.
0: Ναι, γιατί, γιατί δεν πειράζει.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Γιατί?
1: Εδώ θέλει πιο... Θέλει λίγο πιο.
0: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε, το καταλάβατε. Λοιπόν.

0: κάνουμε ενημέρωση εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Και την ενημερώνουμε για τις ακύρες. Για τις ακύρες και τις τελευταίες.
1: Δεν σας είπαμε για τον Τραμπ, δεν σας είπαμε για τον πόλεμο, ναι. Δεν σας είπαμε για το πετρέλαιο.
0: Θέλετε λοιπόν ενημέρωση. Ωραία.
1: Πάνε,
0: έδωσε συνέντευξη ο Μητσοτάκης.
1: Και. Τι είπε, τι έβγαλε.
0: Είπε ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Γιατί έχω κουραστεί κι εγώ από αυτό το πράγμα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Είπε το εξής, άμα ήθελα μπορεί να το πω τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Ιούλιο ή Αύγουστο. Μέχρι Αύγουστο είναι το συνταγματικό περιθώριο. Αλλά εγώ θα το πάω νωρίτερα γιατί 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε και την Προεδρία.
0: Ναι,
1: και πρέπει να έχουμε βγάλει κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Για να αναλάβει την Προεδρία.
0: Αυτό είπε.
1: Να σου πω. Τώρα που λέμε για κυβέρνηση και θα αναλάβουμε την Προεδρία και την οποία Προεδρία φαντάζομαι ότι θα ετοιμάσει ο κύριος Χατζηφασιλείου.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό ορίζεται υφυπουργός. Διάβασα το εξής. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα αυτού του επιτελικού κράτους, δεν μπορεί ένα Υπουργείο να έχει πάνω από 3 υφυπουργούς.
0: Και το Πασόκ το είπε αυτό.
1: Αλήθεια. Δεν ξέρω τι. Δεν ήξερα τι είπε. Και επειδή στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ήδη 3 υφυπουργοί, η μία υφυπουργός ορίζεται ως υφυπουργός, με τροπολογία, ως υφυπουργός διαχρονική, πώς το λένε, για να είναι μόνιμη υφυπουργός, να υπάρχει μόνιμη θέση υφυπουργού για να υπάρχει συνέχεια, ας πούμε, στην εξωτερική πολιτική. Κατάλαβες, γιατί μπορεί να περάσει μια περίοδος που να μην έχεις κυβέρνηση, να μην έχεις σχηματισμό κυβέρνησης, να ξέρεις ότι έχεις τουλάχιστον μια σταθερά, η οποία είναι ο μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών, για να...
0: Ρε με τι ασχολείστε τώρα.
1: Λοιπόν, για να μπει και ο κύριος Χατζηβασιλείου, έτσι διάβαζα. Αυτό είναι, ισχύει.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι. Ναι. Τι άλλο είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Α, κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Είπε καταρχήν αυτό. Είπε ότι δεχόμουν και δέχομαι εισηγήσεις για πρόορες εκλογές. Δεν το έχει ξαναπεί αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το συζητάγαμε όλοι, αλλά ο ίδιος δεν το είχε πει.
1: Ναι.
0: Ότι του λένε άντε κάντε ρε παιδί μου. Αλλά εκείνος επιμένει για άνοιξη του 27. Κοίταξε, εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε για τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Τι είπε δηλαδή?
0: Δηλαδή είπε ότι για δεύτερη φορά τον δέχθηκε η παράταξη στις τάξεις της.
1: Ναι.
0: Τον έγινε και πρωθυπουργός και δεν πιστεύω.
1: Άλλο ένα πράγμα πρέπει να. Ναι.
0: Ναι. Και δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάτι για να πληγώσει αυτή την παράταξη για δεύτερη φορά. Ναι. Γιατί την έχει πληγώσει ήδη μία.
1: Ναι, που είχε φύγει τότε και έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τον πατέρα Μητσοτάκη.
0: Ναι. Ξαναδείς τώρα.
1: Πού δημιουργήθηκε την πολιτική άνοιξη που σας λέγαμε πριν,
0: Σαββατοκύριακο. Τι θυμόσαστε κάποιοι.
1: Έβγαινε στις ευρωεκλογές με 8,6. Ναι.
0: Άκου τι θυμόντουσαν. Παλιοί, εγώ δεν τα ξέρω από αυτά. Ήμουν πάρα πολύ μικρή τότε.
1: Ναι.
0: Το 93.
1: Ναι.
0: Όταν έκανε την πολιτική άνοιξη. Το 93.
1: Ναι.
0: Μπήκε στη Βουλή, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Είχε μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και λένε, ας πούμε, ότι αυτοί που. Ότι μπαίνοντας στη Βουλή μετά, με έναν τρόπο βοήθησε να μείνει στην εξουσία το Πασόκ στο 2004. Γιατί οι ψήφοι της πολιτικής άνοιξης και του Πασόκ είχαν αθρηστεί για να βγει πρόεδρος ο Στεφανόπουλος.
1: Ναι.
0: Κωστής Στεφανόπουλος.
1: Ναι.
0: Να παραμείνει πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί αν δεν έβγαινε πρόεδρος, θα γινόντουσαν εκλογές.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια βγήκε ο Σιμίτης. Αν είχε διαλυθεί, λένε κάποιοι μου, έτσι μου λέγανε χτες, το 1995 η Βουλή, που δεν θα έβγαινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα εκλεγόταν η Νέα Δημοκρατία με τον Εύερτ που ήταν μπροστά τότε, γιατί είχε και προβλήματα ο Παπανδρέου τότε. Θυμάσαι το Πασόκ δεν ήταν στα καλύτερα του 1995.
1: Το 95 μια χαρά ήταν στο Πασόκ. Μια χαρά ήταν το Πασόκ.
0: Τέλος πάντων, δεν θα βγει.
1: Ναι.
0: Λένε. Τέλος πάντων.
1: Καλά, έτσι θεωρούν. Μπορεί έτσι να τους βολεύει να θυμούνται. Τέλος πάντων, τι θα γινόταν εάν και εφόσον και το ένα και το άλλο και το
0: παράδειγμα.
1: Για το Σαμαρά έχεις να πεις πολλά άλλα, εν πάση περιπτώσει. Για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε να έχει κλείσει νωρίτερα την αξιολόγηση. Ήταν μια διαφορά λίγων εκατομμυρίων, εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσε να κλείσει και να μην εκβιάσει να πάμε σε άλλες εκλογές για να γίνει πρωθυπουργός. Και λένε τέτοια από την τότε αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να πει, ρε παιδί μου. Αλλά. Έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία. Γιατί βλέπετε διαρκώς και σε πρωτοσέλιδα και σε αναλύσεις και σε αυτό τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Εγώ σας έχω πει την προσωπική μου γνώμη, αλλά είναι προσωπική μου γνώμη. Πήγε προσωπικέ. Αυτή την έχουμε πει από την εκπομπή. Ότι δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου.
0: Α, καλά είναι αυτό.
1: Δηλαδή, όσοι είναι πούροι Σαμαρικοί, ας πούμε, δεν είναι Νέα Δημοκράτες, Σαμαρικοί, έχουν ήδη και στις τελευταίες εκλογές δεν ψηφίσανε. Ψηφίσανε άλλα πράγματα. Αυτή την εικόνα και εκτίμηση έχω και σε ένα βαθμό και πληροφόρηση από κάποιους έτσι πούρους που λένε σαμαρικούς. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα κόψει, αν θα κόψει ένα πολύ μικρό ποσοστό από την Νέα Δημοκρατία. Θα μαζέψει ενδεχομένως από άλλα κόμματα που είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά και από εκεί ενδεχομένως να κόψει κτλ. Αν εγώ εξακολουθώ και κρατάω μία επιφύλαξη για το αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει.
0: Θα κάνει.
1: Ξέρω και εγώ διαβάζω τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ και το ένα και το άλλο, όλα τα διαβάζω. Απλά εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου κρατάω και μία επιφύλαξη. Εγώ πήγα, το πάραξε μια δικιά μου.
0: Καλά κάνεις, Ιωνίση μου, εσύ.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Αυτό που εμένα μου έμεινε από τη συνέντευξη, από όσο διάβασα, είναι αυτή η παρομοίωση. Γιατί ήδη έχει αρχίσει να αναπαράγεται πάρα πολύ στα social media και θα μείνει, θα παίξει.
0: Ναι. Ναι. Σου λέει, αν σου πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Εσένα.
1: Ναι, εμένα.
0: Ναι. Θα μπορείς να οδηγήσεις άλλο αυτοκίνητο.
1: Όχι.
0: Οι πολίτες, λέει, του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα και θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο.
1: Για ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, αυτή την παρομοίωση χρησιμοποίησε.
0: Ναι.
1: Και αυτή ήδη έχει αρχίσει να αναπαράγεται πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ μένω και σε άλλο ένα πράγμα.
0: Τι πράγμα μένει?
1: Το οποίο για μένα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί το βλέπω να γίνεται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Τον ρωτήθηκε εάν φοβάται ότι μπορεί να υπάρξει παρέμβαση στις εκλογές. Και είπε, κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα γίνονται. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Και θύμισε το παράδειγμα ότι, για παράδειγμα, πριν την δεύτερη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών, ξεφύτρωσαν δεκάδες χιλιάδες λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι περισσότεροι εκ των οποίων όχι με έδρα την Ελλάδα, γιατί φαίνεται που είναι η έδρα, με έδρα χώρες του εξωτερικού, οι οποίες δημιουργούσαν ένα κλίμα, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας το ορίζει διαφορετικά ποιο ήταν το κλίμα που δημιουργούσαν. Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, είναι πολύ πρόσφατα άλλωστε και ο καθένας τα αξιολογεί διαφορετικά. Αλλά θέλω να πω ότι τι εννοεί, ότι υπάρχουν διάφορα bots από διάφορες χώρες ή και δυνάμεις, οι οποίες κάνουν δουλίτσα για να, είτε για να διασπείρουν fake news, είτε για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είτε για να φανεί ότι δημιουργείται κάποιο ρεύμα χωρίς την ουσία να δημιουργείται κτλ. Κτλ. Αυτό για μένα έχει μία σημασία. Το λέω γιατί είδαμε πρόσφατα ανάλογες ενέργειες, για παράδειγμα, στις εκλογές της Ουγγαρίας ή στις πέσαν στο κενό. Στις εκλογές στην Μολδαβία πέσαν στο κενό. Στις εκλογές στην Αρμενία. Τα έχουμε δει αυτά, θέλω να πω. Αυτό το πράγμα, ο κύριος Μητσοτάκης, σε σχετική ερώτηση, είπε ότι δεν αποκλείεται να έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι να πέσουν και αυτές στο κενό.
0: Είναι.
1: Τόσο απλό.
0: Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα στην Μαριτίνα και πάλι, που λέει ότι αν τις φέρει νωρίτερα τις εκλογές, θα έχουμε κυβέρνηση τον Ιούλιο. Άμα τις φέρει λίγο νωρίτερα για να έχουμε δύο διπλές εκλογές, μπορεί να έχουμε κυβέρνηση τον Ιούλιο. Μπορεί και όχι.
0: Εγώ για Μάρτιο το βλέπω.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Για Μάρτιο
1: το
0: βλέπω. Για να βγει ο χρόνος, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Για να βγει ο χρόνος, για να υπάρχει μια κυβέρνηση. Γιατί επειδή ρωτήθηκε και για το θέμα αυτό, είπε ότι για μένα σημασία έχει τη Δευτέρα να υπάρχει κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Το θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό και δεν το θεωρεί τώρα, δεν το λέει τώρα. Το λέει από την αρχή αυτό το πράγμα. Δεν είχε πει ποτέ του ότι είναι υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Άλλωστε δεν υπάρχει διάθεση από κανέναν.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν υπάρχει
1: διάθεση.
0: Δεν μπορώ να συμφωνήσω άλλα πράγματα.
1: Πάντως το ότι έχουμε μπει με τα μπούνια σε προεκλογική περίοδο είναι περισσότερο από οφθαλμοφανές. Ας πούμε, βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης χθες τζάμπα τα λεωφορεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους μέχρι 24 ετών. Για παράδειγμα, θέλω να πω ότι αρχίσαμε είτε παροχές, είτε υποσχέσεις, είτε εξαγγελίες, είτε ενταγμένες μέσα σε ένα πρόγραμμα ενδεχομένως ή όχι. Φαίνεται από το αρχίζουν όλοι να πυκνώνουν τις εμφανίσεις τους. Διάβαζα, ας πούμε, το πρόγραμμα ότι θα είναι σε μια εκδήλωση κάπου ο Δίνα αρχηγός, ο τάδε αρχηγός θα πάει εκεί.
0: Πολύ αρχίζουν, πειραία έχουν πιάσει.
1: Αρχίζουν τώρα οι εμφανίσεις και τα λοιπά. Σε πρώτη φάση σε κλειστούς χώρους, σε κλειστές συγκεντρώσεις, πιο ελεγχόμενες. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να επεκτείνονται. Αυτό όλο δείχνει ότι ιονοί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό. Ιονοί. Μ' αρέσει. Το ιονοί μ' αρέσει.
0: Μία από τις εικόνες θεσινής ημέρας για μένα ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέψου τώρα, γύρνα το χρόνο πίσω.
1: Ναι.
0: Εσύ. Πάμε, ας πούμε, στο 2015-16.
1: Ναι.
0: Και σου λένε ότι μία μέρα θα είναι Έλληνας ο πρόεδρος του Eurogroup και θα έχει καλεσμένο το Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Θα το πιστεύει, θα είσαι πελός, που λένε και στην Κύπρο.
1: Τι είσαι?
0: Πελός.
1: Έτσι το λένε.
0: Ναι, το τρελός.
1: Και γιατί το λέμε έτσι να περνάει πιο εύκολα από το Εσουρού?
0: Το λέμε και πελός.
1: Είσαι πελός, ναι.
0: Γιατί ωραία. Το τρελός δεν κόβεται από το Εσουρού. Αν μας το λέγανε τότε θα το πίστευες, δεν το πίστευες.
1: Όχι, δεν το πίστευες.
0: Θα λέγες για όνομα του Θεού τώρα, τι είναι αυτά που μου λες, ας πούμε.
1: Δεν είναι αυτό μόνο. Χθες προέδρευσε σε μια συνεδρία του ESM, του οργανισμού δηλαδή, αυτού που έχει φτιαχτεί για την κρίση.
0: Έτσι, ναι.
1: Που έχει φτιαχτεί για την κρίση και υποτίθεται ότι είναι αυτό που διαφεντεύει τις επιδοτήσεις ή που πηγαίνουν τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, από το τραπεζικό σύστημα όλης της Ευρώπης. Είναι δηλαδή, χθες ήταν ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος άμα ήθελε έλεγε «Α, σε αυτήν κόβουμε τη χρηματοδότηση».
0: Ναι, φαντάζεσαι. Ναι, βέβαια.
1: Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Οικονομίας.
0: Η χρηματοδότηση κόβεται για πάρα πολλούς λόγους πια.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Περισσότερους. Όχι στον κόσμο το λέω, στους αγαπημένους φίλους μας, γιατί ας πούμε για παράδειγμα κράτος δικαίου.
1: Ναι.
0: Πούμε. Έτσι και έχεις η Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία κόπηκαν κονδύλια για παραβίαση του κανόνα του κράτους δικαίου. Που έχουν τεθεί των προδιαγραφών. Που έχουν τεθεί από την Κομισιόν. Τέλος πάντων. Γυρνάει λοιπόν ο Γιούγκερ. Χθες κοιτάει το Βιερακάκι και λέει: «Κανείς δεν θα το πίστευε πριν από χρόνια ότι θα ερχόταν η μέρα που ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών θα ήταν στο τιμόνι του Eurogroup». Το είπε και ο ίδιος δηλαδή ο Γιούνκερ αυτό το πράγμα. Τον κάλεσε για να τον τιμήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Το Γιούνκερ.
1: Εντάξει. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα. Που κάθε μέρα περνάει πολύ ωραία με την παρέα μας.
0: Αλήθεια, λέτε.
1: Χαιρόμαστε.
0: Μπράβο,
1: καλημέρα
0: μπράβο.
1: Και στον κύριο Παναγιώτη.
0: Μπράβο.
1: Που μας παρακαλάει να μην σπαταλάμε το ραδιοφωνικό χρόνο σε αυτονόητες ειδήσεις όπως εκείνη στην Αθήνα. Ενδιαφέρει 6 εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Βλέπω και στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι. Ενδιαφέρει 6 εκατομμύρια ανθρώπους που κινούνται. Δεν κινούνται και τα 6 εκατομμύρια και την ώρα. Αλλά να ξέρουν τι είναι κλειστά και τι δεν είναι κλειστά.
0: Πείτε μου εμένα σε ποια πόλη θέλετε να σα λέω την κίνηση και θα σα τη λέω.
1: Θα σα λέμε.
0: Εμεί
1: ναι.
0: Αμέ. Αλλά έτσι βοηθάμε του συνανθρώπου μα.
1: Δεν είχαμε πάει μια μέρα και είχαμε πει την κίνηση στο Μεσολόγγι τότε που γινόταν κάτι εκδηλώσει εκεί για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Και ήταν μηδέν η κίνηση, για παράδειγμα. Δεν την είχαμε πει.
0: Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Επιλέξτε, τι θέλετε, να σας λέω την κίνηση ή να κάνω τη Σακύρα.
1: Λοιπόν,
0: την κίνηση.
1: Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο που λέει: «Παιδιά, μπορώ να δεχτώ τα πάντα στους αρχηγούς κομμάτων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμα υπάρχουν άτομα που πιστεύουν τον κύριο Τσίπρα». Εντάξει.
0: Παιδιά, ακούστε τώρα. Αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Δεν είναι. Πώς το λένε. Δεν είναι.
1: Ο καθένας το βλέπει από την οπτική του γωνία και με βάση. Το έχουμε πει πολλές φορές. Με βάση το δικό του κώδικα αξιών, ρε παιδί μου, και την αυτή. Και κυρίως και τα βιώματά του την περίοδο εκείνη. Κάποιοι εκείνη την περίοδο μπορεί να ήταν τρεις ευτυχισμένοι. Για τους δικούς τους λόγους. Ποιος ξέρει γιατί. Αλλά
0: βλέπουμε όλοι τα πράγματα από το ίδιο πρίσμα.
1: Ναι, αυτό δεν τα βλέπουμε από το ίδιο πρίσμα. Ο κύριος Διονύσης, ας πούμε, λέει. Δεν ερωτήθηκε από τον δημοσιογράφο, κύριος, επειδή είπε ότι κουράστηκε να το ρωτάνε για τις εκλογές. Δεν κουράστηκε από τις ορούς των νεκρών μεταναστών, τη Γάζα, τα βασανιστήρια του Ισραηλινού Απαρτχάιντ, τους βαθμούς Ισραηλινές φυλακές και όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, όλο το μακρινάρι που είναι σχεδόν πανομοιότυπο κάθε μέρα και επαναλαμβάνεται από τον κύριο Διονύση. Αυτά. Αλλά δεν ρωτήθηκε, λέει, για αυτά,
0: τι
1: για να απαντήσει όπως έπρεπε να ρωτηθεί.
0: Γιατί τι να απαντήσει. Τι έπρεπε να ρωτηθεί.
1: Αυτός έπρεπε.
0: Κυβερνάει τη Γάζα, μήπως.
1: Ας ρωτιόταν και ας απαντούσε. Και τα 6 εκατομμύρια έχουν ναύει. Και ξέρουν να βρίσκουν σταθμούς στο Viber, λέει ο κύριος Αντώνης από τον Παπάγου. Άρα να μην λέμε την κίνηση, λέει ο κύριος Αντώνης. Δεν πειράζει, κύριε Αντώνη, εμείς δεν τη λέμε. Εκείνη την ώρα εσείς να βάζετε ναύει ή να βάζετε άλλο πράγμα. Να ακούτε. Πάρα πολύ
0: είναι
1: ωραία.
0: Είναι ναύει.
1: Navigator, παιδί μου.
0: Navigator.
1: Navi. Το λέει η συντομογραφία γιατί το αυτό.
0: Navi.
1: Έτσι το γράφει.
0: Ναι. Μπορεί να μην έχουν όλοι Navi.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτούς δεν πρέπει να τους βοηθήσουν.
1: Λέει ότι όλοι έχουν. Ναι. Γιατί όλοι έχουν κινητά. Ναι. Και στα κινητά έχουν όλοι Navi.
0: Το πρωί που μιλάγαμε στο τηλέφωνο, κάτι μου λέει για τον Καμένο.
1: Τι σου έλεγα. Ότι μου κάνει εντύπωση που καλούν τον Καμένο να.
0: Γιατί σου κάνει εντύπωση.
1: Γιατί μου κάνει εντύπωση.
0: Θεωρείς ότι. Ότι είναι...
1: Όχι, έχει πει ο ίδιος ότι έχει κλείσει την πολιτική του καριέρα, την πολιτική του δραστηριότητα κτλ. Όχι, έχει πει μόνο ότι αν κάνει κόμμα Σαμαράς θα κάνει κι αυτός. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα τι.
0: Γιατί, συγγνώμη, είναι ένα πρόσωπο του πρόσφατου παρελθόντος.
1: Σωστά, κυβερνούσε κιόλας.
0: Κυβερνούσε, συγγνώμη, συγκυβερνούσε.
1: Συγκυβερνούσε. Σωστό.
0: Συγκυβερνούσε. Με ένα πρόσωπο του πρόσφατου παρελθόντος το οποίο επέστρεψε.
1: Μα επέστρεψε αυτό, γιατί εγώ θυμάμαι ότι είχε αποσυρθεί, ρε παιδί μου. Δεν ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα.
0: Ο Τσίπρας, μάνα μου, επέστρεψε. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, για τον κύριο Καμένο πάντως, εγώ θυμάμαι ότι σχεδόν. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, ήταν υπερδραστήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έχει κόψει. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα κοινά. Σπανίως δηλαδή. Αραιά και πού.
0: Εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη. Μήπως μάθατε γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δίνει 80% στους Μητροπολίτες? Δεν το μάθαμε αυτό και δεν
0: όχι,
1: το.
0: Όχι, ρωτήθηκε γι' αυτό.
1: Τι, και τι απάντησε? Εγώ δεν το ξέρω, δεν το είδα. Για πες, τι απάντησε.
0: Ναι. Είπε ότι οι Μητροπολίτες είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν την Εκκλησία, ναι, και δεν μπορούσαν να ανεχτώ να παίρνουν μικρότερο μισθό από ένα μουφτή.
1: Ναι, αλλά εγώ το έθεσα χθες ως ερώτημα αυτό το πράγμα και είπα ότι οι μουφτίδες είναι 3, οι Μητροπολίτες είναι 100 και οι μουφτίδες είναι μέχρι ένα όρο ηλικίας, ενώ οι Μητροπολίτες είναι εφόρου ζωής. Ναι, όχι, δεν λέω να μου απαντήσεις.
0: Ναι,
1: απλά θέτω αυτό το θέμα που θέτουν και διάφοροι από τους φίλους ακροατές.
0: Ναι.
1: Αυτό. Οπότε οικονομικά δηλαδή δεν μπαίνουν στη ζυγαριά, είναι άλλο πράγμα.
0: Όταν λοιπόν την επόμενη φορά θα καθίσει να σας συζητήσει κάποια κυβέρνηση για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας και θα βγείτε να διαδηλώσετε στους δρόμους.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Όχι, λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί,
1: άλλο είναι αυτό.
0: Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας,
1: ναι,
0: οι ιερείς είναι δημοσιοπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Και πληρώνονται από το κράτος.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Φύγε,
0: και κάποιοι να κάνουν το προγραμματάκι του για το Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: και θέλουν να πάνε για μπάνιο. Αλλά διστάζουν γιατί τους λέει και άμα βρέχει, τι θα κάνω. Και δεν κάνει να μπω στη θάλασσα άμα ρίχνει κεραυνούς.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Η Όλγα η Παπαυγούλη, η μετεωρολόγος
1: και φίλη μας. Πάμε να δούμε.
0: Πολύ αγαπημένη μας φίλη. Λοιπόν, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο καιρό δεν θα μας χαλάσει τόσο πολύ για μπάνιο, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι του Σαββάτου. Σήμερα όμως θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Έχει βγάλει και έκτακτο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού η Εθνική Μετεωρολογία με πορτοκαλί προειδοποίηση. Έτσι, λοιπόν.
1: Μας λέτε εδώ, γιατί έχει τη σημασία του, μας λέτε λίγο τη διαφορά του έκτακτου επικίνδυνων φαινομένων με το έκτακτου επιδείνωσης, ποια είναι η διαφοροποίηση?
2: Ναι, γενικότερα ότι θα έχουμε, όταν βγάζει έκτακτο επικίνδυνων φαινομένων, σημαίνει ότι πραγματικά θα έχουμε κακοκαιρία που θα περιλαμβάνει μεγάλο εύρος της χώρας μας και τα φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολλές καταστροφές, δηλαδή θα είναι επικίνδυνα. Τώρα είναι στην πορτοκαλί προειδοποίηση, που σημαίνει ότι θα είναι μια σύντομη μεταβολή που κατά τόπους μπορεί να αφήσει και κάποιες έτσι τοπικές πλημμύρες. Όταν λέμε επικίνδυνα όμως φαινόμενα, εννοούμε ακραία φαινόμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επομένως τώρα όντως υπάρχει επικινδυνότητα, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε μια μεταβολή του καιρού σήμερα, μια επιδείνωση, η οποία έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της στη βόρεια χώρα. Μια οργανωμένη διαταραχή, λοιπόν, ξεκινάει από την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια και επηρεάζει τη χώρα μας. Αυτή η διαταραχή τώρα θα διασχίσει τη χώρα από τα βόρεια με κίνηση νοτιοανατολική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας μας, μέχρι και το ύψος της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και το Βόρειο Αιγαίο. Θα έχουμε κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Τι σημαίνει αυτό? Ισχυρές καταιγίδες. Με χαλάζι, ισχυρές ρηπές ανέμου, τα γνωστά μπουρίνια, καθώς και αυξημένες ραγδαιότητες βροχής. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας του μεγάλου ύψους βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά στην κεντρική, βόρεια και ανατολική χώρα. Να δούμε μια γρήγορα και τις περιοχές οι οποίες θα βρεθούν στο επίκεντρο. Είναι η Μακεδονία και ιδιαίτερα η Ανατολική Μακεδονία. Ναι. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες μέχρι και το βράδυ, η Χαλκιδική, που μάλιστα και τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και τα τελειώματι του Σαββάτου και αναμένεται προς τα νότια τμήματα να είναι ιδιαίτερα ισχυρά, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, όπου στη Θεσσαλία θα επιμείνουν μέχρι και το Σάββατο και μάλιστα στα ανατολικότερα τμήματα της Θεσσαλίας, ειδικά και προς το Πύλιο, θα έχουν συνέχεια μέχρι και το πρωινό του Σαββάτου. Στη στερεά Ελλάδα και προς το βράδυ σήμερα, με τη μετατόπιση αυτής της διαταραχής ανατολικότερα, θα επηρεαστεί η Εύβοια και οι σποράδες. Μάλιστα, αυτό το τόξο από τη Χαλκιδική μέχρι και την Εύβοια, δηλαδή η Χαλκιδική, σποράδες, Εύβοια και ίσως το όριο της Ανατολικής Θεσσαλίας, θα δεχτούν ισχυρές καταιγίδες το πρωινό του Σαββάτου. Βέβαια, μετά με βαθμία εξασθένηση, γιατί όπως είπαμε, από το μεσημέρι και έπειτα θα βελτιωθεί ο καιρός. Να πούμε ότι παράλληλα οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται στο δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας. Θα ξεκινήσουν από το Βόρειο Ιόνιο, θα φτάνουν 7 μποφόρ και συνέχεια θα επεκταθούν στο Αιγαίο και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά.
1: Α, θα φτάσει και 7 άρι.
2: Φυσικά και στο Αιγαίο και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Και επειδή, όπως είπαμε, αυτές οι καταιγίδες θα συνοδεύονται και από ισχυρές ρηπές ανέμου, σημαίνει ότι κατά την ώρα εκδήλωση των καταιγίδων θα έχουμε πολύ απότομους ενισχυμένους ανέμους. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση, αλλά αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας. Θα είναι λίγη, δηλαδή 27 με 30 στα κεντρικά και στα βόρεια και στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 34. Πάμε να πούμε και για την Αττική, καθώς έχει σημασία και η σημερινή ημέρα, διότι μπορεί να μην είναι στο επίκεντρο, αλλά και η Αττική θα δέχει την πόρες και καταιγίδες. Έτσι λοιπόν στην Αττική σήμερα η μέρα ξεκίνησε με γενικά έφυρο καιρό. Από το μεσημέρι όμως οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν οι πρώτες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα. Μετά θα αρχίσουν να ενισχύονται λίγο και θα επεκτείνονται σήμερα σε αρκετό μέρος του νομού, με τεντενότερα όμως και πάλι να αναμένονται στα δυτικά και στα βόρεια. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια που θα εκδηλώνονται αυτές οι καταιγίδες να έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμου και στο νομό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά περιμένουμε. Όχι, να είμαστε ενημερωμένοι. Πάρα πολύ ωραία που είμαστε ενημερωμένοι και ξέρουμε τι μας έρχεται, τι περιμένουμε.
2: Το χαρμόσυνο όμως είναι ότι μετά από το μεσημέρι του Σαββάτου θα μπει και το βόρειο ρεύμα, θα περιοριστεί αρκετά η αστάθεια και την Κυριακή θα είναι μια χαρά Θεού για όσους θέλουν να πάνε για μπάνιο. Ήδη δηλαδή από το μεσημέρι του Σαββάτου μπορούν, απλά το Σάββατο θα έχουμε πολύ ενισχυμένο το μελιτέρι στο Αιγαίο. Που θα φάνει και εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Παπαγούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χωρίς προβλήματα. Να είστε καλά. Πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θέμα ημερών οι υπογραφές, ακόμη και το Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη. Ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα. Τεχεράνη και Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ανακούφιση στις αγορές, απότομη υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Εκλογές την άνοιξη του 2027 ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μία κάλπη για να μπει η χώρα σε περιπέτειες, σημείωσε. Για να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες, συγγνώμη. Δημοσιονομική συνένεση και στήριξη ευάλωτων ζήτησε ο Κυριάκος Πυριακάκης από το Eurogroup. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε πάλι και επανέρχεται ο κύριος Διονύσης από την Πρέβεζα και λέει: ειδικά ο Μητσοτάκης θα συζητήσει διαφορισμό εκκλησίας κράτους αύριο το πρωί και όλα. Απλά θα πάρει την άδεια του Ιερώνυμου πρώτα. Θυμηθείτε πότε σταμάτησε την απεργία πείνας ο Πάνος Ρόλτζης. Συγγνώμη, αλλά έχουν κυβερνήσει και άλλα κόμματα. Θα μπορούσαν να την κάνουν. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν νομίζω ότι τάχθηκε ποτέ υπέρ του διαχωρισμού πώς το λένε, πολιτείας και κράτους και εκκλησίας.
1: Άλλοι που διακήρυκαν τον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας ήταν πολύ καλές σχέσεις.
0: Όχι, θυμάμαι πολύ, πολύ απλά ο Περιού, ο λόγος, επειδή μιλάγαμε πριν από λίγο για τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος επί συγκυβέρνηση είχε πει ότι αν μου ζητήσει ο Ιερώνυμος, ρίχνουν την κυβέρνηση. Και λίγο μετά έφυγε ο Υπουργός Παιδείας. Δεν έφυγε ο κύριος Ιερώνυμος, έφυγε ο κύριος Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Φίλης, αν θυμάμαι καλά. Που είχε γίνει και ένας καυγάς με το τι θα έχουν τα βιβλία, τα σχολικά ή δεν θα έχουν τα σχολικά βιβλία. Αν θα έχουν μέσα τη συννεφούλα ή δεν θα έχουν τη συννεφούλα. Και διάφορα τέτοια πράγματα θυμάμαι, γιατί εντάξει, έχω λίγο μνήμη τέτοια. Ή κυβέρνησε και άλλα, και άλλα κόμματα. Αλλά... καταλαβαίνετε. Ναι. Έτσι, θα ήταν πολύ εύκολο για να το κάνουν. Δεν είναι τίποτα. Να, ένα νόμο και ένα άρθρο. Εδώ, αλλά και άλλα γίνανε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Π.χ. ο Έμφυα. Εδώ είναι. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή, στη Σαντορίνη. Ναι. Να είστε καλά. Μας λέει ένας φίλος. Ο Χρήστος, ο κύριος Χρήστος. Που λέει: εμένα μου άρεσε που ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι έχουμε 4% ανάπτυξη για τους πλούσιους. Ενώ οι φτωχοί δεν έχουν να φάνε, με 500 ευρώ το μήνα δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες. Και αυτό μέσα είναι και είναι μια άλλη διαφορετική κουβέντα, μια διαφορετική συζήτηση.
1: Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν,
0: περίεργα τα πράγματα.
1: Τώρα, πόσο περίεργα τα πράγματα είναι.
0: Για
1: να πούμε κάτι τίποτα σοβαρό, γιατί πολύ το ελαφρύναμε. Λοιπόν, η Kim Kardashian τα έχει με τον Lewis Hamilton. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε αναγκάζεται και πηγαίνει σε αγώνες Φόρμουλα 1.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει από αυτά όμως.
0: Γιατί να ξέρει.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: δεν ξέρει. Προσπαθεί να μάθει το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Ο Χάμιλτον στο προηγούμενο τέτοιο αγώνα βγήκε δεύτερος.
0: Ωραία.
1: Το πανηγυρίζει και ο δεύτερος τον βγαίνει δεύτερος.
0: Βέβαια το πανηγυρίζει. Ανεβαίνει στο βάθρο.
1: Ανοίγει τη σαμπάνια,
0: ναι,
1: και την κάνει λούτσα. Έξαλλη η Kim Kardashian. Γιατί με βρέχει.
0: Χαλάει τρέσα.
1: Γιατί με βρέχει αυτός με σαμπάνια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι άνθρωποι της, αν δεν ξέρω αν το είδες, πήγαν με ομπρέλες για να την προστατεύσουν. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Έξαλλη λοιπόν που ήταν βρεγμένη, προχωράει. Και πήγε παιδιά εκεί που έχουν την πετσέτα για τον νικητή. Έχουν ένα σημείο που είναι η πετσέτα για τον νικητή. Γιατί υδρώνουν μέσα στα... οι άνθρωποι αυτοί που οδηγούν.
0: Δεν
1: χωράνε,
0: ναι,
1: πράγματα κτλ. Και είχαν την πετσέτα του νικητή, πήρε και σκουπίστηκε. Μείναν όλοι παγωτά. Παγωτά μείναν.
0: Ναι. Αυτά, παιδιά, είναι στοιχειώδη, αλλά για κάποιον που ξέρει από φόρμουλα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα που λες για φόρμουλα. Τώρα που λες για φόρμουλα, είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν μία διπλή φωτογραφία. Από την μία ήταν ένας από προηγούμενα σιρκουί που είχε βγει νικητής, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από όλους, ο Σένα, κάποιος, εν πάση περιπτώσει από αυτούς, ή όχι, παλιότερος από το Σένα, ο οποίος ήταν, μόλις είχε κερδίσει,
1: ναι,
0: είχε βγάλει το κράνος, είχε ανάψει, πολύ πριν ρε παιδί μου, είχε ανάψει τσιγάρο,
1: ναι, ναι,
0: είχε στο χέρι την σαμπάνια και πήγαινε στο δρόμο σαν να είναι... στο δρόμο, μέσα στο. Εκεί που γίνεται ο αγώνα, σε πάση περιπτώσει, σαν να είναι ένα απλό άνθρωπο. Απλά αυτό ο τύπο είχε μόλι κερδίσει η Φόρμουλα 1. Και είχε δίπλα τη φωτογραφία του Χάμιλτον, ο οποίο ήταν με συκλαμμένο κοστούμάκι, με γούνα στου ώμου, με διπλό γυαλί ηλίου και με κοτσιδάκια στα μαλλιά κτλ. Και έλεγε πώ έχει αλλάξει, α πούμε. Ναι, είναι κοκέτη. Ένα μπορεί να το πει κακόγουστο. Αλλά
1: όχι, αρέσει, Διονύση, το αρέσει να δίνεται έτσι.
0: Ναι.
1: Αν σε αρέσει τον Μπρουτάλ, ήταν τον Μπρουτάλ εκείνο τότε που καπνίζανε. Ήταν
0: άλλες εποχές.
1: Δεν είναι, πρόσεξε να δεις όμως.
0: Ναι, αλλά είναι δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν την αλλαγή των εποχών. Αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο, ναι, απόλυτα συμφωνώ. Πώς το λένε, οι αθλητές είναι και πρότυπα, γιατί και οι οδηγοί αθλητές είναι.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να έχουν φυσική κατάσταση άνθρωποι και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έβλεπες, ας πούμε, παλιότερα ποδοσφαιριστές με την τσιγαρούμπα στο στόμα. Μην πας πολύ μακριά, προχτές συζητούσαμε. Ο Σόκρατες κάπνιζε, έπινε, γυναίκες και τα λοιπά.
0: Παιδί μου, αυτός που εγώ θεωρώ ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ever, ας πούμε, ο Κρόιφ, κάπνιζε. Στα αποδυτήρια και κάπνιζε.
1: Καλά, όχι τώρα δεν κάπνιζε.
0: Στο ημίχρονο. Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, προσπαθείς να διατηρήσεις μια εικόνα, ένα πρότυπο. Τώρα σε πείραξε ένα που φοράει κοστούμάκι και εγώ.
0: Εμένα, όχι, δεν με πείραξε τίποτα. Εγώ απλά λέω ότι είναι δύο φωτογραφίες που είναι τελείως διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, η μία από την άλλη ήτανε, δεν ήταν απλά μια διαφορετική γενιά. Ναι. Ήτανε αιώνες διαφορά, ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει: ο φίλος πριν το είπε ότι τον πειράζει ο Τσίπρας. Το ότι μας κυβερνούν αυτοί που μας χρέωσαν τη χώρα το 2004 την περίοδο δεν τον πειράζει. Το, λέει. Λέει. Άμα, είναι η δική του γνώμη. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο λέει επίσης ο κύριος Σταύρος. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Επόμενο, ο κύριος Σταύρος.
1: Τι.
0: Την έχω δει τη φωτογραφία αυτή. Λέει: ο παλιός οδηγός της Φόρμουλα 1 ήταν ένας αντίπαλος του Νίκη Λάουντα τότε που μεσουρανούσε. Καταλαβες, ναι. Αυτό. Για τη φωτογραφία στην οποία αναφερόμουν. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα κύριε Παύλο. Ξέρετε, ξέρετε τώρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Είναι λέει, πολύ αυξημένες οι τιμές στα γήπεδα. Πανάκριβες στο Μουντιάλ. Πολλά λεφτά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι πληρώνεις πανάκριβα και το εισιτήριο, γιατί πολλές από τα εισιτήρια βγαίνουν σε πληστηριασμό. Δηλαδή είναι...
0: Αυτό μας έλεγε ένας γνωστός που εγώ δεν το ήξερα. Ναι, ότι δεν υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές.
1: Μπαίνω να αγοράσω εισιτήριο στην πάνω-πάνω κερκίδα των 80
0: αγώνα,
1: δολαρίων.
0: Ναι, ότι δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει, ας πούμε, σαν πληστηριασμός. Δηλαδή, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές ανάλογα με τη ζήτηση που έχει ένας αγώνας.
1: Ναι.
0: Και μπορεί σήμερα. Ναι, ξεκινάς εσύ να κάνεις ταξίδι από την άλλη άκρη του κόσμου για να πας στο Μουντιάλ να δεις έναν αγώνα και μπορεί να μην μπεις. Θα πληρώσεις που θα πληρώσεις τα εισιτήρια τα οποία είναι πανάκριβα για να φτάσεις στην Αμερική ή στο Μεξικό ή στον Καναδά και δεν θα έχεις και την ανασφάλεια, θα βρω εισιτήριο ή δεν θα βρω.
1: Ναι, τι να σου πω, ξέρω κι εγώ.
0: Μυστήρια πράγματα.
1: Πάντως η μπύρα λέει έχει γύρω στα 20 δολάρια.
0: Η μπύρα.
1: Ναι, μια μπύρα.
0: Μια μπύρα, τι, γιατί...
1: ποτήρι.
0: Α, ποτήρι.
1: Ναι.
0: Γιατί για παράδειγμα στο Μεξικό σου δίνουν ένα δίθεν ποτήρι το οποίο είναι ένα τρύπατο.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: πίνεις
0: 3 ώρες.
1: Στο γήπεδο είναι τα πλαστικά ποτήρια, τα μεγάλα.
0: Αυτά, τα μια χρήσης.
1: Ναι, αλλά 20 ευρώ.
0: Όχι, είναι πολύ.
1: Δολάρια τώρα.
0: Είναι πολύ.
1: Δολάρια
0: παιδιά,
1: είναι
0: πολύ.
1: Τώρα. Λοιπόν, πρέτσελ, θε να βάζει ένα πρέτσελ.
0: Ναι.
1: Λες, αχ, να χανα. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Αχ, να χανα πρέτσελ, ας πούμε. Έχει 14 δολάρια.
0: Θέλω να σου πω τώρα.
1: Τι. Μεγάλωσε με πρέτσελ στο Λιβάδι.
0: Όχι, όχι, στο Λιβάδι δεν είχαμε πρέτσελ. Αλλά στην Γερμανία. Στη Γερμανία με τα πρέτσελ κάνουν κάτι σαντουιτσάρες.
1: Εντάξει, ναι, και στην Νέα Υόρκη.
0: Κάτι σαντουιτσάρες με πρέτσελ. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι πρέτσελ είναι ή αυτά που είναι. Τα παίρνουμε και τα τρώμε σαν popcorn, ας πούμε, βλέποντας τον αγώνα. Ή πρέτσελ είναι αυτά που έχουν 2-3 φούρνοι, ξέρω εγώ, 10 φούρνοι. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Στην Γερμανία είναι αλλιώς τα πρέτσελ. Πες, Άλεξ. Ναι.
1: Τα τσούρος.
0: Ναι.
1: Ωραία τα τσούρος.
0: Ωραία και τα τσούρος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα πας στο Μεξικό θα φας τσούρος.
0: Δεν θα φας.
1: Έχουν 11 ευρώ.
0: Τα τσούρος τρώγονται μόνο φρέσκα, έτσι μετά λαστιχιάζουν. Να το ξέρετε.
1: Καλά, είναι μια χαρά τρώγονται και μετά.
0: Ναι, όχι, λαστιχιάζουν.
1: Να το βουτήξει μέσα στην.
0: Ναι, ναι, καλά, καλά.
1: Αυτή τη... Να το πω.
0: Γίνονται σαν λάστιχο, σαν σόλα.
1: Να το πω.
0: Γίνονται μετά.
1: Στην πραλίνα. Στην πραλίνα. Δεν είπα μάρκα. Δεν είπα. Και το μαλλί τσιγριάς 12 ευρώ. 12 ευρώ ένα μαλλί τσιγριάς, παιδιά.
0: Ελάτε ρε παιδιά, τι είναι, σκέτη ζαχαρίτσα είναι το μαλλί τσιγριάς.
1: Έλα τώρα, εντάξει.
0: Άντε να έχεις βάλει και λίγο εντάξει, χρώμα. Δηλαδή, ό,τι τι.
1: Ας πούμε.
0: Τίποτα, εντάξει. Τίποτα. Και ύστερα.
1: Εν τω μεταξύ, μπαίνουν σε αυτά τα άρθρα που γράφουν τις τιμές. Μπαίνουν οι Ελληναράδες από κάτω και, λέει, και γράφουν σούπερ μάρκετ πριν τον αγώνα και με μια σακούλα. Και εν τω μεταξύ, τι σε αφήνουν να πάρεις μέσα. Θα πηγαίναμε.
0: Τι θα γίνουν κλέφτες θα γίνουν οι άλλοι που έχουν μέσα τις καντίνες. Καλημέρα στο φίλο μας που κάνει τη διαδρομή Αθήνα Αρχαία Ολυμπία. Από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μας στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει. Πείτε του κυρίου που θέλει την απάντηση ότι ο Τσίπρας σε πούλησε για 99 χρόνια.
1: Αρχίσαμε
0: αυτούς τους διαλόγους.
1: Έχουμε πει σε τέτοιο μούντε. Έχουμε μπει τώρα.
0: Αν είχε και στο Λιβάδι πρέτσελ, τότε τι να πω, βγάζω καπέλα.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Λέει ο Σταύρος. Όχι, δεν είχαμε. Άσε, έμαθα χθες, μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος. Έκλεισε. Θυμάστε που σας έλεγα για το φακαλί που έχει ωραία κρέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έκλεισε ο φακαλί.
1: Έκλεισε.
0: Ναι, αίρεση.
1: Και τώρα θα πηγαίνουμε μόνο δηλαδή...
0: στο Παλάς. Στο Παλάς. Που έχει και κρέμα και πουτίνκα.
1: Εντάξει, άμα έχει και πουτίνκα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Την πουτίνκα δεν με ενδιαφέρει βασικά.
0: Αυτά είναι τα δράματα. Έχω τόσα χρόνια να πάω και έχουν κλείσει τα ζαχαροαστεία. Αν ήμουν εγώ, δεν θα άφηνα ποτέ το Φακαλί να κλείσει.
1: Δεν θα έπρεπε να πάμε να κάνουμε τα γενέθλιά σου τρώτη Σαββατοκύριακο στο
0: Λιβάδι. Πες με εμένα.
1: Δεν οργάνωσες τίποτα.
0: Άτιμη δουλειά.
1: Άτιμη, ναι, έτσι ρίξα τη δουλειά όλα.
0: Λοιπόν,
1: τέτοιος είσαι.
0: Με την άχρηστη και καθόλου αστεία ιστορία της Καρδάσιαν, όπως και με το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της εκπομπής, είναι σε κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Βάλτε ένα φίλτρο στις μπούρδες. Πολύ ωραία, κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα το σκεφτούμε τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο. Τώρα θα το.
1: Ναι, θα το επεξεργαστούμε μέσα μας και θα γίνουμε λίγο πιο.
0: Ναι, λίγο πιο.
1: Αν θέλετε να γίνουμε σοβαροφανείς, είναι πολύ εύκολο. Ήθελα να πω.
0: Τι θέλεις να πεις.
1: Ότι είναι η στιγμή που θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ, γιατί δεν έχουμε μιλήσει για τίποτα άλλο εδώ. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα μιλήσουμε για τα αγωνιστικά.
0: Τώρα είναι η αφετηρία του, όλος ο κόσμος γι' αυτό συζητάει. Εδώ ματαιώνονται ή αλλάζουν ώρα συνεντεύξεις ή ματαιώνονται, ας πούμε, κάποιες συναντήσεις που έχουν πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές, μαζόξεις που κάνουν, έχουν αρχίσει να κάνουν μαζόξεις τώρα και ακόμα και σε σπίτια και τέτοια. Τώρα ματαιώνονται όλα αυτά ενώψη Μουντιάλ. Είναι και οι ώρες περίεργες τώρα.
1: Περίμενε. Ναι. Πάμε.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Ολέ, ολέ, ολέ. Τάσος Επιτρόπου.
0: Με Σακύρα.
1: Είμαι η Σακύρα και καλημέρα στον Τάσο Επιτρόπου.
0: Γεια σου, ρε Τάσο.
3: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, εσύ ξενυχτάς τώρα το βράδυ για να βλέπεις τους αγώνες αυτούς τους πρωινούς?
3: Τι να κάνεις.
0: Το λέει με ένα καημό. Τι καημός. Έλα, ναι.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο το άφησα στο 1-0 το τελευταίο παιχνίδι υπέρ της Τσεχίας και ξύπνησα
0: με 2-1
3: με 2-1 υπέρ της Νότιας Κορέας. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, ειδικά άμα είναι και δουλειά, είναι και περίεργα, δηλαδή τελείωσαμε 3 ώρα από την Ερασπορ. Πόσο να δεις πια.
1: Και έχουν προσπαθήσει, νομίζω, οι διοργανωτές τους ευρωπαϊκούς, όταν παίζουν ευρωπαϊκές ομάδες,
0: να τους βάζουν,
1: προσπαθούν να τους βάζουν όσο γίνεται πιο νορμαλό.
3: Αλλιώς δεν είχε νόημα να διεξαχθεί το παγκόσμιο κύπελλο εκεί. Δηλαδή η αγορά η ευρωπαϊκή ή αν θέλετε η πιο ανατολική από αυτούς, από το Βόρεια Αμερική εννοώ, πώς θα παρακολουθήσει αυτά τα παιχνίδια, και είναι και μεγάλη αγορά και αυτή. Από την ασιατική μέχρι και την ευρωπαϊκή αγορά είναι μια μεγάλη αγορά, και φυσικά και η αφρικανική αγορά, έτσι. Μιλάμε για τηλεθεάσεις τώρα, δεν μιλάμε για...
1: Βέβαια.
3: Αυτό είναι που παίζει ρόλο, αυτό είναι που κινεί τα νήματα. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε γνωστό, δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει αυτό, να πούμε σε ρυθμούς απόλυτα τους μουντιαλικούς. Λοιπόν, έγινε γνωστό για τη FIFA πόσα χρήματα θα μοιράσει σε αυτούς που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο, την παγκόσμια πρωταθλήτρια μάλιστα, πέρα από την αιώνια δόξα και όλα αυτά σε περίπτωση κατάκτησης, να βάζει στο ταμείο της 43.300.000 ευρώ, τα μεταφράζουμε σε ευρώ. 28.600 ευρώ θα πάρει η φιναλή, 26 εκατομμύρια συγγνώμη, 600.000 ευρώ θα πάρει η φιναλής και 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση. 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση που θα πάρει κάθε ομάδα για την παρουσία της. Δηλαδή στη χειρότερη θα πάρει κάθε χώρα 9 εκατομμύρια κάθε χώρα. Κάθε ομοσπονδία, ποδοσφαιρική ομοσπονδία κάθε χώρας θα πάρει αυτά τα ποσά έτσι για να δώσουμε ένα στίγμα των πολλών δις, των 43 δις που έχουν επενδυθεί για αυτό το παγκόσμιο κύπελλο από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, να πάω και λίγο στο αγωνιστικό τώρα για να μην σας αναστατώνω με νούμερα πρωί-πρωί. Κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός λοιπόν, ξεκίνησε χθες, Μεξικό, οικοδέσποινα ομάδα εδώ Μεξικό υποδέχθηκε στο...
0: Εντάξει, να παίζεις μπροστά σε 85.000 οπαδούς σου είναι κάτι, έτσι, είναι και κάτι...
3: Τα άκουσαν όμως, γιατί κάποια στιγμή είχαν μείνει με 10 ποδοσφαιριστές της Νότιας Αφρικής, νίκησε 2-0 το Μεξικό και τα άκουσαν γιατί ήταν 1-0 υπέρ του Μεξικού, ήταν με 10 παίχτες στην Νότια Αφρική και δεν έκαναν προσπάθεια για να δεν ρίσκαραν καν οι παίκτες του Μεξικού και αυτό δεν άρεσε καθόλου στους απαιτητικότατους, παρακαλώ, οπαδούς του Μεξικού που γιούχαραν την ομάδα τους και τους είπαν προχωρήστε. Τελικά έβαλε ακόμα ένα γκολ το Μεξικό, καθώς η Νότια Κορέα παρουσιάστηκε.
0: Όχι η Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική.
3: Νότια Αφρική,
0: ναι,
3: Νότια Κορέα έπαιξε
0: μετά. Ναι, ναι, τα έχουμε μπλέξει κι εμείς. Ναι, ναι. Είναι και, και οι δύο νότιες, καταλαβες.
3: Ναι. Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Άπειρος διαφορά μόνο. Αλλά βάζει τόση το αγώνας να πούμε ότι διεξήχθη στο θρηλυκό στάδιο Αστέκα, εκεί όπου έχουμε γαλουργήσει και έχουν κατακτήσει το τρόπαιο ο μεγάλος Πελέ, έτσι,
0: ο Μαραντόνα,
3: το 1970 και ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα το 1986. Στο ίδιο γήπεδο μάλιστα ο Μαραντόνα έχει σημειώσει και τον γκολ του Θεού και τον γκολ του αιώνα, όπως αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε, τέλος πάντων, όπως αναδείχθηκε, να το πω σωστά.
1: Ναι,
3: τον γκολ του Θεού, το χέρι του
1: το
3: Θεού.
1: Το χέρι του Θεού δεν ήταν του Μαραντόνα, ήταν του Θεού. Ναι.
0: Ήταν του Θεού, δεν ήταν του Μαραντόνα.
3: Ο ίδιος θυμάμαι τη δήλωσή του που είχε πει ότι έβαλε στο χέρι με το. Πώς αισθάνεσαι που έβαλε στο γκολ με το χέρι, λέει, δεν το έβαλα εγώ, λέει, το έβαλε ο Μαραντόνα, λέει, και ο Θεός. Εντάξει, οκ. Επί της ουσίας είναι αυτό που έγραψε. Βεβαίως τώρα τέτοιες εποχές δεν θα μετρούσε αυτό το γκολ.
0: Τώρα με τα VAR και με όλες αυτές τις ιστορίες, ναι, κομμένα. Να σου πω, ρε, αυτή η μπάλα, τι διαφορετική μπάλα είναι και έχει, λέει, είναι, έχει εκπάνω σένσορες και ξέρω τι.
3: Η κάθε μπάλα κοστίζει 180 ευρώ με 220 ευρώ η κάθε μπάλα. Θα υπάρχουν, ήδη ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο, 20 μπάλες σε κάθε αγώνα. Αυτές οι 20 μπάλες έχουν ένα μικρό τσιπ, ναι, 15 γραμμαρίων βάρους, ναι, μέσα, το οποίο τροφοδοτεί με 500 πώς το λέμε, μεγαχέρτς, ξέρω εγώ πώς τα λένε ακριβώς.
0: Μεγαπίξελ.
3: Μεταφέρει 500 πληροφορίες το δευτερόλεπτο στον κεντρικό έλεγχο του ΒΑΡ που βρίσκεται στο Ντάλλας. Εκεί είναι ο κεντρικός έλεγχος του ΒΑΡ και ταυτόχρονα δίνει χιλιάδες πληροφορίες σε κάθε αγώνα για την ενημέρωση και του προπονητικού team με τις επιδόσεις των ποδοσφαιριστών, πώς άγγιξαν την μπάλα, πώς εκτέλεσαν την μπάλα, και βοηθάει και το ΒΑΡ και τις τελικές αποφάσεις. Π.χ. στην γραμμή τεχνολογίας που μιλάμε αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, τα offside και όλα τα σχετικά. Είναι μια μπάλα τελευταίας τεχνολογίας. Κάποιοι παραπορεύτηκαν ότι όσο και να την, ενώ είναι φουσκωμένη σωστά με τις διαστάσεις σωστές και, και με το βάρος το σωστό, με ρωτήσετε τώρα δεν τα θυμάμαι ακριβώς διαστάσεις και όλα αυτά, το μόνο που παράπονο που είχαν κάποιες ομάδες, π.χ. της Νότιας Αφρικής που έπαιξε χθες, αλλά παραπονία την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ότι δεν μπιστούσαν καλά όπως οι άλλες μπάλες. Μα, και όλα τα σχετικά.
0: Σκέφτομαι τα παιδάκια που θα θέλουν μια μπάλα σαν του Μουντιάλ, 180 ευρώ δηλαδή. Παλιά τους ξεγέλαγες με ένα τόπι το
3: έτσι, ναι. Τους ξεγελάνε, είμαι σε θέση να γνωρίζω ένας πατέρας εδώ, φίλος δηλαδή, ακριβώς το ίδιο ρώτησε πόσο έχει, του είπαν την τιμή σε αυτή, εδώ, σε κατάστημα αυτή του κοντιλών, έτσι.
0: Και λέει ας καλύτερα να σπάρω ποδήλατο,
3: ναι. Κάτι πιο καλό,
0: ηλεκτρικό πατίνι,
1: κάτι παρεμφερές.
3: Ναι, κάτι παρεμφερές και το δεις ακριβώς την ίδια μπάρα. Αυτή είναι η ίδια, δεν είναι η ίδια, αυτή κάνει 30 ευρώ. Είναι τέλεια τους λες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει το κέφι του.
0: Να σου πω τι αγώνες έχουμε σήμερα.
3: Λοιπόν, σήμερα τι αγώνες έχουμε. Καταρχάς έχουμε παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ, ναι, prime time πάλι, σε έφτιαξα. Ναι. Καναδάς Βοσνία από το Τορόντο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε πολύ αγωνία οι Καναδοί. Όχι ότι θα σκάσουν κιόλας, γιατί ξέρεις είναι και λίγο.
0: Εντάξει, αυτή είναι του χόκκι τώρα, ποδόσφαιρο. Ναι.
3: Είναι του χόκκι πάρα πολύ και του μπάσκετ με του Τορόντο Ράπτορς που έχουν πάρει και πρωτάθλημα. Οπότε, ξέρεις, όχι, ενδιαφέρονται. Δεν είναι απλά. απλά δεν σκάνε. Και υπάρχουν, είναι και sold out το παιχνίδι, έτσι. Όμως υπάρχει sold out και μην εντυπωσιαστείτε, αν τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε, ότι στο γήπεδο θα δείτε πάρα πολλούς Βόσνιους. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη έτσι, κοινότητα Βοσνίων στο στον Καναδά γενικά και όχι μόνο στο Τορόντο και αναμένονται να κάνουν έτσι μια έντονη παρουσία, να υπάρχει μια έντονη παρουσία.
1: Ωρας είχαμε περάσει εμείς και θα σου έλεγα εγώ τι Έλληνες θα βλέπω στο γήπεδο.
3: Ναι, ξέρεις δεν θα κοιμόμασταν τότε.
1: Ναι, το ξέρω.
3: Εντάξει, χαλάλι βέβαια να
1: πήγαινε
3: η εθνική ομάδα.
1: Γιατί μας έχει λείψει αυτό το πράγμα.
3: Ναι, δηλαδή είναι από το 2014, έχουμε περάσει ήδη 12 χρόνια και αναμένεται να περάσουν και άλλα χρόνια. Για να δούμε, να πω μόνο το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο είναι και βατό έτσι και προσβάσιμο για τους Έλληνες, ιδιαίτερα καθώς θα γίνει στην Πορτογαλία.
1: Ας φροντίσουμε όμως, ναι.
3: Θυμίζω το 2004 τι είχε γίνει εκεί.
1: Εντάξει.
3: Και παράλληλα με το Μαρόκο και την Ισπανία είναι τρεις οι διοργανώτριες χώρες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, ενώ όπως ενημέρωσαν ενδέχεται να διεξαχθούν και κάποια παιχνίδια στο ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο Παγκοσμίο Κύπελλο 1930-2030, στα γήπεδα της Ουρουγουάης που είχε οργανώσει το πρώτο Παγκοσμίο Κύπελλο, της Αργεντινής και της άλλης μιας χώρας που θα γίνει εκεί πέρα, μόνο και μόνο έτσι για να τονώσουν, έτσι για να κάνουν συμβολικά την κίνηση για τα 100 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε δύο υπήρους ταυτόχρονα παγκόσμιο κύπελλο και κάποιοι αγώνες και σε συνολικά 6 χώρες.
0: Μπερδέματα είναι αυτά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπερδέματα είναι αυτά.
3: Μπερδέματα, όντως. Είχαμε τελετή έναρξης, θα πούμε για τη Σακύρα, βεβαίως θα το επαναλάβω μόνο για τη Σακύρα.
0: Ναι.
3: Σωστός. Και αντικειμενικός με το πάθος που έχω για το ποδόσφαιρο. Έτσι. 83.000 άνθρωποι πραγματικά την αποθέωσαν. Η κοπέλα είναι.
1: Το κορίτσι είναι ταλέντο.
3: Είναι πολύ εντυπωσιακή. Λοιπόν, ο πρώτος παίχτης που σημείωσε γκολ στο 23ο παγκόσμιο κύπελλο ήταν ο Χουλιάν Κινιώνες. Ο ποδοσφαιριστής του Μεξικού στα 9 λεπτό έβαλε τον γκολ.
0: Από τραγικό λάθος των Νοτιοαφρικάνων που χάσαν την μπάλα, κάναν πασούλες στην άμυνα, ας πούμε, θέλανε να κάνουν στη μικρή τους περιοχή. Πασούλες. Έλα, σε παρακαλώ πολύ.
3: Εγώ νόμιζα ότι κοιμόσουν.
0: Όχι, ρε, τόδα. Το πρώτο ημίχρονο τόδα. Μετά με πήρε να νούλια.
3: Έγειρε το κορμί.
0: Αυτό. Ήταν πολύ πριν το πνεύμα πολύ πρόθυμο, το σώμα όμως δεν, ναι, δεν ακολουθούσε.
3: Και οι πρώτοι ενωδόθηκαν και τρεις κόκκινες κάρτες.
0: Αυτό,
3: ναι. Το πρώτο κόκκινη τη δέχτηκε ένα Αφρικανός Σουφέλο Σιτόλε που έγινε πραγματικά χαμός με τον διαιτητή, δεν το κράτησα το όνομά του ούτε το...
0: Το Βραζιλιάνο, ναι.
3: Το Βραζιλιάνος, μπράβο.
0: Που είχε ντουντούκα στο...
3: Τα αγγλικά του ήταν μάλλον λίγο τουριστικά. Εντάξει, δεν είναι κακό να μην το έχεις πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι μια
1: προετοιμασία που έχει κάνει
3: λίγο καλύτερη. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστές που αβολήθηκαν κάποια στιγμή δεν καταλάβανε και για ποιο λόγο έβγαιναν έξω που μιλούσαν οι διαιτητές. Εν πάση περιπτώσει. Και γενικώς χαμός.
0: Και πρέπει να κλείσουμε τώρα.
3: Ναι, πριν κλείσουμε λοιπόν να σας πω ότι σήμερα, μάλλον αύριο αφού αλλάξει η μέρα, στις 4 η ώρα θα έχουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη χωρίς την παρουσία του Τραμπ.
0: Χωρίς, χωρίς.
3: Ανακοίνωσα ότι δεν θα...
1: Κρίμα.
0: Δεν πειράζει.
1: Κρίμα.
0: Έχει να υπογράψει μια συμφωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Τάσο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχει αυτό το διάλογο τώρα ο κύριος Σταύρος με τον κύριο Αλέξανδρο. Πες του ότι ο Τσίπρας άφησε πλεώνασμα 30 δις. Ακόμα αυτό το θεωρεί ακόμα. Εκεί αυτό θεωρεί και αυτό θέλει να πει.
1: Κουβέντα να γίνεται. Μπράβο, πάμε. Πάμε δυνατά.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον από το Σουλάρι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Τα λέω λίγο βιαστικά. Καλημέρα και στον Γιώργο από την Εγνατία. Λίγη κίνηση. Που λέει οδηγό στη Φόρμουλα 1 που ανάφερε πριν. Πιθανόν να είναι ο James Hunt που ήταν φανατικός καπνιστής. Δεν αποκλείεται. Γιώργο μου, δεν αποκλείεται. Δεν θυμάμαι.
1: Μπορεί να ήταν ο James Hunt. Τώρα τον ξέρω.
0: Έχω θέματα εγώ με τα ονόματα. Τι να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν. Πάμε, Διονυσάκο μου, τώρα εμείς.
0: Δεν θα πεις την κίνηση, επειδή σου είπαν δύο ακριβώς να μην πεις
1: για Παρασκευή. Για Παρασκευή δεν έχει πολύ κίνηση.
0: Αυτό.
1: Μόνο στο ποτάμι τα γνωστά σημεία. Σκεφτείτε ότι λίγο πιο πάνω από τα ΚΤΕΛ, στο ρεύμα ανόδου, έχει γίνει και ένα τροχαίο και γι' αυτό είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Όπως έχει γίνει ένα τροχαίο και στο Νέο Κόσμο, έβλεπα πριν. Μπράβο. Μπράβο, τι μπράβο. Έχει γίνει ένα τροχαίο, να βρω το δρόμο μου.
0: Μπράβο που θυμήθηκε στο δρόμο.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι. Στη Λαγουμιτζή.
0: Λαγουμιτζή.
1: Κοντά, κοντά στο σημείο που φτάνει στην Ηλία Ηλίου.
0: Στη συμβολή λοιπόν, της, ναι, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί έχει γίνει λοιπόν ένα τροχαίο. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σαν Δευτεροτρίτη, ας πούμε. Δεν είναι σαν Παρασκευή.
0: Θα αλλάξουν όλα γιατί βλέπουν Μουντιάλ και μετά κατάλαβες.
1: Νιστάζουν.
0: Αυτό, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η ενημέρωση συνεχίζεται αδιάκοπα. Αμέσως το δελτίο ειδήσεων μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Thank you.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφτεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters σε ένα ακόμη επεισόδιο ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Παρά το περιστατικό, αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα, και έθεσε που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην

0: Μεσημέρι, η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, στυλώδεις ανέμους και τοπικές γαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τυπικά 6 Μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Πόσο θα γυρίζει η γη,
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, Όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας και έχουμε μεγάλη παρέα σήμερα, Παρασκευή 12 του Ιούνιου, Ονουφρίου του Οσίου και Πέτρου του Ενάθο, του Αθωνίτη. Έχουμε εμείς εδώ ένα εκκλησάκι στην κερασιά επάνω που γιορτάζει. Ναι,

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, όλα καλά και φωτεινά, εδώ πολύ σωστά συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο. ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας μαζί για το υπόλοιπο της ώρας έως τις 9. Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε ευτυχώς κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ελληνικής αστυνομίας, εκτός από κάποιες διακινήσεις με παράτυπους μετανάστες για τις οποίες θα ενημερωθούμε αργότερα στην Αλεξανδρούπολη κυρίως αυτό, με τα δελτία τύπου τα σχετικά της ελληνικής αστυνομίας, και ησυχία επικρατεί στην πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι μια περίοδος που αυτή στην Κομωτινή που μοσχομυρίζουν τα πάντα. Γιατί έχουν ανθίσει φλαμουριές και αυτό το υπέροχο τσάι που τώρα μαζεύεται, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο που μαζεύεται αυτό το τσάι με το άνθος του και το φυλαράκι του. Βεβαίως γίνεται αποξήρανση, το βάζουμε σε ένα ασφαλές μέρος και το απολαμβάνουμε είτε κρύο είτε ζεστό. Σε άλλες περιοχές το φλαμούρι το λένε και τήλιο, αλλά εμείς εδώ το ξέρουμε φλαμούρι. Αλλά η ευωδία που είναι διασκορπισμένη σε όλη την πόλη είναι το κάτι άλλο, και ίσως είναι και ένας τρόπος αυτός για να κάνει κάτι κάποιος σύλλογος ή ο Δήμος, δεν ξέρω. Ας το δουν αυτό, αυτοί που αποφασίζουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να πάμε αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Νίκος Μποντρότσος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής. Καλή σας μέρα, πρόεδρε, και σιδηροκέφαλος.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα το χρειαστείτε, γιατί πέραν το ότι έχουν ανοίξει οι δουλειές, οι γεωργικές βεβαίως, για τη θερινή περίοδο, δεν σταματάνε και ποτέ, είναι η αλήθεια. Απλά η ένταση αυξομειώνεται. Τώρα πάμε για το πικ της δουλειάς. Έχετε να πάτε και στα δικαστήρια, λόγω των κινητοποιήσεων το χειμώνα. Τι γίνεται τώρα?
1: Σωστά, μας έχουν καλέσει από την τροχιά της Κομωτινής να παρουσιαστούμε. Είμαστε περίπου 70 άτομα στον αριθμό. Mm-hmm. Και για να κάνουμε μια έγγραφη δήλωση, θα την πάρει ο εισαγγελέας τώρα όλες αυτές τις δηλώσεις και θα κρίνει μετά εάν πάει την υπόθεση στο δικαστήριο ή αν θα πάει στο αρχείο.
0: Αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά.
1: Αυτό έχει γίνει και άλλες χρονιές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει γίνει πρώτη φορά. Mm-hmm. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Ο καθένας τώρα θα υπερασπιστεί τον εαυτό του σε αυτή την δήλωση που θα κάνει, στην έγγραφη κατάθεση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Αυτό τώρα σας ζητήθηκε το χαρτί ή είχε γίνει κάτι και τότε το Νοέμβριο? Είχαμε 55 μέρες που ήσασταν στο δρόμο.
1: Mm-hmm. Σωστά, είχαμε ξεκινήσει από το
0: 30 Νοεμβρίου είχαμε ξεκινήσει. Ναι, ναι. Θυμάμαι.
1: Έχει περίπου μία εβδομάδα που έχουμε ενημερωθεί.
0: Τώρα.
1: Και, ναι, σωστά. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Περιμένετε εσείς...
1: Για ποιο λόγο έχουν αργήσει τόσο πολύ δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει αρκετός καιρός.
0: Ναι, θα μπορούσε αυτό λογικά να έχει γίνει τότε κάποια τέτοιου είδους κίνηση. Τώρα τι εξυπηρετεί δηλαδή αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο έγινε τώρα μετά από τόσο καιρό?
1: Σε άλλες περιοχές που κατηγορούνται οι συνάδελφοι για το ίδιο ακριβώς θέμα,
0: ναι,
1: είχαν έρθει πολύ πιο νωρίς οι κλήσεις από την αστυνομία, ναι, για να πάνε να κάνουν τις καταθέσεις τους. Mm-hmm. Τώρα για ποιο λόγο εμάς μας καλούν μέσα στον Ιούνιο μετά από 4-5 μήνες δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Και τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Μποντρότσο?
1: Έχουμε έρθει σε επαφή με δικηγόρο, θα μας πει πώς θα είναι το καλύτερο έτσι για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και mm-hmm. τις επόμενες μέρες θα προβούμε και εμείς στην έγγραφη κατάθεση που μας καλούν να δούμε.
0: Μέχρι τι χρονικό περιθώριο έχετε, μια εβδομάδα μου είπατε?
1: Περίπου σε 10 μέρες θα το έχουμε τελειώσει,
0: μέρες,
1: αλλά, ναι, αλλά δεν mm-hmm. είναι ότι σε 10 μέρες είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Έχουμε και άλλο χρόνο, αλλά δεν χρειάζεται να εξαντλήσουμε όλο mm-hmm. τον χρόνο. Mm-hmm. Θα δούμε πώς πρέπει να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και θα mm-hmm. προβούμε στην κατάσταση.
0: Πού πάει το μυαλό σας, αλήθεια? Δεν ξέρω, επικοινωνήσατε και με άλλους συναδέλφους σας από την δική μας περιοχή, πώς το έχουν χειριστεί το θέμα, ή εκεί νωρίτερα που πήγαν αυτά τα χαρτιά, πώς ήταν η εξέλιξη του θέματος?
1: Τώρα ακριβώς για τον καθένα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που τους έχουν βρει από πινακίδες γεωταχή, υπάρχουν συνάδελφοι που τους έχουν βρει από πινακίδες των αγροτικών μηχανημάτων και υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που ήταν έτσι πιο δραστήριοι στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία. Οπότε λογικά ανάλογα με το τι υπάρχει μέσα στη δικογραφία θα υπερασπιστούν τον εαυτό τους και με λίγο διαφορετικό τρόπο.
0: Σε άλλες περιοχές ποια ήταν η εξέλιξη? Τελείωσε το θέμα εκεί ή ακολούθησε νέα διαδικασία? Γνωρίζουμε?
1: Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί η διαδικασία της προανάκρισης που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέχρι την απόφαση του εισαγγελέα αν θα πάει στο ακροατήριο η συγκεκριμένη υπόθεση παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα. Οπότε ακόμα και στην περίπτωση που οι συνάδελφοι έχουν δώσει τη συγκεκριμένη κατάθεση δεν μπορούν να γνωρίζουν ακόμα και μέχρι σήμερα αν θα πάει στο δικαστήριο ή όχι, γιατί παίρνει λίγο καιρό όλη αυτή η διαδικασία.
0: Δηλαδή μπορεί να βγει αυτό το χαρτί όποτε και να είναι.
1: Ακριβώς δεν ξέρω τι πότε πρέπει να γίνει, αλλά παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ότι με το που ολοκληρωθεί η προανάκριση την άλλη μέρα θα ξέρουμε άμα θα πάει στο δικαστήριο η υπόθεση μας.
0: Πώς το εισπράξατε μέσα σας αυτό, δηλαδή εν μέσω θέρους, μετά από τόσο καιρό που ατύπως διανύουμε μια προεκλογική περίοδο? Δεν ξέρω, πώς το εισπράξατε, τι νιώσατε?
1: Είναι κάπως περίεργη τώρα η αίσθηση, γιατί εμείς βγήκαμε για τη διαμαρτυρία μας σε μια περίοδο που ήμασταν 100% απλήρωτοι, βλέποντας όλο αυτό το σκάνδαλο που υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον οργανισμό για τις πληρωμές μας.
0: Εκεί υπάρχει κάποια ενόχληση από κάποιον εισαγγελέα.
1: Να βλέπουμε ότι πραγματικά οποιοδήποτε για πάρα πολλά χρόνια, ό,τι και να δήλωνε, ό,τι απατεωνιά και να έκανε, δεν τον ενοχλούσε ποτέ κανένας. Και τώρα εμείς εδώ πέρα καλούμαστε να πάμε και να εξηγήσουμε και να πούμε για ποιο λόγο διαμαρτυρηθήκαμε, ενώ πραγματικά ήταν αυτονόητο ότι οποιοδήποτε θα έπρεπε να κάνει σε ό,τι δουλειά και να κάνει όταν βιώνει μια τέτοια αδικία.
0: Ναι, εκεί δεν έχει διατάξει τίποτα, δεν έχει ζητήσει τίποτα κανένας εισαγγελέας για αυτό το θέμα ακόμα.
1: Τώρα όταν βλέπουμε χρόνια ολόκληρα να γίνονται τέτοιες απατεωνιές και τέτοιες λαμαγιές και να μην τους ενοχλεί κανένας, πραγματικά είναι εξοργιστικό.
0: Αυτό θα είναι μάλλον και το βασικός κορμός της υπεράσπισής σας, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Μάλιστα. Για να δούμε. Κύριε Μποντρότσο, τι να πω. Εύχομαι καλή δύναμη. Εννοείται ότι είμαστε μαζί σας σε ό,τι χρειαστείτε. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, αλλά και κυρίως για να επικρατήσει λογική. Η λογική και το ορθό πνεύμα. Σοφία ορθή που λέει και ο παπάς πριν το Ευαγγέλιο. Σοφία ορθή δεν έχουμε γενικώς από ό,τι βλέπω τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται. Και κάποιοι πρέπει να δείξουν το δρόμο αυτών. Της ορθής σοφίας. Το ότι το μυαλό λειτουργεί. Λειτουργεί το μυαλό και δεν μπορούμε να καταπίνουμε τέλος πάντων για τον λόγο που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, για εκφοβισμό, για οτιδήποτε, ενώ το αυτονόητο από την άλλη μεριά κράζει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό αγώνα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.

Αντικρή μου ήρθες και κάτσες, αντικρή μου ήρθες και κάτσες, σαν ήλιος, σαν φεγγάρι,

0: Τι όμορφα μπορεί να τραγουδήσει ένας άντρας για μια γυναίκα. Ε? Τουλάχιστον αυτό το τραγούδι αυτό δείχνει. Και δεν είναι το μοναδικό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΑ Επιχειρήν, τον κύριο Νέστη Τρυπιτζίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. 12ο συνέδριο ΓΕΑ Επιχειρήν με θέμα το μέλλον της γεωργίας, ανανέωση γενεών και καινοτομία σήμερα στην καπναποθήκη Π στην Ξάνθη.
1: Πολύ σωστά. Είναι το 12ο συνέδριο της ΓΕΑ Επιχειρήν που δεν είναι μια ακόμη αγροτική εκδήλωση. Είναι μια παρέμβαση για το μέλλον της υπαίθρου, της παραγωγής και της νέας γενιάς αγροτών, όπως αναφέρει και ο τίτλος μας. Mm-hmm. Το κάνουμε στην Ξάνθη γιατί θέλουμε το μήνυμα να ξεκινήσει από την περιφέρεια, εκεί όπου η εγκατάλειψη των νέων σημαίνει εγκατάλειψη της γης, μείωση της παραγωγής και αποδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών στην περιφέρεια.
0: Mm-hmm. Τι ακριβώς θα παρουσιάσει, τι περιλαμβάνουν οι εργασίες, τι θα δούμε, τι θα παρακολουθήσουμε, ναι.
1: Οι εργασίες, εντάξει, εκτός από τους χαιρετισμούς που θα γίνουν από πολιτικά ειστάμενους και από τοπικούς και περιφερειακούς φορείς εδώ στην περιφέρεια, θα ξεκινήσει το συνέδριό μας από μία έρευνα.
0: Που συνήθως χαιρετάνε και φεύγουν, κύριε Τρυπιτζίδη, ενώ θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή, ειλικρινά με συγχωρείτε τώρα που σας διακόπτω. Πρέπει να αλλάξουμε τα συνέδρια, πρέπει να μείνουν οι πολιτικοί και να ακούνε τους πρωταγωνιστές. Αυτό.
1: Έχετε δίκιο. Έχουμε ένα πάνελ που είναι πολιτική μετά. Οπότε κάποιοι φεύγουν, αλλά κάποιοι μένουν. Το μήνυμα όμως το λαμβάνουν και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Μέσα από μια έρευνα που υλοποίησε η GPO για χάρη της ΓΕΑ Επιχειρήν, μέσα σε ένα πλαίσιο έργου το CAP for Youth, που είναι ένα ετήσιο έργο για ενημέρωση της CAP στα κράτη-μέλη, και εμείς αναφερόμαστε στους Έλληνες παραγωγούς. Μετά από αυτό θα ακολουθήσει ένα πολιτικό πάνελ με θεσμικούς φορείς από το εξωτερικό, από την COPA COSECA, από τη Farm Europe, που καταλαβαίνετε ότι είναι εκεί που επεξεργάζεται και βγαίνουν οι πολιτικές της κοινής αγροτικής πολιτικής και των επιδοτήσεων. Θα είναι δύο πολιτικοί ιστάμενοι σημαντικοί του κλάδου. Θα είναι συμμετέχοντες ο κύριος Κίτζιος, που είναι ο πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Θα είναι ο κύριος Παυλονάσιος, που είναι
0: της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών.
1: Νέων Αγροτών. Οπότε εκεί θα γίνει αμέσως μετά μια συζήτηση πάνω σε αυτό με διαφορετικούς ανθρώπους, ο καθένας από τη μεριά του, έτσι ώστε πάνω στα ευρήματα της έρευνας να τοποθετηθούν. Και έπειτα έχουμε άλλα δύο πάνελ που είναι σημαντικά. Το ένα είναι το τεχνολογικό, που παρουσιάζονται τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται διαφορετικές στην παραγωγική διαδικασία και κυρίως στο πεδίο. Και το τελευταίο και πιο σημαντικό για μένα πάνελ.
0: Ακριβώς,
1: είναι,
0: ναι,
1: ιστορίες από το πεδίο.
0: Το παρουσιάζει και μια δικιά μας δημοσιογράφος εδώ, που εργάζεται στην Ήπειρο χώρα, η Μαρία Ιαμπατζή. Όντως είναι η πιο ενδιαφέρουσα. Όχι, όλα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι η ουσία, το παράδειγμα το θετικό νέων ανθρώπων που επιχείρησαν, πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη και αυτούς θα έπρεπε να κάτσουν να παρακολουθήσουν οι πολιτικοί.
1: Ακριβώς,
0: πραγματικά.
1: Και να τους ακούσουν τι,
0: ναι, τι χρειάζονται, ναι,
1: τι δυσκολίες βρήκανε και τι κίνητρα θέλουν, γιατί πολλοί από αυτούς μπορεί να έχουν και άλλα 2-3 επαγγέλματα, το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Ότι πολλοί ασχολούνται και με άλλα πράγματα για να επιβιώσουν, και αυτό είναι που πρέπει να σκύψουν πάνω οι πολιτικοί πάνω σε αυτό, γιατί η παρέμβαση της κοινής αγροτικής πολιτικής για τους νέους γεωργούς, μπορεί να το γνωρίζετε, οι αιτήσεις δεν φτάσαν τον προϋπολογισμό που είχε προϋπολογίσει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας. Οπότε εδώ πρέπει να βγούμε από 1, 2, 3 πράγματα που θα αλλάξουν την επόμενη προγραμματική.
0: Μάλιστα. Και τα συνέδρια, αυτό το ρόλο θα πρέπει να παίζουν, να βγάζουν έτοιμη δουλειά, την οποία θα... Έτοιμη δουλειά. Ναι, προτάσεις τις οποίες θα πρέπει να βελτιώνουν και να περνούν από τη θεωρία στην πράξη οι πολιτικοί. Γιατί έτσι πραγματικά κυβερνιέται ένας τόπος. Έτσι διοικείται ένας τόπος.
1: Και αν δεν τους ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους και τους καθηγητές και τους ανθρώπους που μάχονται στην περιφέρεια, έτσι, και να επιβιώσουν, γιατί μιλάμε για επιβίωση και είναι το φαγητό που μπαίνει στο τραπέζι μας, έτσι, και είναι κρίμα να το λέμε αυτό. Θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτούς και όχι πίσω από δικαιολογίες ότι η Ευρώπη το θέλει έτσι, η Ευρώπη το θέλει αλλιώς. Η Ευρώπη αφήνει αρκετά μεγάλα περιθώρια
0: κράτος
1: μέλος,
0: ναι, αυτό
1: να
0: ακριβώς
1: χαράξει τη δική της πολιτική με μια βασική εργαλειοθήκη. Έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει θέλω αυτό το ποσοστό ετήσια να πηγαίνει στους νέους γεωργούς.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτή είναι η πολιτική. Από εκεί και πέρα δυσκολεύουμε νομίζω και την κατάσταση και οι ίδιοι μας.
0: Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τους στείλουμε ένα mail. Υποχρεωτικά θα πρέπει να παρακολουθήσετε αυτή την ενότητα. Να ρωτήσω, τι, αν μπορείτε να μας πείτε κάποια έτσι στοιχεία από την έρευνα της GPO για τους νέους γεωργούς στο επίκεντρο της μετάβασης της ελληνικής γεωργίας. Τι μπορούμε να πούμε, 2-3 στοιχεία.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η έρευνα θα αναδείξει αρκετά πράγματα που τα γνωρίζουμε. Έτσι, δηλαδή θα αναδείξει ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία στους νέους. Αυτό που αναδεικνύει η έρευνα και πρέπει να το τονίσουμε, ότι οι νέοι γεωργοί, επειδή μιλάμε για νέους γεωργούς, δεν μιλάμε μόνο για νέους ερχόμενους, είναι κάποιοι που είναι 10-15 χρόνια ήδη παλεύουν. Οπότε όταν μιλάμε για νέους αγρότες, δεν μιλάμε μόνο για τους νέους ερχόμενους.
0: Και για τους ήδη υφιστάμενους.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτοί που εδώ και 10-15 χρόνια είναι ήδη στο επάγγελμα, είτε από επιλογή είτε από...
0: Αλήθεια, ποιος τους ακούει αυτούς, κύριε Τρυπητσίδη? Στα 10-15 χρόνια, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, ακόμα 2026 στον αστερισμό της ψηφιοποίησης, μιλάμε ακόμα για γραφειοκρατία.
1: Ναι. Μιλάμε, δυστυχώς είναι το νούμερο ένα. Το ίδιο, να σας το πω έτσι απλά, δικαιολογητικό μπορεί να του ζητάνε από 3-4 μεριές, επειδή κάποιος έχει μπει σε ένα πρόγραμμα νέων γεωργών, μπορεί να έχει και μια βιολογική καλλιέργεια. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα και όταν το βλέπει κάποιος που είναι κάθε μέρα στη γη και εργάζεται, απογοητεύεται και λέει, okay, εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ και εκτιμώ ότι οι νεοεισερχόμενοι είναι λίγοι, να μην πω ελάχιστοι. Γιατί και από τους νέους γεωργούς το δείγμα μας, το 57% δήλωσε ότι δραστηριοποιείται μέσω οικογενειακής εκμετάλλευσης.
0: Ναι, δεν μπορεί
1: μόνος. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας από τα στοιχεία που θα μας παρουσιάσει σήμερα η GPO.
0: Οπότε, για το 13ο συνέδριο, όταν θα έρθει ο καιρός και πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, εννοείται, όλα να είναι καλά, να έχουμε ειρήνη, θα μου μιλήσετε για ένα νέο συνέδριο που θα ξεκινήσει κάπως διαφορετικά και θα έχει μια άλλη πορεία. Τι λέτε?
1: Το ελπίζουμε. Εμείς αυτό παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια, να έχουμε ένα ουσιαστικό διάλογο από ανθρώπους από διαφορετικές μεριές, έτσι ώστε κάτι να μείνει και κάπου να συμβάλλουμε και εμείς μέσα από αυτό το συνέδριο στην επόμενη μέρα που θα βρει τους νέους πιο ένθερμους στο να ασχοληθούν με τη γη και την ελληνική παραγωγή.
0: Γιατί τα στοιχεία που μας αναφέρετε είναι επίοικος απογοητευτικά, για να μην πω κάτι πιο μεγάλο. Και αυτά τα μηνύματα για αυτές τις καμπάνες θα πρέπει να τις ακούνε. Και επιτέλους κάθε περιοχή, δηλαδή τώρα γίνεται στην Ξάνθη αυτό το συνέδριο, του χρόνου ή του πέρσι είχε γίνει κάπου αλλού, οι τοπικοί φορείς να συνδεθούν, να συνδέονται με τους αγρότες εκεί, τους νέους της περιοχής. Μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο να έχουν μία κουβέντα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορεί να είναι και κάποια πράγματα απλά που μπορούν να γίνουν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Να υπάρξει δηλαδή μία σύνδεση μεταξύ του παραγωγικού ιστού και της διοίκησης. Δεν είναι μικρό πράγμα, έστω και αυτό. Δέστε τώρα, εγώ σας βάζω και άλλα στοιχεία του.
1: Πολύ σωστά, και γι' αυτό το λόγο και ο Έλληνας παραγωγός, είτε είναι νέος είτε όχι, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν μπορεί από μόνος του να να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά. Δηλαδή στο τεχνολογικό άλμα που γίνεται γενικά στον αγροτικό κόσμο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να λειτουργεί, κατά την άποψή μας, σε συλλογικά, είτε είναι ομάδες παραγωγών, είτε είναι σε συνεταιρισμό, για να μπορούν να εκμεταλλευτούν και να είναι ανταγωνιστικοί από μια Ευρώπη που έχει διαφορετική, ας το πούμε, γεωγραφικές δυνατότητες. Εμείς έχουμε μικρό κλειδό, το ξέρουμε αυτά τα προβλήματα. Επίσης ξέρουμε ότι κάθε χρόνο κάτι άλλο θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προϊόντα, άλλο ένα χαρτί, απαγορεύσεις. Mm-hmm. Και από την άλλη κλείνονται, προσπαθούν να κλειστούν και θα κλειστούν στο τέλος, γιατί μιλάμε για οικονομικά συμφέροντα, συμφωνίες με χώρες που θα έρθουν από τρίτες χώρες προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και αξίας. Οπότε αυτά είναι προβλήματα σοβαρά, έτσι ώστε να μην απογοητευτεί ο κόσμος στην ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα, και εκεί πρέπει να σκέψουμε πάνω και να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να παραμείνουν και να παράγουν, γιατί ξέρουμε ότι παράγουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα εδώ στη χώρα μας και στην Ευρώπη.
0: Και μπορούμε ακόμα περισσότερα, εάν έχουμε το κατάλληλο, έτσι, την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη από τα επίπεδα του κράτους. Κύριε Ανέστη Τρυπητσίδη, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΑ Επιχειρήν. Σήμερα λοιπόν το 12ο συνέδριο στην Ξάνθη, στην Καπναποθήκη ΠΗ. Τι ώρα ξεκινάτε?
1: 9.30 ώρα γίνονται οι εγγραφές, 10 ξεκινάμε, οπότε σας περιμένουμε εκεί, ή όποιος δεν μπορέσει θα είναι και διαδικτυακά, θα μπορεί να το παρακολουθήσει.
0: Μέχρι τι ώρα θα πάει? Έχει 6-7, θα πάει.
1: Μέχρι τις 6 ώρα.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Μεγάλη φωνή η Νατάσα Μποφίλιου, με τεράστιες δυνατότητες πραγματικά φωνητικές και όχι μόνο, και σε σκηνική παρουσία. Την είχαμε δει σε ένα από τα φεστιβάλ Φαναρίου και φέτος βέβαια, όπως ακούσατε και το σποτάκι το διαφημιστικό, ό,τι παίζει. Ναι, μιλάω τώρα και με την τεχνικό μου, με την Ερμιόνη Αδαμίδου. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, τα λέμε όλα στον κόσμο μας και το ξέρει αυτό. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, πώς το είπε, και Θοδωρής Φέρης, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία βιβλίο παρουσίαση που θα γίνει σήμερα, στις 7 το απόγευμα, στο υπαίθριο Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φύλων Ροδόπης Πέρπατο, ο Μορφωτικός Σύλλογος των Ενθράκη Διαμβίοντων Σάρα Κατσανέων και οι εκδόσεις Παρατηρητής. Έχουμε λοιπόν την παρουσίαση του βιβλίου της Νάγιας Δαλακούρα, ο τελευταίος μεγάλος τσέλιγκας. Είπαμε ότι θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ιωάννα Κουτσογιάννη νομικός, Αλέξανδρος Κουτσογιάννης μουσικός και εκπαιδευτικός, και εμείς έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά την συγγραφέα του έργου, την κυρία Νάγια Δαλακούρα, η οποία είναι και αρχαιολόγος στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης. Καλή σας μέρα, κυρία Δαλακούρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μαχαίρα, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τώρα να τα αφήσουμε τα κυρία και τα αυτά, να πούμε Νάγια και Βασιλική.
1: Βασιλική.
0: Ωραία. Λοιπόν, το τελευταίο σου βιβλίο αυτό, έτσι, ο τελευταίος μεγάλος τσέλιγκας. Για πες μας.
1: Ναι, είναι ένα βιβλίο που το έχω στα χέρια μου εδώ και ένα μήνα. Τα έγραφα τον τελευταίο περίπου χρόνο. Ένα βιβλίο διαφορετικό από τα άλλα, από όσα με έχει γνωρίσει το αναγνωστικό κοινό. Δεν είναι μυθοπλασία, δεν είναι επιστημονικό, είναι ιστορίες. Ιστορίες πραγματικές, βιογραφίες, ιστορίες βασισμένες πολύ σε προφορικές μαρτυρίες και κατά βάση οικογενειακές ιστορίες.
0: Από τον δικό σου παππού?
1: Είναι από το δικό μου παππού, είναι η οικογένεια της γιαγιάς μου, η οικογένεια των Κουτσογενναίων, μια πολύ μεγάλη οικογένεια της περιοχής.
0: Όντως.
1: Οι οποίοι ήρθαν το 22, ήρθαν από το Σαμάκοβο της Ανατολικής Θράκης ως πρόσφυγες μαζί με χιλιάδες άλλους Σαρακατσάνους και επέλεξαν το Ανάκιο ή Τσιφλίκι ανάμεσα στα παγούρια και στο Σιδηροχώρι. Για τη νέα τους πατρίδα, όπου σε χειμώνιαζαν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 40 περίπου.
0: Και άκουγες ιστορίες ως μικρό κοριτσάκι, και όχι μόνο από τον παππού σου, ίσως και από άλλες πηγές, και πήρες την απόφαση να... Αυτό τώρα είναι ένα βιβλίο... Είπες, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Είναι πώς, αφηγηματικό, στο ρόλο του αφηγητή είσαι εσύ, ας πούμε, της αφηγήτριας. Ναι.
1: Ακριβώς. Ήτανε, προφανώς και άκουγα ιστορίες προγονικές, με ενδιαφέρε από πάντα, αυτό είναι γνωστό. Ναι. Είχαν τη διάσταση θρύλων στο μυαλό μου. Με αφορμή μια συγγενή μου, η Τίτσιου, η οποία φυλάσσει πολύ μεγάλο μέρος του οικογενειακού μας αρχείου και πάρα πολλά κοιμήλια, με δική της παρότρινση λοιπόν και ενθάρρυνση, τα έβαλα πλέον και στο χαρτί. Κατέγραψα όλες αυτές τις μεταμνήμες, τους θρύλους, τα γεγονότα, πολλές νέες προφορικές μαρτυρίες. Τα καταγράψα για να μην ξεχαστούν.
0: Τι λένε λοιπόν μέσα αυτές οι ιστορίες, για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
1: Οι ιστορίες αφορούν κατά βάση την ιστορία της οικογένειας και προσώπων συγγενικών, που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, τόσο για την ίδια μας την οικογένεια, όσο βέβαια και για την ευρύτερη τοπική ιστορία. Πολλά αποσχετημένα γεγονότα, πολλές νέες καταγραφές, πολλές συνδέσεις και διασυνδέσεις προσώπων εδώ του τόπου μας με τους Σαρακατσάνους. Πολλές άγνωστες πτυχές της ιστορίας τους, κυρίως για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αλλά και την αλληλεπίδραση που έχουν με σημαίνοντα πρόσωπα της Θράκης, ειδικά τις δεκαετίες του 1920 και 1930. Πολλές ανατροπές στερεοτυπικών εικόνων, αν θέλεις, για τους ίδιους. Οπότε για μένα δεν είναι μόνο ένα βιβλίο που αφορά το τι έκανε αυτή η οικογένεια και την πορεία της περίπου στο διάστημα ενός αιώνος. Είναι και πώς αυτή η οικογένεια επηρέασε ή επηρεάστηκε από τη Ροδόπη.
0: Πώς επηρεάστηκε και πώς επηρέασε?
1: Καταρχήν αυτή η οικογένεια ήταν πάρα πολύ δραστήρια επιχειρηματικά. Mm-hmm. Ήταν, παρόλο που ήταν νομάδες, τελικάδες, είχαν πολύ πολύ μεγάλα κουπάκια.
0: Τσέλιγκας τι σημαίνει, να το πούμε για κάποιους που ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν. Τι σημαίνει?
1: Είναι ο Κεχαγιάς. Είναι ο αρχηγός του τσέλιγκάτου. Ο αρχηγός κτηνοτρόφος.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι. Οι Κουτσουγιανά είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο τσέλιγκάτο με αρκετές δεκάδες χιλιάδες προβάτων. Το 1932 σκέψου ότι είχαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πήραν βραβείο.
0: Ορίστε.
1: Για το κασέρι.
0: Και θα σου έλεγα, πες μου κάποιο στοιχείο 38, μου το είπες. Ωραία, πήραν βραβείο για το κασέρι που παρασκεύαζαν. Από το γάλα.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Από το γάλα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαν πολύ στενή σχέση και όλες τις οληψίες, ας πούμε, τις έκαναν στο χάνι των αδερφών Φάνογλου στην Κομωτινή, που δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Το χάνι που έλεγαν παλιά, εγώ δεν το έχω προλάβει, βέβαια.
1: Όχι, ένα από τα πολλά χάνια.
0: Ένα από τα πολλά χάνια που είχε η Κομωτινή.
1: Αυτό όμως το είχαν για γιατάκι τους οι συγκεκριμένοι. Είχαν στενή σχέση και όλη η σαρακατσάνικη κοινότητα με το συγκεκριμένο χάνι, κάτι που επίσης δεν είναι ευρέως γνωστό στην τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Πολλές σχέσεις, ο τάφος του φιλοτεχνημένος από το πιο γλύπτη, τον Αριστίδη Τζοβάρα, με καταγωγή από το Καβακλή. Mm-hmm. Φωτογραφίες από τον Ξενοφόντα Παπαζέκο. Μετακινήσεις του κοπαδιού στη Σαμοθράκη.
0: Στη Σαμοθράκη?
1: Η Σαμοθράκη ή Σαρακατσάνικα Ζαμπαθράκη.
0: Ζαμπαθράκη, ναι. Ζαμπαθράκη το έλεγε και η γιαγιά μου. Ναι, ναι. Ζαμπαθράκη, το Ζαμπαθράκη. Ναι, ναι.
1: Το Ζαμπαθράκη και τα Μαρόνια.
0: Τα Μαρόνια.
1: Έχει έτσι πολλές ιστορίες από όλη αυτή τη διάδραση.
0: Δηλαδή ήταν το καλοκαιρινό, το ξεκαλοκαιριό ήταν η Σαμοθράκη του κοπαδιού.
1: Το καλοκαίριο ήταν τα βουνά της Δράμας,
0: ναι.
1: Περιοχή του Παρανεστίου και το διπόταμο συγκεκριμένα των Κουτσογιανέων. Αχα. Και μάλιστα η θέση ακόμα στους χάρτες αναφέρεται ως Κουτσογιανέικα. Mm-hmm. Ωστόσο την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, επειδή έκαναν ότι το κοπάδι τους κινδύνευε και συνέτρεχαν τέτοιοι λόγοι, μετακίνησαν περιοδικά το κοπάδι κατά τους χειμερινούς μήνες στη Σαμοθράκη.
0: Μεγάλο κατόρθωμα αυτό.
1: Νοικιάζοντας γη εκεί από το μετόχι με το Αγίου Θανασίου Ολωνίων. Ήταν ένας θρύλος που ξέραμε ότι το κοπάδι πήγε μέχρι και στη Σαμοθράκη. Τώρα με την ερευνητική αυτή διαδικασία πλέον τεκμηριώθηκε και από έγγραφα. Οπότε έχει πολλές τέτοιες ιστορίες. Βιβλίο, έτσι, πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η Σαρακατσάνη, ξέρεις, αγαπούσα πολύ τις φωτογραφίες.
0: Ναι, όντως. Και είχε και ωραία στάση, πόζα. Ναι, ναι, ναι, αυτή ναι, την ωραία, ναι, ναι, τη χαρακτηριστική.
1: Έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες. Mm-hmm. Το βιβλίο παλαιότερο είναι του 1924. Mm-hmm. Πολλές ιστορίες προσφυγικές, δηλαδή αυτή η ταυτότητά τους, που επίσης είναι αποσιωπημένη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έρχονται τον Οκτώβριο του 22 χιλιάδες Σαρακατσάνοι από την Ανατολική Θράκη.
0: Πολίτες Σαρακατσάνοι τους λένε.
1: Πολίτες ακριβώς, γιατί περνούσαν τη ζωή τους πέριξ της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Το 25 ήταν και Ανατολικορωμιλιώτες Σαρακατσάνοι από την Βουλγαρία. Το 24 ιδρύουν το πρώτο προσφυγικό σύλλογο στην Κομωτινή. Το Μάρτιο του 24. Το 25 δίνουν βεβαιώσεις προσφυγικής ιδιότητας για πάσα χρήση. Έχουν έντονη προσφυγική ταυτότητα, η οποία κάποια στιγμή μετά χάθηκε. Και είναι κάτι που με προβληματίζει και στο βιβλίο, γιατί, ας πούμε, οι Σαρακατσάνοι της περιοχής μας
0: δεν λέγονται στους πρόσφυγες. Ναι.
1: Ποτέ δεν συμπερίληφθαν σε εθνικές επαιτίους για την προσφυγική μνήμη.
0: Ναι, ναι. Πολύ σωστό.
1: Έχει πολλά τέτοια θέματα που σου λέω αφορούν και τους ίδιους, αλλά και ευρύτερα εδώ τον τόπο μας.
0: Πώς αισθάνεσαι εσύ μετά που έγραψε αυτό το βιβλίο για το ποπού σου? Αισθάνεσαι ότι... ναι.
1: Εγώ το λέω, το γράφω στο βιβλίο, πρέπει να γράφουμε όσο δεν θέλουν να ξεχαστούν. Εγώ έχω πολύ μέσα μου τους προγόνους μου, θέλω και η κόρη μου να τους έχει μέσα τη. Θέλω να ξέρουμε την ιστορία μας, από πού ξεκινήσαμε, τι είναι αυτό που κουβαλάμε. Και αν μη τι άλλο, χαίρομαι που η κόρη μου θα το έχει στα χέρια της αυτό.
0: Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου?
1: Η κόρη μου είναι 14,5.
0: Μια χαρά. Μια χαρά, σαν αδερφές της κυκλοφορατε. Λοιπόν, οπότε ετοιμάζεις και κάτι άλλο, Νάγια, σε αυτό?
1: Αυτό τώρα έχει φύγει, Βασιλική, από μένα πλέον.
0: Έχει φύγει.
1: Το βιβλίο έφυγε. Το βιβλίο μου φεύγει από τη στιγμή που όταν το κρατάω στα χέρια μου πλέον... Έχει φύγει από μένα, το έχω δώσει στον αναγνώστες μου.
0: Θέλω να πω, δεν θα έχουμε κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, κάποιες επιπρόσθετες ή...
1: Αυτό το βιβλίο για μένα, θα το πω και απόψε, είναι η βάση. Είναι μια βάση για να ξεκινήσουμε. Προφανώς έχει πολλά κενά με την έννοια ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές ιστορίες που θα πρέπει να υποθούν. Κάποιες που έχουν ξεχαστεί, κάποιες που δεν υπόθηκαν, κάποιες που θα τις θυμηθούμε μετά. Στεναχωριέμαι που δεν το έκανα νωρίτερα, γιατί παρατήρησα ότι πολλές μεταμνήμες πλέον είχαν αρχίσει να...
0: Όλα γίνουν. Για κάποιο σκοπό γίνονται. Τώρα ήρθε η ώρα να το πω και εγώ αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου. Ναι. Τα ακούω για μένα. Ορίστε, λοιπόν, όλα για κάποιο σκοπό γίνονται. Μήπως τώρα ήταν...
1: Μπορεί. Σίγουρα θα ήταν αλλιώς τα πράγματα που είχα κάνει 10 χρόνια πριν. Από εκεί πέρα είναι, όπως είπα, μια βάση και οι συγγενικές οικογένειες και οι ευρύτερες οικογένειες, αλλά και ευρύτερα και η σαρακατσάνικη κοινότητα, μπορεί να, με αφορμή αυτό, να δημιουργηθούν και άλλα. Αν μη τι άλλο, ένα νέο βιβλίο δίνει και νέες ιδέες και νέα τροφή. Και αυτή είναι η αξία και
0: των
1: εκδόσεων. Όπως πολύ μεγάλη είναι η αξία των τοπικών εκδόσεων, κάτι που παρατήρησα στο βιβλίο. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι πολύτιμες τοπικές εκδόσεις...
0: Από τον εκδόσεις παρατηρητής...
1: Όχι μόνο από τον παρατηρητή, σαφώς ο παρατηρητής, γιατί έχει πολύ μεγάλο αρχείο της τοπικών εκδόσεων, αλλά και ευρύτερα να γράφουμε για το τόπο μας, αυτή την έννοια.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Εμένα, συγγραφείς εδώ της περιοχής μας που έγραψαν για τον τόπο τους, με βοήθησαν και με ξεμπλόκαραν σε πάρα πολλά σημεία που έψαχνα ονόματα και έλεγα αυτό γιατί δεν το ξέρω. Βρήκα αναφορές του σε εκδόσεις, σε κείμενα, ας πούμε, άλλων συμπατριωτών μας. Αυτό είναι πολύτιμο. Γιατί φαίνεται κιόλας πόσο αλληλεπιδρούσαν οι κοινότητες τη δεκαετία του 20 και του 30.
0: Και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να αλληλεπιδράει μια κοινότητα πάνω στην άλλη. Και το δικό σου βιβλίο βεβαίως θα αποτελέσει ένα τεράστιο σκαλοπάτι για τους επόμενους που θα γράψουν για τη δική τους ιστορία. Μάλιστα.
1: Ναι, αυτή είναι και η ουσία, νομίζω, ότι το κάθε νέο βιβλίο να τριχέει τη γνώση και να δίνει έναυσμα για νέα παραγωγή. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Οπότε είναι για μένα μια βάση από όπου μπορούμε πολύ πλέον να ξεκινήσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Αισθάνεσαι πάντως και μια τεράστια ανακούφιση ή ηθική ικανοποίηση, δεν μπορώ να βρω τώρα τι θέλω, μια πληρότητα, να το βρήκα, με αυτό το βιβλίο, για τη γενιά, για τη φυλή, για την οικογένεια?
1: Δεν ξέρω, ανακούφιση. Χαρά νιώθω.
0: Χαρά, πληρότητα.
1: Νιώθω χαρά που έγινε αυτό.
0: Αυτό.
1: Νιώθω χαρά που μνημονεύονται άνθρωποι που έχουν φύγει. Με τον τρόπο αυτό, εξάλλου, συνεχίζουν και είναι κοντά μας. Τα έγραψα με πολύ σεβασμό στη μνήμη και των νεκρών, αλλά και των απογόνων τους. Αρκετά επέμεινα να κρατήσω ισορροπίες. Mm-hmm. Γιατί συχνά όταν καταγράφεις τέτοιες μακρινές μνήμες και βασίζεσαι σε μικροϊστορίες, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, να ξέρεις πώς ακροβατείς στο φανταστικό, στο θρύλο, στο γεγονός. Το έκανα έτσι με πολύ προσοχή.
0: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ίσως μια άλλη φορά να μιλήσουμε, γιατί και ως αρχαιολόγος θα έχεις να μας πεις κάτι για τις ωραίες εκδηλώσεις που ετοιμάζονται το καλοκαίρι στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας. Έτσι να περιμένουμε πράγματα.
1: Θα έχουμε, ναι, μπορούμε να τα πούμε και προς το τέλος του Ιουνίου. Ίσως θα έχουμε, ναι, σίγουρα από το όλη Ελλάδα πολιτισμός, όπως κάθε χρόνο. Mm-hmm. Φέτος έχουμε χορευτική παράσταση. Δύο παραστάσεις θα δοθούν, 2 και 3 Ιουλίου. Και 8 Ιουλίου έχουμε τις αρχαίες λύρες.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Το αρχαίο θέατρο.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε λοιπόν.
1: Θα τα πούμε, γι' αυτό νομίζω ότι προς το τέλος Ιουνίου.
0: Προς το τέλος Ιουνίου, ωραία.
1: Για να είναι και κοντά έτσι ο κρότες.
0: Φρέσκο στη μνήμη. Σωστά. Καλό τάξιδο το βιβλίο σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, αγαπημένοι ακροατές. Σας αφήνω. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Εμείς ραδιοφωνικά θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, λίγα λεπτάκια μετά από τις 8. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζου Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του My Health App, όπως ενημέρωση για χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και δυνατότητα απογευματινών ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση. Μέσα στον Ιούλιο η αναβάθμιση της εφαρμογής My Health σε σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους, είπε ο Υπουργός. Και μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 αιτήσεις γιατρών για 1.131 κενές θέσεις, ενώ στις 17 του μήνα η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Έχουμε συνειδητά επιλέξει να παρέχουμε πρωτοβάθμια υγεία παγκόσμιου επίπεδου χωρίς περιορισμούς στους πολίτες, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν

0: στα 88,98 δολάρια το βαρέλι του Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Σπυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Άλλη μία εστία ευλογιάς εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στη Ροδόπη και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 400 πρόβατα βελτιωμένης φυλής, δηλαδή υψηλότερης και καλύτερης ποιότητας γαλακτοπαραγωγής. Η εξέλιξη οδήγησε στην ιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανση των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Το πινκ-πονγκ ευθυνών ανάμεσα σε κυβέρνηση και περιφέρεια για τις απαράδεκτες υποδομές στις οποίες στεγάζεται το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ξάνθης, κατήγγειλε ο Γιάννης Δελής στη διάρκεια της επίκαιρης ερώτησης που συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για το θέμα. Όπως τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ, αναπτύσσοντας την Ευρώπη στον ίδιο χώρο, στις στεγάζονται το πρώτο ειδικό σχολείο, το 11ο δημοτικό σχολείο και το ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο εδώ και χρόνια έχει αποφασιστεί να μεταστεγαστεί, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να δεσμεύει αίθουσες και χώρους από το ειδικό σχολείο. Μάλιστα, επισήμανε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση έχει θέσει το ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο 4 φορές από το 2020 μέχρι σήμερα, χωρίς να λαμβάνει απαντήσεις και χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Το 12ο συνέδριο της ΓΕΑ επιχειρήν με θέμα το μέλλον της γεωργίας, ανανέωση γενεών και καινοτομία επιστρέφει σήμερα 12 Ιουνίου, φέροντας στο επίκεντρο το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, τη γενειακή ανανέωση και την καινοτομία. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στην Ξάνθη, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στην καπναποθήκη Πίκη Online, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτείας, της αγοράς, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του πρωτογενούς τομέα. Ο Δεδιέ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, θα προβεί σε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα από τις 12 ως 2.30 στις οδούς Ανδριανού Φιλιππουπόλεως και Δωδεκανήσου της Κομωτινής. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Γι' αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Το τέταρτο return του Your Roots, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 13 ως 22 Ιουνίου στις κατασκηνώσεις παιδών χώρα Ιερά Χώρα της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Στο πρόγραμμα που διεξάγεται για τέταρτη χρονιά φέτος θα συμμετάσχουν 10 Ελληνοαμερικανοί ομογενείς ηλικίες 18-23 ετών από τις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, εκπαιδευτικές εκδρομές στην Κομωτινή Αλεξανδρούπολη Ξάνθη Καβάλα και εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ο Δήμος Ξάνθης, το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης σε διοργανώνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη Γιορτή Γαστρονομίας Ξάνθη Τεστ 2. Σήμερα στο Παλιό Δημαρχείο στις 7 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση Εινογνωσίας

0: από τον διακεκριμένο δημοσιογράφο είναι ο κύριο Κόγια, στην οποία θα συμμετάσχουν οι τοπικοί αμπελώνες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τοπικά εδέσματα από τις μαθήτριες μαγειρικής ζαχαροπλαστικής της ΒΔΥΠΑ, ενώ η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από το 2 εν ρυθμό της κυρίας Ξανθοπουλίδου. Εθελοντική Ομοδοσία διοργανώνει την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 ο Σύλλογος Εθελοντών Ομοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη», με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Ομοδότη. Η ομοδοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 το πρωί ως τις 3 στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ξάνθης. Το τελευταίο βιβλίο της Νάγιας Δαλακούρα με τίτλο «Τελευταίος Μεγάλος Τσέλικας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρατηρητής Ιστράκης, παρουσιάζει ο Μορφωτικός Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατσανέων. Η βιβλιοπαρουσίαση, η παρουσία της συγγραφέως, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή στις 7, στο υπαίθριο Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο Κομωτινής, Γεωργίου Μαρασλή και Δημοκρατίας, στην Κομωτινή περιοχή κλειστού γυμναστηρίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η νομικός Ιωάννα Κουτσογιάννη και ο εκπαιδευτικός μουσικός Αλέξανδρος Κουτσογιάννης. Η παρουσίαση του βιβλίου «Χιονοστιβάδα, 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη από λέξεις και χαρτογλυπτική» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 στο Παλιό Δημαρχείο Ξάνθης. Για 7ο συνεχόμενο καλοκαίρι, ο θερινός κινηματογράφος του Διπεθέου Κομωτινής έρχεται στους συνεφίλοι κάθε ηλικία στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Όπισθεν της Περιφέρειας. Το πρόγραμμα των πρώτων 4 προβολών, ώρα έναρξη προβολών 9 και 4, Καποδίστριας, Δευτέρα 15, Τρίτη 16, Τετάρτη 17 Ιουνίου, Ζωούπολη 2, Κυριακή 21, Δευτέρα 22, Τρίτη 23 Ιουνίου, Τι ψυχή θα παραδώσει Μωρή, μέρος 1, Δευτέρα 6, Τρίτη 7, Τετάρτη 8 Ιουλίου και Οδός Μάλαγα, Δευτέρα 13, Τρίτη 14 και Τετάρτη 15 Ιουλίου. Το Γραφείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες ότι ξεκινούν οι εγγραφές για το πρώτο θερινό αθλητικό και ψυχαγωγικό ΚΑΜΠ 2026. Το ΚΑΜΠ απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά σχολικής ηλικίας, δημοτικού, και θα φιλοξενηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις Φίλιππος Αμυρίδης από 22 έκτος 3 εβδόμου, με στόχο την δημιουργική αξιοποίηση του καλοκαιριού μέσα από αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι αιτήσεις συμμετοχής επιβάλλονται από 9 έκτος 16 έκτου μόνο ηλεκτρονικά. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου cityofxanthis.gr. Δημότες, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Γραφείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης. Κρεμάει τα παπούτσια του ο 39χρονος Χουσέιν Μουμίν και αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Αρχηγού του Πανθρακικού. Μετά από πολυετή σταδιοδρομία στους αγωνιστικούς χώρους, αποφάσισε να την ολοκληρώσει συνδυάζοντας το τελευταίο της κεφάλαιο με την άνοδο του Πανθρακικού στη Super League 2. Από το νέο του πόστο θα έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας των Πρασίνων, όντας ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ποδοσφαιριστών, προπονητικού επιτελείου και διοίκησης. Η διοίκηση του Άτλαντα Κομωτινής ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή Σοφρόνη Παπουή, που θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας για τρίτη συνεχόμενη σεζόν ως πρώτος προπονητής. Συνελήφθησαν στην Ξάνθη οι αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας, διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ξάνθης. Δύο ημεδαποί εντοπίστηκαν να κατέχουν διάφορα χρυσαφικά, τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν αφαιρεθεί το πρωί της ίδιας ημέρας από οικία στην πόλη της Ξάνθης. Όλα τα αφαιρεθέντα χρυσαφικά κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον δικαιούχο τους. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ξάνθης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν, στιγμές που μας ένωσαν, εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή. Είναι στο αίμα σου.
5: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΙ.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Όσο θα γυρίζει η γη, το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Γιατί... Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, Όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Δηλαδή, είστε συντονισμένοι ή στους 98,1 μεγάλη κύκλους των FM ή στους 91,2 μεγάλη κύκλους των FM. Καλά δεν τα είπα, 98,1 και 91,2. Δεν με παρακολουθεί σήμερα. Σήμερα είσαι αλλού. Όσον αφορά τα FM, όσον αφορά εσάς που μας ακούτε από το διαδίκτυο, έχετε μπει φυσικά στον ιστότοπο erteco.gr. Erteco είναι και η εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε σε τάμπλετ και σε κινητά. Είναι ο ιστότοπος όπου συναντάτε, βρίσκετε και συντονίζεστε με όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών. Εσχάτως μπήκαν άλλα 4 θεματικά web radios που αναφέρονται στα 80s, στα 90s, vintage μελωδίες και σύγχρονες επιτυχίες. Και φυσικά 24 ώρες το 24 ώρες εκτός από μουσική, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, ειδησιογραφία, όλα αυτά με τη σφραγίδα, με την υπογραφή της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Έμι Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, παντή τρόπο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι μόνο για τα καλά σας λόγια, αλλά κυρίως για τις επισημάνσεις, τις διορθώσεις, τις παρατηρήσεις σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, σωτηρίου έτους 2026, του Οσίου Ονουφρίου σήμερα, φίλες και φίλοι, του Αιγυπτίου. Γιορτάζει δηλαδή ο Ονουφριός και η Ονουφρία. Ξέρεις κανέναν Ονουφριό? Ξέρεις? Έλα ρε. Μάλιστα. Ξέρει η Έμι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Ονούφριους και στις Ονουφρίες, όσο λίγοι και λίγες και αν είστε. Πολύχρονοι και πολύχρονες με υγεία. Και μιας και είναι Παρασκευή σήμερα και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν αύριο και μεθαύριο. Αύριο του Αγίου Τριφυλίου, χρόνια πολλά στον Τριφύλιο. Αύριο γιορτάζουν οι Παναθηναϊκοί, οι Τριφύλιοι. Α, ναι, είναι και ο τελικός, ο πέμπτος τελικός. Έχω εδώ ένα φίλο, Κυριάκος λέγεται, Μπακριτζής, θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα, ίσως κάποιοι να καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Την Κυριακή γιορτάζει ο Ελισαίος και η Ελισσό, προφήτη Ελισαίου του Οσίου Νύφωνος Ενάθων. Παγκόσμια ημέρα θελοντίου αιμοδότη την Κυριακή. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Μια μάστιγα που πλήττει τον τρίτο κόσμο τον λεγόμενο, ή και όχι, μπορεί και όχι μόνο εκεί να εκδηλώνεται, μπορεί δηλαδή να καταγράφεται και αλλού σε πιο πολιτισμένες περιοχές του πλανήτη, δυστυχώς. Έξι ώρα είναι ο τελικός, ο πέμπτος τελικός. Έξι ώρα. Παναθηναϊκός είσαι?
1: Όχι.
0: ΑΕΚ είσαι?
1: Αφού και ΑΕΚ, στην ΑΕΚ είμαι
0: γραμμένος. Σωστά, σωστά.
1: ΑΕΚ Αγίου Στεφάνου είναι η ομάδα, ΑΕΚ μου την είσαι εδώ προπονήσει και ΑΕΚ από παλιά.
0: Να τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Ναι. Λοιπόν, οι Τριφύλλοι εορτάζουν το Σάββατο, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει στον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό για την Greek Basketball League, GBL, Greek Basketball League, κάπως έτσι. Λοιπόν, τα φαρμακεία μας, θα τα πούμε αναλυτικότερα για τα αθλητικά. Τα φαρμακεία μας σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, αύριο δηλαδή ο τελικός, έτσι, αύριο Σάββατο, 13 του μηνός, ο πέμπτος τελικός, 2-2 είναι η σειρά, μια και το πιάσαμε δηλαδή, να το πούμε ολοκληρωμένα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τι έγινε, Έμι, πανηγυρίζεις από τώρα?
1: Telecom Center είναι σήμερα. Telecom Center.
0: Όχι, ρε, στο Ολυμπιακού την έδρα τώρα.
1: Ναι, γύρισε.
0: Στο σεφ, στο σεφ. Τα ξέρει η Έμι, εκεί ετοιμάζεται να πανηγυρίσει. Για να δούμε, για να δούμε. Τι ομάδα είσαι, είπαμε? Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν ματιάζω, λέω, εντάξει. Λοιπόν, να κερδίσει ο καλύτερος. Έτσι δεν λέμε. Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι, όσον αφορά τα φαρμακεία μας από το πρωί ως το μεσημέρι, όλα κανονικά ανοιχτά. Τα φαρμακεία της Κομωτινής, δύο θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά ως και τις 8. Του Αντωνιάδη στην Μπακάλμπαση 13, τηλέφωνο 253 10 270 20. Και Νεσέ Μουρτεζά στη Φιλιππόλεως 99, τηλέφωνο 253 10 29 4 44. Από τις 8 το βράδυ και ως 8 αύριο το πρωί θα διανυτερέσει το φαρμακείο της πόλης Ξένης Γιαμαντάκη στη Δημοκρίτου 20 με τηλέφωνο 253 10 37 800. Το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας της Ξάνθης, γιατί είπαμε στην Κομωτινή, στη Ροδόπη δεν έχει σήμερα δρομολόγιο, έχει αύριο και μεθαύριο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το σημερινό της Ξάνθης. Χτυπάνε και τα κινητά εδώ, τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, άλλο ένα κλισέ μας. Παρασκευή 12 του μήνα ξεκίνησε το δρομολόγιο στην Ξάνθη της κινητής αστυνομικής μονάδας. Πάει από Κύκνο, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρο, Σιρόκο, Μάντενα, Γλάφκη, Ζουμπούλη, Θεοτόκο και Πάχνη. Ωραία ονόματα χωριών, Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Και την Κυριακή πάει από Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Πίμνη, Κοσμητή, Άγιο Αθανάσιο, Άβατο, Νέο Εράσμιο, Νέα Μισό, Δασοχώρη, Όλβιο, Μάγκανα και Πετροχώρη. Τώρα, του Σαββατοκύριακου το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης πάει από Μεσούνι, Έγυρο, Καλή στη Γλυφάδα, Φανάρι, Αρρωγή, Μέση και αύριο και μεθαύριο. Αύριο ξεκινά στις 3, μεθαύριο Κυριακή ξεκινά στις 2. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Αναμένονται βροχούλες σήμερα σε Ξάνθη και Κομωτινή, κυρίως τα ορεινά, ενδεχομένως να επηρεαστούν και οι παιδινές περιοχές. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο μάλλον. Θα δούμε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο, στον ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομωτινής, ένα παλικάρι κομωτινέος, ντόπιος, βέρος, αγαπητός, σε όλους όσους έχουν εικόνα, έχουν γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, στους δύο κλάδους μάλλον, τον επαγγελματικό και τον αθλητικό. Γεωπόνος στον επαγγελματικό κλάδο, γεωπόνος, εργάζεται σε μια εταιρεία, και στον αθλητικό κλάδο πρωταθλητής από το 19, μου πες, Κυριάκο,
1: από το 19, ναι, πρωταθλητής Ελλάδος,
0: πρωταθλητής Ελλάδος στο, πες το,
1: στο Muay Thai. Ταϊλανδέζικη πυγμαχία είναι ετυμολογία, η μετάφραση της λέξης στην ουσία του Muay Thai.
0: Λοιπόν, είναι ο Κυριάκος Μπακιρτζής, συντοπίτης, συμπολίτης, συγχωριανός εδώ, το χωριό το μεγάλο της περιοχής μας, και βρίσκεται σήμερα εδώ να μας κάνει έτσι μια ανασκόπηση της διαδρομής του, να το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και εμείς και όσοι εξημών με ύψιλον δεν το γνωρίζετε τόσο καλά, να μας δώσει και το στίγμα της επικαιρότητας, τι πρόκειται να κάνει το προσεχές διάστημα, αλλά και το λίγο πιο μακρινό μέλλον εν ώψη Ολυμπιάδας, δύο τα Ολυμπιακά αγωνίσματα. Κυριάκος Μπακιρτζής, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Κυριάκο, το μικρόφωνο σε σένα, σε ακούμε και ό,τι απορία έχουμε θα σε διακόπτουμε να σε ρωτάμε, εντάξει.
1: Καλημέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να με καλέσεις εδώ στην εκπομπή σου σήμερα. Ευχαριστώ την ΕΡΤ Κομωτινής που για άλλη μια φορά με κάλεσε εδώ πέρα στο στούντιο, γιατί έχω ξανάρθει εδώ στο στούντιο.
0: Έχεις ξανάρθει. Ευχαριστούμε λοιπόν που μας τιμάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για να, στην ουσία, να δείξω στον κόσμο το άθλημα το οποίο αγαπώ, το άθλημα το οποίο στην ουσία σμιλεύει και το χαρακτήρα μου. Είναι μεγάλο κομμάτι στην ουσία του χαρακτήρα μου και της δραστηριότητάς μου γενικότερα.
0: Τι διαφορές έχει από την κλασική πυγμαχία ή από άλλα συναφή σπορ?
1: Το Muay Thai προέρχεται από την Ταϊλάνδη. Είναι πολεμική τέχνη. Δεν ήταν άθλημα, έγινε άθλημα, όπως ήταν στα αρχαία χρόνια το δικό μας το Παγκράτιο. Έτσι και το Muay Thai για τους Ταϊλανδούς ήταν πολεμική τέχνη. Ήταν τέχνη μάχης, δηλαδή χωρίς όπλα. Σε περίπτωση δηλαδή που ένας πολεμιστής έχανε τα όπλα του, χρησιμοποιούσε μέρη του σώματος για να μπορέσει να καταστήλει τον εχθρό και να
0: προστατεύσει. Τα χέρια και τα πόδια του, δηλαδή, έτσι.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Λέγεται τέχνη των 8 άκρων, δηλαδή, γιατί χρησιμοποιούμε στον αγώνα και τους αγκώνες και τα γόνατα. Υπάρχουν δηλαδή αγκωνιές, γονατιές, χέρια, πυγμαχία και πόδια, λακτίσματα. Ναι, πολύ σκληρό. Όταν παίζεται
0: απαιτητικό,
1: απαιτητικό στις προπονήσεις, χρειάζεται δηλαδή πολύ έντονη προετοιμασία.
0: Και όλα αυτά, εσύ Κυριάκο, θα σε διακόπτω τώρα, γιατί είμαι άσχετος. Όλα αυτά με γυμνά τα μέρη του σώματος.
1: Θα σας πω, υπάρχει η επαγγελματική δραστηριότητα του αθλήματος, υπάρχει και η αεραστεχνική δραστηριότητα του αθλήματος. Ξεκινάμε από την αεραστεχνική δραστηριότητα. Τα πρωταθλήματα, και τα πανελλήνια και τα παγκόσμια, όπου συμμετέχουν αθλητές από όλες τις ηλικίες και στην elite κατηγορία ανδρών μέχρι και 42 χρονών πλέον μπορεί να συμμετέχει.
0: Άρα έχεις μέλλον, από, γιατί είσαι μόνο 36.
1: Εγώ είμαι 36, ναι.
0: Έχεις
1: και μέλλον. Ξεκίνησα σχετικά μεγάλος, από τα 20 μου. Φοιτητής δηλαδή ξεκίνησα στην πόλη του Βόλου που σπούδαζα. Δεν είχα δηλαδή επαφή με πολεμικές τέχνες εγώ μέχρι να ενηλικιωθώ στην ουσία.
0: Και έπαιζα, πόσο ήρθε η
1: έπαιζα μπάσκετ στο Γάσκο Μωτινής εδώ πέρα. Μόλις πήγα Βόλο, το γυμναστήριο, να σας πω, ήταν στη γειτονιά μου και ήθελα έναν εναλλακτικό τρόπο να γυμνάζομαι. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, φοιτητής ήμουνα και εγώ, βαριόμουν. Μπήκα σε ένα γυμναστήριο και
0: έμελε να εμπλακείς και να γίνεις πρωταθλητής, λέω.
1: Ναι, έμελε να εμπλακώ και εντάξει, πρωταθλητής ήρθε μετά, ύστερα από σκληρή δουλειά και κόπο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να πω.
0: Για πες μας τώρα και την αεραστεχνική και την επαγγελματική

0: Ποια είναι γυμνά και ποια όχι.
1: Στην ερασιτεχνική, οι κανόνες της ΙΦΜΑ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η μόνη αναγνωρισμένη ομοσπονδία του Muay Thai, στην οποία υπάρχει και η PMF, η Panhellenic Muay Thai Federation, η Πανελλήνια Ομοσπονδία του Muay Thai. Αυτές είναι οι μοναδικές ομοσπονδίες. Η Πανελλήνια είναι και αναγνωρισμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τρεις γύροι των τριών λεπτών, η επίσημη γύρη της διοργάνωσης για την ελίτ ανδρών. Στις μικρότερες κατηγορίες είναι οι μικρότεροι χρόνοι. Ένα λεπτό το διάλειμμα, λεπτή αγωνίδα, γάντι πυγμαχίας, κάσκα στο κεφάλι με ανοιχτό το πρόσωπο και λεπτή καλαμίδα στα καλάμια για τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Γιατί, όχι γιατί παραμένει το άθλημα είναι πολύ σκληρό και πολύ βιαίο, απλά γιατί στα πρωταθλήματα οι αθλητές έχουν σειρά αγώνων. Παλιότερα δηλαδή τα πρωταθλήματα ήταν με γυμνά. Έχουν σειρά αγώνων. Μπορεί δηλαδή σε μια εβδομάδα να παίξει και 7 και 8 αγώνες. Ή σε ένα πρωτάθλημα πανελλήνιο μπορεί να παίξει και 3 αγώνες σε μια μέρα. Ο λόγος είναι τα προστατευτικά, είναι όχι για να μειώσουν το θέαμα και να κάνουν το άθλημα πιο soft, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι αεραστεχνικό, αλλά.
0: Ναι, μειώνεται η
1: ένταση και μειώνεται και στην ουσία και η δεξιοτεχνία. Όταν λέμε επαγγελματικό, εννοούμε ότι πληρώνεται ο αθλητής. Γι' αυτό λέγεται επαγγελματικό. Το επίπεδο είναι elite ανδρών η κατηγορία. Απλά τα προστατευτικά χρησιμοποιούνται γιατί έχουμε σειρά αγώνων για να μην τραυματίζονται οι αθλητές και σταματάνε τα πρωταθλήματα.
0: Αλλά γίνονται και αγώνες και διοργανώσεις χωρίς προστατευτικά.
1: Γίνονται αγώνες χωρίς προστατευτικά, γίνονται αγώνες για το θέαμα, γίνονται αγώνες για να πληρωθούν οι αθλητές, να δουν οι θεατές. Και όπως και όλα τα αθλήματα, εντάξει, αποσκοπούν και όλα και στην ευχαρίστηση του θεατή έτσι, και στο θέαμα. Αυτό ναι. Σημαίνει.
0: Τώρα, Πανελλήνια γίνονται κάθε χρόνο ή ανάλογα.
1: Το πρόγραμμα βγαίνει με προκήρυξη κανονικά από το Υπουργείο της Ομοσπονδίας. Γιατί εγώ συμμετέχω αποκλειστικά σε δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
0: Είσαι από το 19 σε πρωταθλητής Ελλάδος.
1: Πρωταθλητής Ελλάδος.
0: Στην κατηγορία των ανδρών, πώς λέγεται.
1: Στην κατηγορία είναι ελίτ ανδρών. Έχω συμμετάσχει σε κατηγορία των 91 κιλών και μείων. Δηλαδή κάθε κατηγορία είναι 5 κιλά διαφορά περίπου. Και πλέον συμμετέχω στην 86 κατηγορία για να μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός στα κιλά, να είμαι ελαφρύς, να είμαι ψηλός, να είμαι δυνατός. Γιατί στα 90. Αλλά στο εξωτερικό οι αθλητές, επειδή υπάρχει το λεγόμενο κόψιμο κιλών, weight cut. Ξεκινάνε να κόβουν π.χ. από τα 95-97 κιλά, ξέρω εγώ, και είναι και 2 μέτρα. Εγώ, εμένα η σωματοδομή μου θεωρώ ότι είναι για τα 86 κιλά. Οπότε σε καθημερινότητα είμαι γύρω στα 89-90 και σε αγωνιστική δράση είμαι στα 86 κιλά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πρωταθλητής Ελλάδος, λοιπόν, ο μόνιμος των τελευταίων ετών, να το πούμε.
1: Και όχι μόνο.
0: Κατηγορία. Και όχι μόνο. Πες μας τα υπόλοιπα.
1: Έχω 3 χάλκινα πανευρωπαϊκά μετάλλια στην ΙΦΜΑ, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Έχω ένα χάλκινο μετάλλιο στα European Games, η οποία είναι στην ουσία κάτι σαν την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα. Δηλαδή τα European Games όπως και τα World Games τα κάνει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Είναι multi-sport event όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχω και ένα χάλκινο μετάλλιο εκεί πέρα, έχει Ολυμπιακούς κύκλους επάνω. Έχω μπει πίνακα διακριθέντων αθλητών. Έχω περάσει στο πανεπιστήμιο με το Muay Thai, με τις διακρίσεις. Δηλαδή μου δίνει τη δυνατότητα να μπω στη γυμναστική ακαδημία. Άνευ εξετάσεων, είναι δηλαδή οι παροχές που έχουν οι αθλητές από το Muay Thai.
0: Ως
1: πρωταθλητής, ναι, πρέπει να έχεις να τηρήσεις προϋποθέσεις ένταξη στον πίνακα διακριθέντων αθλητών. Το άθλημα οδεύει για Ολυμπιακό, συμμετείχε στο Παρίσι σαν άθλημα επίδειξης. Τώρα στο Λος Άντζελες το 28 θα είναι στην επίσημη κατηγορία των αθλημάτων επίδειξης, δηλαδή θα δίνουν και μετάλλια από ό,τι γνωρίζω και το 32, έτσι όπως μας έχουν ενημερώσει, θα είναι κανονικά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να συμμετέχω σαν αθλητής λόγω ηλικίας και λόγω οικογενειακής κατάστασης και
0: επαγγελματικής
1: δραστηριότητας, γιατί είμαι... Έχω οικογένεια πλέον, έγινα και πρόσφατα μπαμπάς.
0: Να είσαι γερός, να σου ζήσει η πιτσιρίκα.
1: Και θα γίνει το άθλημα Ολυμπιακό το 32, οπότε
0: γερός να είσαι και μέχρι τότε.
1: Είτε σαν αθλητής, σαν προπονητής, θα είμαι δίπλα στην ομάδα.
0: Ωραία. Τώρα, εδώ στην Κομωτινή έχουμε σύλλογο.
1: Εδώ στην Κομωτινή υπάρχουν προπονητές άλλων αθλημάτων οι οποίοι έχουν βγάλει σχολή προπονητών του Muay Thai. Καθαρά σύλλογο Muay Thai δεν έχουμε.
0: Γι' αυτό και ανήκεις σε σωματείο της
1: Αθήνας. Εγώ ανήκω σε σωματείο στην Αθήνα, στον Άστον Αργυρόπουλο, είναι η ΑΕΚ Αγίου Στεφάνου. Ο Νάσος τώρα θα πάμε και στην επόμενη κατηγορία της κουβέντας, είναι προπονητής, διεθνής προπονητής αυτή τη στιγμή. Ο Νάσος είχε στην Ιαπωνία του Μιχάλη Τζαμπίδη τότε που έπαιζε το K1 Max. Το Σταύρο τον εξακουστήθηκε και πολλούς άλλους αθλητές.

0: αθλητές του εξωτερικού, της Ελλάδας που αγωνίζονται στο εξωτερικό.
1: Και με τις οδηγίες του προπονείς εδώ στην Κομωτινή.
0: Ναι, και με τις οδηγίες του Νάσου προπονούμε εδώ και φυσικά έχω και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος ασχολείται με το management μου,
1: ναι,
0: σαν αθλητή, δηλαδή. Ναι. Η αθλητική είμαι... Είμαι αθλητής εθνικής, δηλαδή η εθνική ασχολείται με το δικό μου management. Πού θα παίξω, τι πρόγραμμα θα έχω κλπ.
1: Τώρα, πού πρόκειται να παίξεις το επόμενο διάστημα?
0: Υπήρχε μια αλλαγή σχεδίων στο πρόγραμμα από το χειμώνα. Ξέραμε ότι αυτή την περίοδο, 16 με 26 Ιουνίου, είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Muay Thai της ΙΦΜΑ στη Μαλαισία. Παρ' όλα αυτά, μου έγινε μια πρόταση βόμβα από τον πρόεδρο. Γιατί πίσω από το μεγάλο event που θα γίνει τώρα στην Αθήνα, πολλοί θα το γνωρίζουν, του Μιχάλη Ζαμπίδη με τον διεθνή legend πυγμάχο, τον Floyd Mayweather, τον Αμερικάνο.
1: Ναι, κάτι θα γίνει, το μάτι μου.
0: Θα γίνει ένας αγώνας στην Αθήνα στο Telecom Center που λέγαμε και πριν για τον Παναθηναϊκό, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Στο ΟΑΚΑ δηλαδή.
0: Ναι, 27 Ιουνίου, Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει στην ουσία ένα multisport γκαλά. Θα συμμετέχουν, θα έχει αγώνες από όλα τα μαχητικά αθλήματα.
1: Ναι.
0: Θα γίνουν αγώνες πάλης στο ring πάνω. Ο Ολυμπιονίκης, ο Κουρουγκλίεφ μαζί με τον Κουγιουμτζίδη, τον παγκόσμιο πρωταθλητή, θα κάνουν αγώνα επίδειξης πάλης. Θα μοιραστούν ζώνες πυγμαχία σε δύο ακόμα αγώνες. Και επειδή και η Πανελλήνια Ομοσπονδία και η ΙΦΜΑ είναι πίσω από το στήσιμο αυτού, είναι πίσω από το management του συγκεκριμένου event, θα γίνουν και θα δοθούν και δύο ζώνες επαγγελματικές της ΙΦΜΑ WMC Muay Thai. Θα γίνουν δηλαδή δύο αγώνες Muay Thai στο συγκεκριμένο event, πίσω από την κάρτα του Ζαμπί, δηλαδή την ίδια στιγμή, την ίδια ημέρα. Εγώ δηλαδή μάλλον θα είμαι ένας αγώνας πριν ανέβει ο Μιχάλης με τον Mayweather, το πιθανότερο, έτσι μου έχουν πει, έτσι γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Για την επαγγελματική ζώνη, με γυμνά δηλαδή, χωρίς προστατευτικά. Σε κάθε κατηγορία υπάρχει και επαγγελματική ζώνη. Η WMC είναι η μοναδική αναγνωρισμένη ζώνη παγκοσμίως του Muay Thai. Όποιος άλλος δίνει ζώνες και δεν γράφουν WMC πάνω, δεν είναι Muay Thai. Δεν μπορεί να λέει ότι είναι Muay Thai.
1: Απομίμηση,
0: είναι η ζώνη της ΙΦΜΑ.
1: Συμβαίνουν αυτά,
0: Συμβαίνουν, ναι. Για το θέαμα
1: και για... Τσιπάει κόσμος,
0: Ναι, για το θέαμα και για τα λεφτά συμβαίνουν. Αλλά δεν έχει καμία αναγνώριση αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, τώρα... ψάξιμο.
0: Ναι, εντάξει, τώρα εκεί παίζουν οι αθλητές καθαρά για το χρήμα. Εγώ παίζω και για την επισημότητα.
1: Ναι.
0: Παίζω και για τις διακρίσεις. Κυνηγάω δηλαδή το Ολυμπιακό ιδεώδες. Είμαι, πώς το λένε, πιστός αθλητής της Ομοσπονδίας, ξέρω εγώ.
1: Πιο ρομαντικός.
0: Πιο ρομαντικός και απλά αυτό με δικαίωσε γιατί. Δώσαν σε μένα αυτή την ευκαιρία να παίξω σε αυτό το event και να εκπροσωπήσω το Muay Thai. Είμαι εγώ Έλληνας.
1: 27 Ιουνίου, είπες έτσι.
0: 27 Ιουνίου.
1: Αυτό θα το δείχνει τίποτα σε live streaming κάπου, Κυριάκο, αν κάποιος.
0: Θα έχει live, θα έχει pay per view. Από ό,τι ακούω και ξέρω μέχρι τώρα, όπως και άλλοι μεγάλοι αγώνες exhibition που έγιναν με το Mike Tyson, που έγιναν στο παρελθόν και αυτά, το πιο πιθανό είναι Netflix.
1: Pay-per-view.
0: Ναι, και θα μείνει και στο Netflix.
1: Στα social δεν έχουν τίποτα αυτοί οι κανάλια.
0: Στα social δεν ξέρω. Τα παγκόσμια και αυτά συνήθως τα μετέδιδε το Olympic Channel σίγουρα.
1: Ναι.
0: Το ένα ring, το αλφα που παίζαμε εμείς συνήθως.
1: Κοίταξε,
0: και
1: θα ο Antenna το ψάξεις Plus. Λίγο να μας ενημερώσεις.
0: Αλλά μέχρι
1: και αν εντοπίσεις κάποιο σύνδεσμο, κάποιο link, κάποιο κανάλι.
0: 80% θα δοθεί στο Netflix.
1: Μάλιστα.
0: Όλο.
1: Ό,τι είναι να μας ενημερώσεις για να ενημερώσουμε και εμείς το κοινό.
0: Δωρεάν δεν θα είναι τίποτα. Εντάξει. Θα είναι pay per view. Εγώ έχω όποιος θέλει από εδώ από τους Κομωτινέους συντοπίτες, ας επικοινωνήσει μαζί μου. Όποιος θέλει να παρευρεθεί στο στάδιο 27 Ιουνίου ή να δει τον αγώνα από το streaming που θα ανεβάσουν ο επίσημος διοργανωτής. Εγώ είμαι διαθέσιμος να τους βοηθήσω, να τους κατευθύνω. Και εντάξει, μέσα από μένα έχουν άλλες παροχές στην ουσία.
1: Ναι, ναι. Ωραία, όποιος θέλει λοιπόν επικοινωνεί μαζί σου. Να κλείσουμε και με τη νέα γενιά. Έρχονται παιδιά στο ring. Πώς το λένε, ring το λέτε εσείς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το Muay Thai παίζεται στο ring. Παίζεται και σε κάποιες οργανώσεις, παίζεται και σε κλουβί, κανονικά σε οκτάγωνο.
1: Ναι.
0: Αλλά αλλάζει λίγο το στυλ παιχνιδίου. Όχι ότι το οκτάγωνο είναι πιο σκληρό, δηλαδή. Είναι ίσα-ίσα, είναι πιο ανοιχτό και πολλές φορές χάνεσαι μέσα στο οκτάγωνο. Δηλαδή, πολλοί έχουν συνδυάσει το κλουβί με αίμα και τέτοια πράγματα, αλλά είναι.
1: Εσύ τι προτιμάς?
0: Είναι λάθος. Όχι, και τα δύο, δεν έχω πρόβλημα. Έχω ό,τι θέλει η διοργάνωση. Mm. Το παραδοσιακό Muay Thai παίζεται σε ring.
1: Σε ring.
0: Και είναι και πιο αγωνιστικό. Και
1: νέα παιδιά έρχονται.
0: Φυσικά για τα νέα παιδιά είναι ένα άθλημα, και να το πω για τις μαμάδες, το οποίο.
1: Ναι, γιατί τώρα που πάσουν με εμά μπορεί να φοβούνται.
0: Σε εραστεχνικό επίπεδο είναι πάρα πολύ ασφαλές. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο και τα μπάσκετ έχουν πολύ περισσότερο τραυματισμούς όταν δεν κυνηγάς επαγγελματικούς αγώνες. Έτσι, γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι ευεξία. Ο πρωταθλητισμός είναι νίκη. Αυτό μας το έχουν πει πολλοί αθλητές και πολλοί προπονητές στη σχολή προπονητών μας. Τους είπαν δηλαδή στον πρωταθλητισμό σημασία δυστυχώς έχει νίκη. Στον αθλητισμό όμως για τα παιδάκια η ευεξία, η ευγενής άμυλα, η σοβαρότητα, ο σεβασμός στον συναθλητή, ο σεβασμός στον προπονητή.
1: Η πειθαρχία, η τήρηση των συμβουλών,
0: είναι,
1: η συγκέντρωση.
0: Είναι
1: η λήψη απόφασης εκείνη τη στιγμή.
0: Γι' αυτό και ο χορός, αυτό που είπαμε πριν
1: στο διάδρομο
0: είναι στην ουσία κάτι σαν ζέσταμα, κάτι σαν προσφορά ευχαριστίας προς το δάσκαλο, προς τους θεατές, προς τον προπονητή.
1: Ένα τελετουργικό χορευτικό.
0: Ένα τελετουργικό δηλαδή που έχει το Muay Thai, το Y Crew, το οποίο Y Crew είναι και άθλημα μέσα στις οργανώσεις Muay Thai. Έχει δηλαδή κατηγορία διαγωνισμού Y Crew που παίρνει μετάλλιο αθλητής και παίρνει και μοριοδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον. Αναγνωρισμένο και αυτό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οπότε παίζω 27 Ιουνίου στο Telecom Center με Ισπανό αντίπαλο. Είμαι έτοιμος.
1: Θα... Ξέρεις τον αντίπαλος,
0: Τον, δεν έχω ξαναπαίξει μαζί του, αλλά έχω παίξει με πιο φοβερούς και πιο δυνατούς αθλητές. Εγώ είμαι στοχευμένος στην προετοιμασία μου, βλέπω μόνο τη νίκη. Θα τη ζώνη μόλις τη φορέσω την αφιερώσω φυσικά στην κόρη μου και στη γυναίκα μου.
1: Εννοείται. Όλη πόλη μια ομάδα. Όλη πόλη μια ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, ωραία. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι, κάτι που μου διέφυγε, κάτι επειδή είμαι άσχετος με το αντικείμενο, κάτι που θέλεις εσύ να υπογραμμίσουμε, να αναδείξουμε, κάποιο μήνυμα, κάποια επισήμανση.
0: Τίποτα, να βοηθάει όσο μπορεί η τοπική κοινωνία, τους αθλητές από εδώ από την επαρχία. Για μας είναι πολύ δύσκολο γενικά να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Δουλεύουμε 24-7 γενικά, έχουμε τις οικογένειές μας, είμαστε στη δουλειά και αυτά. Είναι δύσκολο για έναν αθλητή να είναι μακριά από το... Κλείνω να στην Αθήνα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα.
1: Τώρα που σε βλέπω και λίγο προφίλ, φέρνεις και λίγο τον Μουρούτσο, στο έχουν πει. Τον Ταϊκβοντίστα.
0: Ήταν εδώ προφίλ. Νομίζω του έκανα και χειραψία και αυτά, τον είδα.
1: Έτσι,
0: και...
1: φυσιογνωμικά του φέρνεις λίγο, ή σου φέρνει και τα δύο. Ωραία. Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριάκος Μπαγκετζής, φίλες και φίλοι. Πρωταθλητής Ελλάδος και όχι μόνο. Για ξαναπέστω, Muay Thai.
0: Muay Thai είναι το κοκτέιλ.
1: Muay Thai είναι το κοκτέιλ, μην τα μπερδεύετε. Εγώ στο κοκτέιλ.
0: Εμείς είμαστε Muay Thai.
1: Και αν έχει και τίποτα έτσι λίγο πιο παραδοσιακό τσιπούρο ιδέες, να το ανακαλύψουμε και αυτό. Λοιπόν, Κυριάκο, σε ευχαριστώ που ήρθες στο στούντιο. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μας είπες. Τα 9 στα 10 δεν τα ήξερα εγώ. Καλή επιτυχία στον αγώνα 27 Ιουνίου. Έτσι, 27. Είμαστε όλοι μαζί σου. Θα συγκινηθούμε πολύ.
0: Ελπίζω να με καλέσετε μόλις θα να έρθω εδώ με τη ζώνη.
1: Εννοείται. Αυτό είναι εκ των όνων. Κάνε φενλευκό, προσγειώθηκε το αεροπλάνο.
0: Ευχαριστώ την ΕΡΚΟ μου, την είσαι πάρα πολύ.
1: Κατευθείαν εδώ πριν πας σπίτι, περνάς από εδώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Κυριάκος Μπακερτζής, όσοι δεν τον γνωρίζατε, τον γνωρίσατε σήμερα. Ψάξτε να τον βρείτε έτσι και έχει social.
0: Έχω social. Άμα γράψετε το ονοματεπώνυμο με λατινικού στην Google, θα.
1: Κυριάκος Μπακερτζής, θα τα βγάλει όλα.
0: Και άρθρα και διακρίσεις.
1: Άρθρα και συνεντεύξεις και το ένα και το άλλο. Διότι είναι ένα από τα παιδιά που περιποιούν τιμή για τον τόπο μας, αφού την προβάλλει και αφού τον προβάλλει τον τόπο μας και τον διαφημίζει με τις διακρίσεις του εντός και εκτός συνόρων. Κυριάκος, συγχαρητήρια και πάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Φίλες και φίλοι, πάμε σε μια μουσική επιλογή του Φώτη Ζάντσα και επανερχόμεθα.

Λοιπόν, εκτάκτως κάπου εδώ στις 10 θα ολοκληρώσουμε για σήμερα και πρώτα θα τα ξαναπούμε πάλι από εβδομάδα, από τη Δευτέρα. Να πούμε κάτι χρηστικό πριν σας αποχαιρετήσω, ότι προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του ΔΔΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 12 σήμερα το μεσημέρι ως τις 2.30 στις οδούς Αδριανού, Φιλίππου Πόλεως και Δωδεκανήσου της Κομωτινής. Επαναλαμβάνω, τις οδούς Αδριανού, Φιλίππου Πόλεως, Δωδεκανήσου. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα, πριν από τις 2.30 δηλαδή. Επομένως, δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υποτάσσει. Όσοι έχετε ηλεκτρικούς κινητήρες, μετά τη διακοπή κάντε τους έναν έλεγχο για το αν περιστρέφονται όπως και πριν. Ο ΔΔΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του. Πρέπει να γίνουν αυτές οι εργασίες συντήρησης, διότι κακοσυντηρημένα δίκτυα σημαίνει άλλα πράγματα τα οποία τα απευχόμαστε όλοι. Έτσι. Και επίσης σήμερα το απογευματάκι στις 7, αν έχετε τον χρόνο και τη διάθεση, μια πολύ ωραία βιβλιοπαρουσίαση. Ο τελευταίος μεγάλος τσέλιγκας είναι ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου της Νάγιας Ζαλακούρα, της δικιάς μας εδώ, της συντοπίτησας, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης. Μια βιβλιοπαρουσίαση με την οργανωτική ευθύνη του Μορφωτικού Συλλόγου των Εν Θράκη Διαβιούν των Σαρακατσανέων. Στις 7 στο υπαίθριο Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο Κομωτινής, εκεί στην περιοχή της Εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς, δηλαδή έτσι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ιωάννα Κουτσογιάννη, νομικός, και ο Αλέξανδρος Κουτσογιάννης, εκπαιδευτικός μουσικός. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Καλή συνέχεια, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε από εβδομάδα πάλι.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μπαλές. Μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Πόσο θα γυρίζει η γη, Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, Όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
8: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
7: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
8: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
7: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
8: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
7: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ήταν λοιπόν που σκούντα από εδώ, σπρώξε από εκεί, το καταφέραμε και φτάσαμε στην Παρασκευή της 12ης Ιουνίου του Σωτήριου για τους 2026. Η ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ΕΡΤ Κομωτινής μαζί σας, φίλες και φίλοι, συντροφιά παρείτσα, θα πάμε για αυτή την ώρα μέχρι και τις 11 δηλαδή. Εμείς θα συνεχίσουμε μετά μέχρι και τις 12, καθώς έτσι είναι το ραντεβού μας, δύο ώρο. Άκου να δεις λοιπόν από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Κομωτινής, του τεστ είναι 101 και 103,5 των FM για το Βόρειο και για το Νότιο Εύρο αντίστοιχα, και 98,1 και 91,2 στα FM και 1404 στα AM από την Κομωτινή. Εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, που είχε πραγματάκια να μας δώσει, είχε ενδιαφέροντα αναμφίβολα, και έχουμε μπροστά μας και ένα Σαββατοκύριακο το οποίο μάλλον θα εξελιχθεί λίγο απρόβλεπτα ή κάπως έτσι, και αναφερόμαστε φυσικά στον καιρό καταρχήν, γιατί τα υπόλοιπα έτσι κι αλλιώς δεν τα ελέγχουμε. Όχι ότι ελέγχουμε και τον καιρό, απλά τις προβλέψεις βλέπουμε και αναφερόμαστε σε αυτές. Η αστατοσύνη του Μάη ακολουθεί και αυτό το πρώτο 15ήμερο σχεδόν του Ιουνίου, και μάλιστα οδηγεί και σε αρκετές αναβολές εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, αύριο κτλ. Λόγω αυτού ακριβώς του γεγονότος, δηλαδή των προβλέψεων και της αστατοσύνης. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από τη διεύθυνση www.rteco.gr/radio, εκεί επιλέγετε όποιο ραδιοσταθμό θέλετε, περιφερειακό ή κεντρικό πρόγραμμα. Άκου να δεις, με τη Δώρα Δασκάλου να είναι μαζί μας στον ήχο, έχετε την καλημέρα της. Και φυσικά ο Γιάννης Κυριλίδης, σταθερή αξία στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι μαζί σας. Μια καλημέρα σε όλους, φίλες και φίλοι, και φυσικά καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Άντε παιδιά, καλημέρα. Ήρθε και η Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα. Βέβαια, θα είναι μια Παρασκευή αλλιώς. Πολλοί κόσμος την περίμενε διαφορετικά, ναι, πραγματικά αυτή την Παρασκευή. Και θα ξεκινήσω.
0: Πολλοί το είχαν οργανώσει διαφορετικά.
1: Θα ξεκινήσω από τα παιδάκια. Μετά βέβαια και σε άλλες διοργανώσεις που είχαν πολλή προετοιμασία και βασικά τώρα αναγκάζονται οι άνθρωποι να ακυρώσουν. Πολλά σχολεία είχαν προγραμματισμένες τις τελευταίες τους γιορτές για το καλοκαίρι, λήξη σχολικού έτους. Και από ό,τι φαίνεται, ο καιρός, επειδή δεν θα βοηθήσει καθόλου, όλοι ήδη ένας μετά τον άλλον ανακοινώνουν αναβολές, ακυρώσεις. Είναι θλιβερό βασικά και για αυτούς που έκαναν τεράστια προετοιμασία και για αυτούς που είχαν προγραμματίσει να πάνε κάπου να περάσουν καλά απόψε και τελικά δεν θα μπορέσουν.
0: Τι να κάνουμε. Είπαμε, νομίζω ότι κληροδότησε ο Μάης τον Ιούνιο την αστατοσύνη του και συνεχίζει.
1: Αστάθεια, ναι, και έχει, εντάξει, και δεν
0: και
1: έχουμε
0: και στις επόμενες ημέρες.
1: Και στις ανανεώσεις που βλέπουμε δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή αυτό το κύμα βροχής μάλλον δεν το γλιτώνουμε με τίποτα.
0: Εδώ βγαίνουν έκτακτα θερμικές καταιγίδες, χιλιάδες κεραυνοί τις επόμενες ώρες. Φαντάσου.
1: Ναι, αλλά από δίπλα εγώ είδα άλλη φωτογραφία τώρα και γελάω πάλι.
0: Περίμενε, κάτσε, θα τα πούμε όλα με τη σειρά. Θα τα πάρουμε όλα γιατί είμαστε χαρούμενοι σήμερα. Είναι ζήτημα ωρών λεπτών υπογραφή συμφωνία με το Ιράν. Έτσι. Για 38η φορά φυσικά. Αυτή είναι η 38η. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πούμε λίγο τα της επικοινωνίας. 2552-022-751-52 είναι τα τηλέφωνα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Όσο αφορά την ΕΡΤ Κομωτινής, 25-310-22-970. Μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε mail στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις για να γνωστοποιούμε και εμείς περαιτέρω τυχόν εκδηλώσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να επισκέπτεστε το ertnews.gr για την διαδικτυακή σας ενημέρωση, την ενημερωτική σελίδα της ΕΡΤ δηλαδή, και το ERTflix για όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει και ούκο λίγα είναι, γιατί έχει και ταινίες, έχει και σειρές, έχει και ντοκιμαντέρ, έχει και παιδικά, έχει και αθλητικά. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ, δωρεάν πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση σε χρόνους που εσείς επιλέγετε, φίλες και φίλοι, για να παρακολουθήσετε οτιδήποτε τυχόν θέλετε. Και λέγαμε και για το Μουντιάλ και χθες που ξεκίνησε, βέβαια με την τελετή έναρξη. Τώρα σας άρεσε, δεν σας άρεσε το ένα το άλλο, δεν ξέρω, αλλά όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το πρώτο κομμάτι δηλαδή που είδαμε εκεί, Μεξικό με την Νότια Αφρική, ήτανε ψιλοσούπα.
1: Ναι.
0: Ψιλοσούπα το
1: ματσάκι. Δεν ξέρω
0: το
1: πολλά από ποδόσφαιρο. Λίγο που είδα όμως κι εγώ, σαν να μου φάνηκε και εμένα.
0: Έτσι.
1: Λίγο αδιάφορο.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Γέλασα πάρα και πολύ. Πάντως όταν ο διαιτητής προσπάθησε να εξηγήσει σε έναν παίκτη που βγήκε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, εντωμεταξύ.
0: Από εφαγητικό γενικά και τώρα τη δεύτερη λέξη.
1: Τον απέβαλε. Προσπαθούσε στα αγγλικά. Είναι ένα καινούριο σύστημα αυτό εντωμεταξύ. Αυτό που λέει ο διαιτητής.
0: Σε άλλες χώρες. Ισχύει δηλαδή το να ενημερώνει, να ενημερώνει και ο κόσμος παράλληλα.
1: Ναι, ακούγεται σε όλο το στάδιο. Ναι,
0: γιατί παίρνει αυτή την απόφαση αφού έχει δει το βίντεο από το VAR, από το Video Assistant Referee, και εξηγεί εκεί γιατί παίρνει αυτή την απόφαση, για να ξέρει όλος ο κόσμος δηλαδή το τι γίνεται. Είδαμε έτσι και αρκετές καινοτομίες, δηλαδή το διαιτητή να είναι κάμεραμαν, είναι διπλή. Διαιτητής κάμεραμαν.
1: Ναι, έχει μια κάμερα πάνω στο κεφάλι.
0: Ναι. Όχι ότι βοηθάει βέβαια σε καμιά απόφαση, απλά έχει ένα πλάνο ακόμη τηλεοπτικό. Βοηθάει σε δεύτερο χρόνο ίσως στο VAR, στο VAR. Δηλαδή να έχει μια οπτική έτσι διαφορετική, μια λήψη μάλλον διαφορετική από άλλη γωνία, για να ληφθεί η σωστότερη απόφαση.
1: Εγώ πάντως βλέποντάς τα όλα αυτά χθες, ένιωσα για μια ακόμα φορά ότι το ποδόσφαιρο πάει να γίνει λίγο σαν game σε βιντεοπαιχνίδι.
0: Όχι πάει να γίνει. Καταρχήν έχει χάσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτό που κυριαρχεί είναι
1: το χρήμα. Έχετε δει φαντάζομαι τα άπειρα ρεπορτάζ για το πώς έχουν ανέβει τα πάντα τις ημέρες του Μουντιάλ για όποιον έχει πάει εκεί.
0: Εδώ το εισιτήριο που είχε λέει στη Νέα Υόρκη για να πας στο Νιου Τζέρσι που είναι λίγο έξω, ξέρω εγώ, που θα γίνει ο τελικός, νομίζω εκεί κάτι πέρα από τις τιμές του τελικού που λέγαμε χθες, ήταν 12,90 με το τρένο, και για τις ημέρες του παγκοσμίου κυπέλου είχε πάει 180 ευρώ. 180 δολάρια. Και μετά από διαμαρτυρίες και τα λοιπά, έπεσε λέει στα 100 προσφορά. Ότι πάρει 10 φορές πάνω δηλαδή. Το ίδιο και με τα λεωφορεία.
1: Φαγητά, νερά, όλα έχουν φύγει σε τιμές τις οποίες πραγματικά δεν μπορεί να αγγίξει ένας μέσος άνθρωπος, οικονομικά μέσος.
0: Ότι σαν το χθεσινό παιχνίδι θα δούμε πολλά στη διάρκεια.
1: Κυρίως
0: πολλές σούπες θα δούμε. Τώρα θα είναι ψαρόσουπες, θα είναι κοτόσουπες, θα είναι πατσαδόσουπες, δεν ξέρω τι θα είναι. Σούπες θα είναι πάντως. Γιατί 48 χώρες συμμετέχουν. Ουσιαστικά είναι το 1/5 των χωρών όλου του πλανήτη. Έτσι. Κουρασάω, μουρασάω, θα σε φάω, δεν θα σε φάω κτλ. Προφανώς και δεν μπορείς να περιμένεις από εκεί και πολλά πολλά πράγματα. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν ζουν το όνειρό τους. Προφανώς, έτσι. Αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το τι θα δούμε ως ποιότητα αγωνιστική κτλ. Ουσμπεκιστάν. Τι άλλο είναι
1: τώρα,
0: εκεί.
1: Τι θες να πεις, δηλαδή, στις προηγούμενες διοργανώσεις
0: ήταν, που κοιτάξτε, δεν είναι λιγότερες ομάδες. Είχε, πώς δεν είχε, πάντα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει αγώνες, σούπα. Έτσι, είναι βασικό στο μενού ενός παγκοσμίου κυπέλλου ότι έχει μέσα και σούπα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τότε τι, φέτος είναι πιο πολλά.
0: Επειδή είναι πιο πολλές οι ομάδες και λογικά έχουν μπει και πιο αδύναμες ομάδες ή ομάδες που σε καμία άλλη περίπτωση δεν υπήρχε. Και γιατί έγινε αυτό, για να υπάρχουν περισσότερες τηλεοπτικές μεταδόσεις. Δηλαδή εκεί που ήταν, που μετέδιδες όταν γινόταν το παγκόσμιο, ξέρω εγώ, με 16 ομάδες. Φαντάζομαι, τους 16 φτάσαμε στους 48. Έτσι.
1: Είναι τεράστια η διαφορά.
0: Ήταν πολύ έτσι, πιο ενδιαφέρον, πιο σφιχτό, πιο ποιοτικό, αλλά τότε όμως είχε, ξέρω εγώ, 40 αγώνες, 30 αγώνες είχε να προσφέρει στο κοινό τηλεόραση.
1: Δεν έβγαζαν λεφτά.
0: Δεν έβγαιναν τα λεφτάκια. Δεν έβγαινε ο μάνα μου. Κατάλαβες. Οπότε η FIFA, η οποία είναι τσαρπαχτής και τη. Σου λέει, βάλε εκεί πέρα, παιδί μου, ομάδες και τι.
1: Άρα
0: θα γίνει.
1: Άρα με τη FIFA θα πρέπει να θυμώσω που το έχει φτάσει στο ποδόσφαιρο και που το έφτασε.
0: Ποιο να θυμώσει, δηλαδή. Ξέρω εγώ. Ποιο θα διοργανώνει. Εγώ τα διοργανώνω. Ο Χατζικοστής. Οπότε, εντάξει, θα δούμε. Ωραίο παιχνίδι πρέπει να γίνει μετά, βέβαια.
1: Αλλά ποιο να το δει, κουκουβάγια και νυχτερίδα.
0: Ναι, ήταν 5 ώρα το πρωί, παιδί. Δηλαδή. Okay. Okay,
1: και τι είδαμε, κάτσε να δεις το μάτς 5 ώρα το πρωί.
0: 5 παρά 20 ξύπνησα για να δω το ματσάκι. Στην αρχή μετάνιωσα γιατί 0-0 σούπα, λέω και αυτό. Αλλά πρωί,
1: κοίταξε, υπάρχει μια πρωινό, σοβαρή διαφορά όμως.
0: Στο δεύτερο όμως ημίχρονο βελτιώθηκε. Ο Κορεάτες, οι οποίοι τρέχουν απίστευτα αυτοί οι τύποι. Δεν ξέρω τι.
1: Τι τους δίνουν.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, το γύρισα το ματσάκι, το πήραν 1-2.
1: Α, σοβαρά έκανε και το είδε γιατί βλέπω.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το μουντιάλ για τους κατοίκους.
0: Αφού είμαι μπαλοφίλ.
1: Αυτή τη πλευρά του πλανήτη που είμαστε εμείς. Δεν θα είναι με το κλασικό μοντέλο, κάθομαι να δω μπάλα το βραδάκι, έχω και ένα ποτό, μια μπύρα δίπλα μου. Θα είναι με πρωινό καφέ.
0: Ή πρωινό καφέ ή πρωινό πατσά.
1: Ναι.
0: Κάτι. Okay. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται δουλίτσα. Τώρα 5 ώρα. Εντάξει, δεν λέω, πρέπει να έχει μια ψηλή ανομαλία για να ξυπνήσει 5 ώρα για να δει ποδόσφαιρο. Και κυρίως στην πρώτη φάση που είναι
1: τα πιο αδιάφορα.
0: Τα πιο αδιάφορα. Άντε να είναι γάζι με τυλικός, κάτι άλλο, άντε να πεις να το.
1: Θα την κάνω τη θυσία, βρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, τώρα, και όλα αυτά στο περιθώριο της συμφωνίας με το Ιράν. Είναι ζήτημα λεπτών, χρόνων, ξέρω εγώ, ώρες. Έτσι. Το ανακοίνωσε. Για την 28η φορά, δηλαδή υπάρχει συμφωνία, λέει. Η ώρα και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα.
1: Ναι. Το σχέδιο σύντομα του Τραμπ, λέει, που ετοιμάζεται να υπογράψει με το Ιράν. Το Ιράν το ενημέρωσε κανείς.
0: Το Ιράν, λέει, δεν ξέρει.
1: Ή μόνος θα το υπογράψει, θα είναι μονομερής η τέτοια συμφωνία.
0: Πάντως, με το που το είπε αυτό, έπεσαν και οι τιμές και στα πετρέλαια, στο Brent και στα αυτά, σε ιστορικό χαμηλό, λέει, 2 μηνών. Γιατί πόσο έχει, 3 μήνες έχει ο πόλεμος.
1: Έγιναν 3.
0: Βέβαια, έχει, πριν λίγες μέρες είχε 100 μέρες. 3,5-4 μήνες.
1: Είναι πάνω από 3.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης μας είπε χθες ότι το βράδυ θα χτυπούσε το Ιράν, ανελέητα και τα λοιπά. Μετά όμως το πήρε πίσω εν ώψη της συμφωνίας. Τι να πούμε. Δηλαδή πραγματικά ό,τι και να ακούσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να μένεις και πολύ. Ε?
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Τόσες μέρες αυτό καταλάβαμε.
0: Αυτό καταλάβαμε. Και αυτό σας μεταφέρουμε και εμείς, ότι δεν καταλάβαμε τίποτα επί της ουσίας. Σας μεταφέρουμε την απόγνωσή μας μαζί με όλο τον κόσμο, γιατί έχουν τρελαθεί και οι τιμές. Έτσι, έχουν τρελαθεί. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε, ο Κοσμάκης την πληρώνει.
1: Πάντα ο Κοσμάκης την πλήρωνε.
0: Άλλοι και άλλοι βλέπουν τα έσοδα που αυξάνονται και τα κρατικά και τι πλεονάσματα έχουμε και τι ωραία και πανηγυρίζουμε.
1: Και τα εταιρικά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Όλα αυτά τα ωραία και όλα αυτά ενώ είμαστε και στην Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Καλημέρα σε όλους.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους Μπάντελς ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ερδοδεστιάδας, Ερδοκομωτινή, συντροφιά, παρείτσα πηγαίνουμε. Μέχρι και τις 11, άκου να δεις. Η εκπομπή που είναι μαζί σας από τις συχνότητες δημοσίου ραδιοφώνου και μάλιστα και από πολλές συχνότητες. 4 εγώ βλέπω. 101, 103,5, 98,1, 91,2 και διαδικτυα. Είπαμε για τη συμφωνία που είναι ζήτημα λεπτών να υπογραφεί. Να είχαμε να λέγαμε. 38η φορά αυτή.
1: Μα πρέπει να έχει μεσολαβήσει και άλλη από τότε που τις είχαν μετρήσει 37.
0: Οι προηγούμενες ήταν επιθετικές οι δηλώσεις. Θα πάρουμε το νησί. Πώς το λένε το νησί εκεί?
1: Ναι, κατάλαβα. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Θα σας διαλύσουμε. Θα σας.
1: Ανατινάξουμε.
0: Θα σας ξεκοκαλίσουμε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα αφήνουμε. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε. Και εδώ δεν μπορούμε. Ας τα βλέπουν αυτά οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν τρελαθεί και νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή, κακή εποχή να είσαι στις ΗΠΑ στην εποχή του Μουντιάλ. Mm-hmm. Όπου δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχει πάει ένα μπουκαλάκι νερό. Αυτό το μικρό του.
1: Το μισόλιτρο.
0: Το μισόλιτρο. Μπορεί να έχει και 10 δολάρια. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Στο Μουντιάλ, ξέρεις τι διάβαζα
0: όχι,
1: τώρα.
0: Δεν ξέρω.

0: Ένας μαθηματικός, λέει, ναι. Γερμανός.
1: Γερμανός τι θα είναι, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος βρήκε, λέει, στις προηγούμενες
1: βρήκε
0: τρεις...
1: τύπο για να βγάλει...
0: Στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις του Μουντιάλ είχε βρει τον νικητή.
1: Έλα ρε.
0: Τον είχε προβλέψει. Και τον πρόβλεψε, λέει, σωστά.
1: Και τι τώρα, τι λέει.
0: Τώρα δίνει Ολλανδία.
1: Πού τη θυμήθηκε την Ολλανδία.
0: Δεν ξέρω με πώς ακριβώς τα λογαριάζει και
1: τέλος
0: τα.
1: Πάντα, θα πάω απ' έξω κάτω.
0: Αναλύει τα πράγματα, αλλά για αυτό το Μουντιάλ, λέει, δίνει Ολλανδία.
1: Σοβαρά.
0: Mm-hmm. Το διάβαζα τώρα πριν από δύο λεπτά.
1: Είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή έχει ομάδες που και σαν σύνολα και εθνικοί ατομικά φαίνεται ότι είναι καλύτερες, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Λες να είναι σαν την Ελλάδα το 2004.
0: Ξέρω εγώ. Μπορεί.
1: Ε?
0: Μπορεί. Ποιος την υπολόγιζε την Ελλάδα το 2004 ότι θα πάρει το ευρωπαϊκό.
1: Ούτε εμείς.
0: Ούτε εμείς. Αλήθεια είναι αυτό. Ούτε εμείς.
1: Λοιπόν, ξέρεις, κάποιες, όχι κάποιες, πολλές φορές δηλαδή, ξεχνάς ρε παιδί μου κάτι να πληρώσει μια οφειλή, ναι, στο δημόσιο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, παράδειγμα, μια δόση ένφια.
0: Δεν σε ενημερώνει κάτι, το δημόσιο ότι την ξέχασες.
1: Ούτε σε 10 μέρες σου έρχεται η ειδοποίηση ότι χρωστάς.
0: Ναι.
1: Το δημόσιο χρωστάει 3,65 δισεκατομμύρια.
0: Εγώ πού να στείλω ειδοποίηση ότι μου χρωστάει το δημόσιο.
1: Και 3,65 στο τέλος Απριλίου, γιατί τώρα πιστεύω θα έχουν αυξηθεί αυτές οι οφειλές, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρακαλώ, του δημοσίου προς προμηθευτές, εκκρεμείς επιστροφές φόρων, και αυτά είναι επίσημα στοιχεία, έτσι, από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Και οι μεγαλύτεροι παταξίδες, όχι οι μεγαλύτεροι οφειλέτες καλύτερα, είναι τα νοσοκομεία, 1,5 δις σχεδόν. Έτσι. Και είναι σημαντικά αυξημένο.
0: Στα ασφαλιστικά ταμεία χρωστούν, εννοείς.
1: Όχι, τα νοσοκομεία χρωστούν. Τα νοσοκομεία από τα ασφαλιστικά ταμεία εισπράττουν. Χρωστούν σε προμηθευτές. Ναι. Για διάφορα τα οποία προμηθεύονται. Είτε είναι μηχανήματα, είτε είναι αναλώσιμα.
0: Εντάξει, ανάποδα το κατάλαβα. Ωραία.
1: Λοιπόν, για να φανταστείτε, το ποσό αυτό είναι αυξημένο 326% από το 2019. Έτσι. Τότε οι οφειλές που φωνάζαν όλοι, που ρουλιάζαν, ήταν μόλις 344 εκατομμύρια. Τώρα είναι 1,5 δις, αλλά τίποτα. Και φυσικά οι άλλοι είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου οι οφειλές τους, οι υποχρεώσεις τους, έχουν φτάσει τα 336 εκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχουν και οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν αυξηθεί και αυτές κατά τη. Σύνολο 365 δις. Και αυτό γιατί ξεχνάς ή δεν μπορείς να πληρώσεις κάτι, ρε παιδί μου, και σου ρωτά μέσα ειδοποίησης. Δεν προλαβαίνεις. Λες τι έγινε, τι είπε, και βλέπεις ότι μια ειδοποίηση, γιατί χρωστάς 50 ευρώ, ξέρω εγώ, ή 60 ευρώ. Στα 50 και 60 ευρώ σου έρχονται ειδοποίησεις. Στα 3,65 δισεκατομμύρια δεν σου έρχεται τίποτα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να...
0: Mm-hmm. Ναι. Καλά έκανες και το ψάξες. Επειδή είπα ότι λίγο πριν διάβαζα για αυτόν τον μαθηματικό Γερμανό, εσύ εδώ πέρα τώρα προσπάθησες να βρεις τι δίνουν ήδη τα στοιχήματα.
1: Η Ολλανδία δίνει 20.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βάζεις ένα, παίρνεις 20, άμα το πάρει η Ολλανδία.
0: Ποιον έχει πάνω?
1: Ισπανία.
0: Α, την Ισπανία.
1: Μετά είναι η Γαλλία.
0: Θα περίμενα κάτι σε Αργεντινή, Βραζιλία συνήθως. Τώρα μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, που είναι.
1: Και η Μεγάλη Βρετανία ποτέ δεν τα έχει καταφέρει. Βέβαια, πόσοι δίνουν αυτά, την έχουν έτσι
0: στοιχικά φαβορί.
1: Αυτά για τους στοιχηματζίδες. Για τους κουβατζίδες, μάλλον. Γιατί περισσότεροι κουβά πηγαίνουν. Οπότε.
0: Πηγαίνουν αυτοί κουβά για να τα μαζέψει μετά ένας άλλος νικητής.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται με τις στοιχηματικές εταιρείες. Ας πούμε, να σου πω όμως και ένα θέμα που θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Για πες.
1: Ε?
0: Να πες.
1: Θα ήθελες να έχεις μια τσάντα από δέρμα του τυρανόσαυρου Ρεξ?
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Τώρα γιατί με κοιτάει έτσι υπογωνία. Κι όμως. Θα δημοπρατηθεί τώρα.
0: Από τυρανόσαυρο Ρεξ θα είναι το ρεύμα. Το ρεύμα.
1: Ναι, το ρεύμα θα είναι.
0: Τι έχω πάθει σήμερα, το δέρμα. Το δέρμα. Ναι.
1: Πώς λίγο. Λοιπόν, είναι τσάντα από δέρμα,
0: ναι,
1: που δημιουργήθηκε από κύτταρα του τυρανόσαυρου Ρεξ,
0: mm-hmm,
1: και δημοπρατείται σήμερα στο Παρίσι,
0: ναι,
1: με έτσι, εκτίμηση αξίας της τσάντας 300 με 500 χιλιάδες ευρώ. δεν την αφήνουμε τη φύση ησυχία. Εκεί να ανακατωθούμε, να χώσουμε δηλαδή τη μουσούδα μας οπουδήποτε. Η τσάντα αυτή, πρόσκειται να δεις έτσι, πώς δημιουργήθηκε, λες, τι τυράννος εγώ, τι είναι αυτό. Λοιπόν, έγινε από υπολείμματα κολαγόνου που είχαν ανακαλυφθεί στο μοιραίο οστό ενός T-Rex στη Μοντάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 25 χρόνια.
0: Δεν μας αντέχω άλλο, αυτό έχω να σου πω. Σαν είδος εννοώ, σαν ανθρώπινο είδος. Δεν μας αντέχω άλλο.
1: Και είμαστε και άχρηστο δηλαδή, τι κάνουμε.
0: Είμαστε η απόλυτη καταστροφή.
1: Γι' αυτό.
0: Και η απόλυτη ανοησία, λυπάμαι.
1: Οπότε νομίζω η πιο οικολογική πράξη θα ήταν η εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους. Η περιβαλλοντικά ευαίσθητη. Έτσι. Έτσι να...
0: Καλά λέει τώρα. Να μας εξαφανίσει κάποιος δω... με κάποιο ναι. τρόπο και μετά να μας κάνουν τσάντες.
1: Φαντάζεσαι να γίνει μετά από κάποια χρόνια τσάντα δώρα δασκάλου. Σπάνιο είδος. Ο T-Rex και η δώρα δασκάλου είναι σπάνιο είδος. Οπότε θα έχει μεγαλύτερη αξία. Και να σου πω κάτι. Μπορεί ο οίκος να εκτιμά 300-500.000 ευρώ. Πιστεύω το ποσό θα πάει υπερδιπλάσια και βάλε.
0: Δηλαδή... Τι θες τώρα να θυμηθώ εκείνη την μπανάνα που ήταν κολλημένη με την ταινία στον τοίχο, πόσο είχε πουληθεί. Ήταν φυσικά και θα πάει παραπάνω.
1: Ήταν τσικίτα εκείνη, τι μπανάνα ήταν, γιατί την μπανάνα.
0: Και την πήρε ένας που δεν είχε γίνει πλούσιος, λέει, από τα κρυπτονομίσματα. Από το πουθενά δηλαδή, με αεροκοπανιστό. Την αγόρασε και μπροστά στην κάμερα την πήρε όλο χαρά, γιατί ήταν αυτός που απέκτησε αυτό το μεγάλο.
1: Φοβερό
0: δημιούργημα και την έτρωγε μπροστά στις κάμερες. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Έτρωγε πόσο, ένα και κάτι, ένα τρελό ποσό. Και εδώ βλέπουμε τη δώρα να τρώει μπανάνα και δεν λέμε τίποτα, ρε παιδί. Έτσι, το θεωρούμε ότι απολύτως φυσιολογικό. Τέλος πάντων. Πάει γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στα δικά μας, γιατί σήμερα μπλέξαμε λίγο με τον κόσμο εκεί, δηλαδή ίσως λίγο και
0: δεν είναι
1: φυσιολογικά.
0: Χθες ξεκίνησε, λογικό.
1: Εκτός αυτού, 5 παρά 20 ξύπνησα για να δω τον αγώνα δικαιολογημένα.
0: Ναι.
1: Έχω τα νεύρα μου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και θέλω φίλες και φίλες να σας μεταφέρω και αυτή την απορία. Στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου, γιατί σκοτώνονται τόσο για τις εκλογές?
0: Δεν έχω απάντηση και εγώ το παρατηρήσα.
1: Παιδιά, φίλες και φίλοι, είναι, πώς είναι στις δημοτικές εκλογές? Περνάς τα, ξέρω, από διάφορα σημεία και βλέπεις καρτούλες υποψηφίων.
0: Ναι.
1: Έτσι, με τον τάδε, με το ένα, με τις φατσούλες που εκεί πέρα όλα. Το ίδιο πράγμα γίνεται με τον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει αυτή τη φορά. Το παρασκήνιο δεν το ξέρω. Εκδόσεις δηλαδή.
1: Διαφημιστικά, ηλουστρασιών, εκδόσεις. Ξέρω εγώ το ένα, το άλλο. Μαζόξεις σε ξενοδοχεία. Φάτε, πιείτε, ορίστε.
0: Ναι, γιατί
1: όλα.
0: Τέτοιος καημός.
1: Ναι, γιατί τόσο μεγάλος καημός για τον Ιατρικό Σύλλογο?
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ άλλο τότε μεταξύ σε εκλογές για σύλλογο, όχι μόνο του ιατρικού, να γίνεται τέτοια φασαρία.
1: Για τον Ιατρικό. Και εντάξει, το είναι παράξενο γιατί είναι ένας υπαρχιακός Ιατρικός Σύλλογος. Άντε να γινόταν στον Πανελλήνιο, ξέρω εγώ, χαμός. Και δεν ξέρω αν γίνεται με καρτούλες και με βιογραφικά. Έχω σπουδάσει εδώ και έχω κάνει εκείνο και το παράλληλο και το ένα και το άλλο. Ανακοινώσεις.
0: Αυτό πάντως η
1: ανακοινώσεις επί
0: πούμε,
1: ανακοινώσεων.
0: Περίμεθα είναι.
1: Πότε θα είναι αυτές οι εκλογές?
0: Διαδικτυακή είναι η ψηφοφορία πρώτα απ' όλα και είναι 14 και 15 Ιουνίου.
1: Γιατί την προηγούμενη φορά είχαν πάρει και security, δηλαδή τα δύο μέρες ψηφοφορία φυλάει την κάλπη όταν ήταν κλειστή. Mm. Για να μην έχουμε. Οπότε τώρα μόνο διαδικτυακή.
0: Διαδικτυακή λέει. Μάλιστα. Καθολική διαδικτυακή ψηφοφορία 14 και 15 είναι Κυριακή και Δευτέρα. Με τρία ψηφοδέλτια υποψήφια, έτσι. Είναι η ανεξάρτητη νοτική ιατρική κίνηση με επικεφαλής τον νυν πρόεδρο. Είναι ξανά υποψήφιος ο κ. Χατζηπαπάς. Είναι η δημοκρατική πανεπιστημονική κίνηση με επικεφαλής τον Σάββα Δευτεραίο. Και είναι και η παράταξη, ο συνδυασμός όλοι μαζί με επικεφαλής τον Νίκο Πανταζή.
1: Και είναι, είπαμε, το Σαββατοκύριακο τώρα.
0: Είπαμε Κυριακή Δευτέρα.
1: Α, Κυριακή Δευτέρα. Συγγνώμη, εντάξει. Δεν πρόσεχα γιατί εγώ το μυαλό μου το.
0: Εγώ νόμιζα θα πεις για τα 5.600.000.
1: Είναι λίγο κάπως το μυαλό μου.
0: Λαθρέα τσιγάρα.
1: Είναι λίγο κάπως το μυαλό μου γιατί με έφαγε το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Το πρωινό ξύπνημα για να δεις ποδόσφαιρο.
1: Οπότε ζητώ την κατανόησή σας. Δηλαδή, είμαστε μπαλοφίλ. Ωραία. Λοιπόν, και θέλω. Εντάξει, και εγώ ξέρεις τι θέλω. Μας λέει και η Δώρα τι θέλει. Εμείς τι θέλουμε δεν μας έχει ρωτήσει ποτέ κανείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πούμε μετά και αναλυτικότερα και για τα τσιγάρα αυτά.
0: Πάρα πολλά όμως. 5.600.000.
1: Πίνονται τόσα τσιγάρα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν τόσα τσιγάρα. Ήταν πάρα πολλά. Πρέπει να είναι το μεγαλύτερο λαθρέο φορτίο τσιγάρων που έχει βρεθεί στους κήπους. Μάλλον, υποθέτω.
1: Και τώρα επειδή βλέπω εδώ για τους Βόλους.
0: Ναι. 900 προβατάκια, εγώ προβατάκια.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω να σταθώ.
0: Τι.
1: Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τώρα ξαφνικά. Και επίσης, έχω συναντήσει κανένα δύο έτσι γνωστούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι τα έχουν πάρει τελείως το. Έτυχαν οι καημένοι και είδαν αυτή τη διαφήμιση που έκανε το Υπουργείο Πολιτικής Ανάπτυξης με τα λεφτά που δίνουν και τους κτηνοτρόφους, ναι, πώς τους στηρίζουν. Και αυτοί οι καημένοι υποφέρουν. Βλέπουν και τη διαφήμιση.
0: Και παίρνουν περισσότερο.
1: Και ακόμα περισσότερες
0: στροφές. Ανάποδες στροφές.
1: Είναι χωρίς σκοπάδια. Δεν ξέρουν πώς θα τα βγάλουν πέρα.
0: Για ανασύσταση ούτε λόγος.
1: Για ανασύσταση ούτε λόγος. Και νομίζω έτσι λίγο να έπιανε στα ρουθούνια, θα είχαμε έκρηξη. Θα είχαμε έκρηξη δηλαδή.
0: Τέλος πάντων, ναι. Θα ξεκινήσει.
1: Είναι σε σημείο δηλαδή. Το είδαν σαν πρόκληση. Όλο αυτό το. Τη διαφημιστική. Καμπάνια. Ναι.
0: Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Λοιπόν, και επειδή στα θέλω της δώρας δεν μπορούμε να πούμε όχι, θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων από το.
0: Όχι τώρα, σε 2,5 λεπτά.
1: Σε 2 λεπτά, εντάξει, από το Earth News Radio και επιστρέφουμε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα.

Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου Ερμιώνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Άλλη μία εστία ευλογιά εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στη Ροδόπη και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονία Σαπών. Με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 400 πρόβατα βελτιωμένη φυλή, δηλαδή υψηλότερη και καλύτερη ποιότητα γαλακτοπαραγωγή. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια πολύμανση των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξη εκμετάλλευση, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Το πινκ-πονγκ ευθυνών ανάμεσα σε κυβέρνηση και περιφέρεια για τις απαράδεκτες υποδομές στις οποίες στεγάζεται το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ξάνθης, κατήγγειλε ο Γιάννης Δελής στη διάρκεια της επίκαιρης ερώτησης που συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για το θέμα. Όπως τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ, αναπτύσσοντας την Ευρώπη στον ίδιο χώρο, στεγάζονται το πρώτο ειδικό σχολείο, το 11ο δημοτικό σχολείο και το ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο εδώ και χρόνια έχει αποφασιστεί να μεταστεγαστεί, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να δεσμεύει αίθουσες και χώρους από το ειδικό σχολείο. Μάλιστα, επισήμανε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση έχει θέσει το ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο 4 φορές από το 2020 μέχρι σήμερα, χωρίς να λαμβάνει απαντήσεις και χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Το 12ο συνέδριο της ΓΕΑ επιχειρεί με θέμα το μέλλον της γεωργίας, ανανέωση γενεών και καιροτομία. Επιστρέφει σήμερα 12 Ιουνίου φέροντας στο επίκεντρο το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, τη γενειακή ανανέωση και την καινοτομία. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στην Ξάνθη, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στην καπναποθήκη Πίκη Online, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτείας, της αγοράς, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του πρωτογενούς τομέα. Ο Δεδιέρ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων, θα προβεί σε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα από τις 12 ως 2.30 στις οδούς Ανδριανού Φιλιππουπόλεως και Δωδεκανήσου της Κομωτινής. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Γι' αυτό τα δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Το τέταρτο return του Your Roots, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 13 ως 22 Ιουνίου στις κατασκηνώσεις παιδών χώρα Ιερά Χώρα της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Στο πρόγραμμα που διεξάγεται για τέταρτη χρονιά φέτος θα συμμετάσχουν 10 Ελληνοαμερικανοί ομογενείς ηλικίες 18-23 ετών από τις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, εκπαιδευτικές εκδρομές στην Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Καβάλα και εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ο Δήμος Ξάνθης, το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης συνδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη Γιορτή Γαστρονομίας Ξάνθη Τεστ 2. Σήμερα στο Παλιό Δημαρχείο στις 7 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση γνωσίας από τον διακεκριμένο δημοσιογράφο Ίνου κύριο Κόγια, στην οποία θα συμμετάσχουν οι τοπικοί αμπελώνες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Σε συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τοπικά εδέσματα από τις μαθήτριες μαγειρικής ζαχαροπλαστικής της ΒΥΠΑ, ενώ η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από το 2 ρυθμό της κυρίας Ξανθοπουλίδου. Εθελοντική ομοδοσία διοργανώνει την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 ο Σύλλογος Εθελοντών Ομοδοτών νομού Ξάνθης «Η Αγάπη», με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Ομοδότη. Η ομοδοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 το πρωί ως τις 3 στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ξάνθης. Το τελευταίο βιβλίο της Νάγιας Δαλακούρα με τίτλο «Τελευταίος Μεγάλος Τσέλικας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης, παρουσιάζει ο Μορφωτικός Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατσανέων. Η βιβλιοπαρουσίαση, η παρουσία της συγγραφέως, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή στις 7, στο υπαίθριο Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο Κομωτινής, Γεωργίου Μαρασλή και Δημοκρατίας. Η παρουσία της συγγραφέως θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή στις 7, στο υπαίθριο Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο Κομωτινής, Γεωργίου Μαρασλή και Δημοκρατίας. Στην Κομωτινή περιοχή κλειστού γυμναστηρίου.

0: στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Όπιστα της Περιφέρειας. Το πρόγραμμα των πρώτων τεσσάρων προβολών, ώρα έναρξης προβολών 9 και 4, Καποδίστριας, Δευτέρα 15, Τρίτη 16, Τετάρτη 17 Ιουνίου, Ζωούπολη 2, Κυριακή 21, Δευτέρα 22, Τρίτη 23 Ιουνίου, Τι ψυχή θα παραδώσει Μωρή, μέρος 1, Δευτέρα 6, Τρίτη 7, Τετάρτη 8 Ιουλίου και Οδός Μάλαγα, Δευτέρα 13, Τρίτη 14 και Τετάρτη 15 Ιουλίου. Το Γραφείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες ότι ξεκινούν οι εγγραφές για το πρώτο θερινό αθλητικό και ψυχαγωγικό ΚΑΜΠ 2026. Το ΚΑΜΠ απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά σχολικής ηλικίας, δημοτικού και θα φιλοξενηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις Φίλιππος Αμυρίδης από 22 έκτος 3 εβδόμου, με στόχο την δημιουργική αξιοποίηση του καλοκαιριού μέσα από αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υπευάλλονται από 9 έκτου έως 16 έκτου μόνο ηλεκτρονικά. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου cityofxanthis.gr. Δημότες, κοινωνικές υπηρεσίες, Γραφείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης. Κρεμάει τα παπούτσια του ο 39χρονος Χουσέιν Μουμίν και αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Αρχηγού του Πανθρακικού. Μετά από πολυετή σταδιοδρομία στους αγωνιστικούς χώρους, αποφάσισε να την ολοκληρώσει συνδυάζοντας το τελευταίο της κεφάλαιο με την άνοδο του Πανθρακικού στη Super League 2. Από το νέο του πόστο θα έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας των Πρασίνων, όντας ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ποδοσφαιριστών, προπονητικού επιτελείου και διοίκησης. Η διοίκηση του Άτλαντα Κομωτινής ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή Σοφρόνη Παπουή, που θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας για τρίτη συνεχόμενη σεζόν ως πρώτος προπονητής. Συνελήφθησαν στην Ξάνθη αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας, διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ξάνθης. Δύο ημεδαπή εντοπίστηκαν να κατέχουν διάφορα χρυσαφικά, τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν αφαιρεθεί το πρωί της ίδιας ημέρας από οικία στην πόλη της Ξάνθης. Όλα τα αφαιρεθέντα χρυσαφικά κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον δικαιούχο τους. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ξάνθης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Πόσο θα γυρίζει η γη.
4: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.

0: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί 12 με 14 Ιουνίου.
0: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
1: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
0: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
1: Φεστιβάλ Μουριάς 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
0: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
1: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων.

0: σουφλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλή Παρασκευή να έχουμε.
0: 12 το κοντέρ γράφει του Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Με αστατοσύνες και πώς είπαμε.
1: Και όταν γυρίσουμε τη Δευτέρα θα είμαστε ακριβώς στα μέσα του μηνά.
0: Ναι, ακριβώς. Θα έχουμε μοιράσει τελείως. Και στη μέση το καρπούζι, ακόμη και τα κουκούτσια θα είναι μοιρασμένα. Λοιπόν, περιμένουμε
1: βέβαια και την καλοκαιρία. Είμαστε μέσα στις περιοχές.
0: Είμαστε.
1: Ναι,
0: σοβαρά.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω το επικαιροποιημένο τώρα, φίλες και φίλοι, για να ξέρετε.
1: Για τον καιρό.
0: Γιατί θα πρέπει να σταθούμε και σε αυτό. Έχουμε αρκετές αναβολές εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ κακό για τους διοργανωτές που προφανώς για να στήσουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις χρειάστηκε χρόνο,
1: κόπο και έξοδα
0: και έρχεται αυτά τα καμώματα τα καιρικά να τα χαλάσουν όλα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε και πάμε σε άλλα ζητήματα και θέματα, να σας πούμε ότι είναι εκπομπή Άκου να δεις. Την ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Κομωτινής, 101-103,5 στα FM και 98,1 και 91,2 από την Κομωτινή και από τα μεσαία βέβαια από την Κομωτινή, 1404 και φυσικά διαδικτυακά. www.ertco.gr / radio, εκεί επιλέγετε όποιο ραδιοσταθμό θέλετε και φυσικά εκτός από τους περιφερειακούς σταθμούς μπορείτε να επιλέξετε και ένα κεντρικό πρόγραμμα. Έτσι. Έχει προγράμματα για να συνδεθείτε και Ερασπορ τώρα είναι και στα ντουζένια της Λόγου Παγκοσμίου Κυπέλου. Από εκεί και πέρα. Η Δώρα Δασκάλου είναι μαζί μας στον ήχο. Παραμένει εκεί. Ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης είναι στο στούντιο. Και για να θυμίσουμε λίγο τώρα κατά της επικοινωνίας, για να είναι αμφίδρομη αυτή η διαδικασία, έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. 2552-022-751-52. Τα τηλέφωνα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, 25-310-22-970 στην ΕΡΤ Κομωτινής. Φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε mail στις διευθύνσεις μας για να γνωστοποιούμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε. Να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισκέπτεστε το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας στην ενημερωτική σελίδα της ΕΡΤ και το Earthflix με όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει και που δεν είναι λίγα. Έχει ταινίες, έχει σειρές, έχει ντοκιμαντέρ, έχει παιδικά, έχει αθλητικά, έχει εκπομπές, τα πάντα όλα έχει. Είναι ελεύθερη πρόσβαση στην πλατφόρμα του Earthflix και δωρεάν. Πολύ πολύ σημαντικό. Ελεύθερη πρόσβαση. Για τον καιρό λέγαμε ότι μας πιάνει δυστυχώς και εμάς και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, δηλαδή το σύνολο σχεδόν της περιφέρειας. Όχι το σύνολο σχεδόν, το σύνολο της περιφέρειας.
1: Το σύνολο και η Ανατολική Μακεδονία έχει μέσα και η Θράκη είναι μέσα στις περιοχές που οι μετεωρολόγοι έχουν δώσει ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Τα αυτό οποία βέβαια θα τώρα από πότε.
1: Ήδη από ό,τι κατάλαβα, από την πλευρά της Ανατολικής Μακεδονίας από το πρωί έχουν κάτι βροχοπτωσούλες.
0: Και χθες είχε κάτι σταγόνες που πέθανε εκεί.
1: Τη Θράκη θα την πιάνει τώρα σταδιακά και μέχρι τη νύχτα θα περάσει από όλους. Έχει διάφορες εντάσεις απλά όπως βλέπεις. Εντάξει, δηλαδή κάποια στιγμή θα πάρει και μορφή καταιγίδας.
0: Ναι, και αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι μάλλον τις βραδινές ώρες.
1: Άμα δεις το χάρτη εδώ πέρα, ναι, όντως. Το δυτικό κομμάτι της περιφέρειάς μας ήδη βρέχεται.
0: Και τις βραδινές ώρες εδώ έχει. Και θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι σχεδόν αυτό το φαινόμενο. Το βροχερό. Λοιπόν, τώρα για να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα λαθρέα τσιγάρα που εντοπίστηκαν στο Τελωνείο των Κήπων σε φορτηγό, 280.000 πακέτα, 5.600.000 τσιγάρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάτι είχε πάρει τα αυτή μας από νωρίς εχθές, αλλά περιμέναμε την επίσημη ανακοίνωση της ΑΔΕ για να είμαστε σίγουροι και για το τι λέμε και για το τι ακριβώς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εκεί. Η ΑΔΕ λοιπόν κάπου εκεί το μεσημέρι έβγαλε την επίσημη ανακοίνωση. Θα σου πω τώρα.
0: Είναι
1: 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα ήταν, για την ακρίβεια. Εντάξει. Αυτά τα τσιγάρα όλα. Πολλά ρε παιδί μου, ξαναλέω. Δηλαδή βλέπω τον αριθμό και δεν μπορώ ούτε εγώ να το πιστέψω που το βλέπω μπροστά μου την ανακοίνωση. Ήταν μέσα σε 280, πάνω από 280.000 πακέτα. 281.000, κάτι τέτοιο. Και οι κούτες αυτές ήταν μέσα σε 280 κιβώτια. Όλα αυτά ήταν μέσα σε ένα φορτηγό το οποίο έφτασε στο Τελωνείο των Κήπων, Το σταμάτησαν εκεί για έλεγχο. Προφανώς είχαν κάποιες πληροφορίες. Το σύστημα τους έδωσε ενδεχομένως και κάποια ένδειξη. Το βγάλαν στην άκρη για έλεγχο το φορτηγό. Αυτό το φορτηγό, το οποίο προφανώς προερχόμενο από την Τουρκία, δήλωσε προορισμό τη Γαλλία. Εκεί είχε σκοπό να πάει. Οι κούτες ήταν κρυμμένες πίσω από κάτι παλέτες.
0: Ήταν για τους Γάλλους τεριακλίδες. Δεν ήταν για μας.
1: Οι κούτες λοιπόν όλες αυτές και όλα αυτά τα τσιγάρα ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Mm-hmm. Τα οποία νόμιμα εμπορεύματα ήταν πλακάκια, πιάτα, κυπελάκια του καφέ. Τα βάλανε εκεί μπροστά στην είσοδο χωρίς... του χώρου φόρτωσης.
0: Καλά, καφές χωρίς τσιγάρο και...
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Για τους καπνιστές εννοείς τώρα. Ναι. Και από πίσω ήταν αυτά τα 280 κιβώτια που είχαν αυτά τα 5.600.000 λαφρέα τσιγάρα. Αυτό οι τελωνιακοί το ονομάζουν μέθοδος τάπας. Την έχουν, έτσι την ονομάζουν. Δηλαδή χρησιμοποιούν αυτοί που κάνουν τις παράνομες αυτές μεταφορές ως προπέτασμα παλέτες και κουτιά με νόμιμα εμπορεύματα και στο πίσω μέρος της καρότσας βάζουν το παράνομο φορτίο.
0: Ναι.
1: Και αυτό οι τελωνιακοί...
0: Πώς το τσιμπήσανε, πού το βρήκαν?
1: Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Το ξέρουν οι τελωνιακοί αυτό. Για ποιο λόγο δηλαδή, ποιο είναι αυτό το σύστημα, ποιες είναι αυτές οι ενδείξεις που ενδεχομένως έχουν, ποιες πληροφορίες μπορεί να είχαν. Ότι παιδιά σας έρχεται ένα φορτηγό το οποίο έχει μέσα 5.600.000
0: πολλές φορές δεν είναι ακριβή το αριθμό, αλλά ότι μπορεί να, ότι έρχεται κάτι.
1: Ναι, το βγάζουν
0: μπορεί
1: στην άκρη.
0: Μπορεί να περάσει
1: και
0: τα λοιπά.
1: Γίνεται ο έλεγχος και μετά βρίσκουν ό,τι βρίσκουν. Άσε που το τελωνίο έχει και τελωνιακούς οι οποίοι έχουν χρεωμένη και σκύλια. Άλλοι για καπνικά, άλλοι σκύλοι είναι για τα καπνικά, άλλοι για τα ναρκωτικά. Συστήματα εκεί διάφορα,
0: μετρικά,
1: ανείχνευση καρδιακών παλμών γιατί και ανθρώπους βρίσκουν κρυμμένους μέσα σε εμπορεύματα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Τέλος, δεν βλέπω δηλαδή να αλλάζει κάτι. Οι διαφυγόντες, εκτιμόμενοι διαφυγόντες φόροι και δασμοί είναι πάνω από 1.150.000 ευρώ. Φυσικά ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, θα πάει στον εισαγγελέα και οι έρευνες λέει συνεχίζονται γιατί οι ελεγκτές εκτιμούν αυτού του φορτίου μπορεί να σχετίζεται και με άλλες υποθέσεις. Τώρα εγώ να πω ότι αυτό προφανώς έχω την εκτίμηση γιατί δεν θυμάμαι άλλη φορά τέτοιες ποσότητες λαφραίων τσιγάρων. Μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη που έχει πιαστεί εκεί στους κήπους, εδώ και αρκετά χρόνια τουλάχιστον. Την προηγούμενη πολύ μεγάλη που είχαμε κατάσχεση λαφραίων καπνικών προϊόντων ήταν πέρυσι. 29 Μαΐου το βρήκα στο αρχείο μας, στο αρχείο ειδήσεων το δικό μας και είδα ότι τότε είχαν κατασχεθεί 2,5 εκατομμύρια λαφραία τσιγάρα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό και τότε το φορτηγό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, πάλι με τη μέθοδο τάπα, δηλαδή είχε είναι στην είσοδο τα νόμιμα και από πίσω ήταν τα κρυμμένα λαφραία τσιγάρα, τότε είχε προορισμό τη Γερμανία. Τώρα αυτό είχε δηλώσει προορισμό Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όντως πάντως μια μεγάλη επιτυχία, έτσι. Έτσι τη χαρακτηρίζει και η ΑΔΕ που έβγαλε και την επίσημη ανακοίνωση χθες το μεσημέρι. Μια σημαντική επιτυχία στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.
0: Διαβάζω εδώ τίτλους διάφορους έτσι εντυπωσιακούς. Η ΤΑΠΑ έκρυβε 5,6 εκατομμύρια λαθρέα
1: τσιγάρα. Η ΤΑΠΑ είναι
0: η μέθοδος. Εγώ ξέρω τώρα, υπολόγιζα ρε παιδί μου ότι ένας καπνιστής που καπνίζει 2 πακέτα την ημέρα, ξέρω εγώ, φέρει παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλει 14.600 τσιγάρα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Σε 10 χρόνια θέλει 146.000 τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Στα 100 χρόνια θέλει 1.360.000. Αυτά στα 100 χρόνια.
1: Δεν κατάλαβα γιατί. Πρέπει να υπολογίσει
0: για πόσο είναι. Για πόσο,
1: αυτόν τον υπολογισμό.
0: Πόσοι θεριακλίδες μπορούσαν να.
1: Τέλος πάντων, το θέμα με τα λαφραία καπνικά προϊόντα είναι τεράστιο θέμα.
0: Και είναι μια πληγή όχι μόνο δικιά μας, είναι σε όλη την,
1: σε όλη την Ευρώπη,
0: σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι ίσως και σε όλο τον κόσμο.
0: Και
1: ναι.
0: Δεν είναι πολύ ο καιρός, νομίζω, που ολόκληρη έτσι, βιοτεχνία, βιομηχανία έχει εντοπιστεί κάπου στην Εύβοια. Που πάει κανονικά.
1: Όχι, εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο. Είναι αρκετά πλέον τα καταστήματα, αυτά τα γνωστά ψιλικατζίδικα που λέμε έτσι, που πουλάνε τα πάντα μέσα και είχαν και καπνικά προϊόντα. Έχουν αφαιρέσει πια τα καπνικά προϊόντα από μέσα και αν τους ρωτήσεις γιατί, θα σου πούν αφενός η πολιτική πλέον των εταιριών που πουλάνε τα τσιγάρα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Δηλαδή, για να πάρεις εμπόρευμα πρέπει να το προκαταβάλεις ουσιαστικά το ποσό του εμπορεύματος που θα σου στείλει και επιπλέον έχουν τρελή χασούρα από τα λαφραία. Το λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει αυτό το αντικείμενο από τα καταστήματά τους. Προτιμούν να πουλάνε άλλα πράγματα από τα οποία θεωρούν ότι θα έχουν περισσότερο κέρδος και λιγότερη χασούρα. Πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, ναι, όντως εδώ είχαμε μια τεράστια ποσότητα. Πολύ μεγάλη. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Μάλιστα. Και έλεγα πριν, όχι, τελικά δεν ήταν στην Εύβοια, ήταν μάλλον μια επιχείρηση της αστυνομίας για εγκληματική οργάνωση. Ήταν νομίζω στη Θήβα τελικά, στον Ελαιώνα Θήβας. Εκεί υπήρχε εργοστάσιο παραγωγής, κανονικά τσιγάρα. Εργοστάσιο επεξεργασίας καπνού δηλαδή. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι ένα τεράστιο θέμα η διακίνηση των προϊόντων αυτών.
1: Λαθρέων.
0: Ναι, των λαθρέων προϊόντων αυτών και ισχύει, όπως είπαμε, σε όλη την Ευρώπη και υπόδειξε ότι αυτά κατευθύνονταν στην...
1: Αυτά στη Γαλλία, τα περσινά στη Γερμανία, ναι. Είμαστε πέρασμα, πώς να το κάνουμε.
0: Είναι υπερατσάδα, παιδί μου.
1: Ναι. Εμπορευμάτων, ανθρώπων.
0: Προνομιακός τόπος είμαστε, προνομιακός.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα σημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα. Άκου να δεις, Σέρτο Ρεστιάδας, Σέρτο Κομωτινής, μαζί. Περάσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Φίλες και Φίλοι. Και για να σταθούμε τώρα στη συζήτηση που έγινε στην Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, μεταξύ των βουλευτών που τοποθετήθηκαν και ο βουλευτής Εύρου της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστάσιος Δημοσκάκης. Ως σοβαρό κράτος, δυτικό και ευρωπαϊκό, με ευαισθησίες, αναγνωρίζουμε την υποχρέωση προστασίας της ανθρώπινης ύπαρξης, χωρίς όμως να απονευρώνουμε του ουσιώδες ότι πρόκειται για απόπειρα παράνομης εισόδου στην ελληνική επικράτεια, είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του στο κοινοβούλιο ο κ. Δημοσκάκης, ενώ σε ένα άλλο σημείο της ομιλίας του υποστήριξε πως το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό συστήνει για πρώτη φορά μηχανισμό ευρωπαϊκής στήριξης για την Ελλάδα ως πρώτη γραμμή άμυνας και χαρακτήρισε χρήσιμα εργαλεία τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα για τις γρήγορες και ασφαλείς επιστροφές οικονομικών μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησης του κ. Δημοσκάκη στη Βουλή στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.
1: Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έθεσε την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της. Κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο του μεταναστευτικού και κατ' επέκταση τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας. Τα αποτελέσματα της προσέγγισης αυτής είναι πλέον ορατά, καθιστώντας σαφές ότι η πολιτική των ανοιχτών συνόρων του 2009 και του 2015 ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Κύριε Υπουργέ, η συστηματική χρήση του όρου διάσωση μεταναστών από το λιμενικό σώμα κρίνεται πως απαιτείται ιδιαίτερης προσοχής και ίσως εύστοχης διόρθωσης. Αναγνωρίζουμε ως σοβαρό κράτος και δυτικό και ευρωπαϊκό και όχι μόνον με ευαισθησίες την υποχρέωση προστασίας της ανθρώπινης ύπαρξης, χωρίς όμως να απονευρώνουμε το ουσιώδες ότι πρόκειται για απόπειρα παράνομης εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Πρέπει να προβάλλουμε την διάσταση του φαινομένου και να μην επιτρέπουμε τη σύγχυση, εκπέμποντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα έχει σύνορα τα οποία φυλάσσονται, διαθέτει σημεία εισόδου-εξόδου όλων των κατηγοριών, αλλά πάνω απ' όλα έχει και νόμους που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.

0: Να σημειώσουμε βέβαια, φίλες και φίλοι, ότι από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου. Εμείς το τεντώσαμε μέχρι το τέλος, δηλαδή. Έτσι, το πήγαμε οριακά για να περάσει από τη Βούλη. Μας αρέσει έτσι να ζούμε επικίνδυνα, ρε παιδί μου. Και να...
1: Τι είναι η ζωή έτσι και λες μια περιπέτεια.
0: Τι περιπέτεια. Κάτσε να τελειώσω πολύ μου σήμερα τώρα. Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο, το οποίο πέρασε και από την Βουλή, έχει αρκετά και ενδιαφέροντα σε σχέση με την παραμονή. Οι χώρες πρώτης υποδοχής παραμένουν και θα πρέπει να τους έχουν εδώ τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, και μάλιστα ανέβηκε το διάστημα στους 20 μήνες, ενώ για τη θάλασσα είναι στους 12. Έχει διάφορα τα οποία έχουν τροποποιηθεί και αλλάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στις πληρωμές.
1: Ναι. Αυτό είναι μια ανακοίνωση που μας ήρθε πριν από λίγο. Και αφορά πληρωμές ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι 5 κοινουργικές. Κάτι έχω σήμερα, πάθει σήμερα. Ναι. Είναι 5 κοινές υπουργικές αποφάσεις πληρωμών.
0: Κάνε ένα αριστερό. Ναι, επανεκκίνηση κάνει το.
1: 5 κοία δηλαδή, οι οποίες δημοσιεύτηκαν και στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Και όπως λέει το Υπουργείο, με αυτές κλείνει ο κύκλος της κρατικής ενίσχυσης προς παραγωγούς που επλήγησαν είτε από τις μεγάλες πυρκαγιές, είτε από πλημμύρες των ετών 2023 και 2024. Και συνολικά θα καταβληθούν 67 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν και από τα δύο αυτά αιτία, δηλαδή και από πυρκαγιές και από πλημμύρες. Και τα χρήματα αποτελούν, λέει το Υπουργείο, το τελικό στάδιο εκαθάρισης μετά τις προκαταβολές και τις πρώτες ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί.
0: Με τις όποιες καθυστερήσεις θα συμπληρώσω εγώ. Γιατί...
1: Επίσης δεν ξέρω τώρα αν αυτό το τελικό ποσό της εκαθάρισης είναι ένα ποσό που ικανοποιεί όλους αυτούς που περίμεναν να πάρουν ακόμα κάποια χρήματα για τις ζημιές που είχαν από πλημμύρες και φωτιά. Μέσα στις 5 κοινές υπουργικές αποφάσεις, να πούμε, είναι και αυτή που έχει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε πληγέντες των μεγάλων πυρκαγιών του 23 σε περισσότερες από 8 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο Εύρος. Και αυτές οι ενισχύσεις θα καταβληθούν μέσω του ΕΛΓΑ, βαστών πορισμάτων φυσικά που έχουν προκύψει και των προβλεπόμενων διαδικασιών. Θα είναι αφορολόγητες, θα είναι ακατάσχετες και ανεκχώρητες και δεν θα συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο. Σπέβδει το Υπουργείο να τα ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα, γιατί πάντα υπάρχει και αυτή η ανησυχία.
0: Και αυτός ο φόβος.
1: Τώρα βέβαια έχουμε και άλλα ποσά εδώ πέρα, έτσι, γιατί είπαμε συνολικά είναι 67 εκατομμύρια. Αυτά που μέσα περιλαμβάνουν από ό,τι βλέπουμε τον Εύρο είναι τα 14 μέσα σε μία από τις 5 κοία. Υπάρχουν άλλα 35 που είναι για Ντάνιελ και Ηλίας που είχαμε το Σεπτέμβριο του 23. 16 εκατομμύρια ευρώ που είναι για πυρκαγιές του 24, δεν αναφέρει για ποιες πληγήσεις περιοχές μιλάει. Μάλλον είναι αρκετές και γι' αυτό δεν τις έχει βάλει όλες. Και έχει έναν πιο αόριστο τίτλο για πληγήσεις περιοχές της χώρας. Είναι τα 14 εκατομμύρια στα οποία μέσα είναι ο Εύρος, είναι η Ρόδος, Αττική, Αχαΐα, Εύβοια, Κέρκυρα, Κορινθία, Μαγνησία και άλλες περιοχές. 1,5 εκατομμύριο είναι για τις πυρκαγιές του 23 σε Φθιώτιδα και Καβάλα και 650.000 ευρώ είναι για τις πυρκαγιές Ιουλίου-Αυγούστου του 23 που ήταν σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία. Αυτά είναι τα αναλυτικά.
0: Αυτό το και σε πληγήσεις περιοχές, ξέρεις, είναι πονηρούλικο.
1: Σκόρπιο.
0: Ναι, Σκόρπιο πονηρούλικο.
1: Αόριστα Σκόρπιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε άλλη μια είδηση που μας ήρθε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτές τις αναφέρουμε γιατί η περιοχή αφορούν τον πρωτογενή τομέα, πρωτογενής τομέας.
0: Φοβερή παρέμβαση. Αυτό με τους Βόλους θα πεις.
1: Με τους Βόλους θα πω. Ναι.
0: Φοβερή παρέμβαση.
1: Τι εννοείς?
0: Σε 900 εγώ πρόβατα σε όλη τη χώρα.
1: Είναι
0: θα
1: το πιλωτικό, βρε παιδί μου. Περίμενε. Ναι. Το 27 και... θα το κάνουν παντού, λέει. Ναι. Σε όλα τα ζώα.
0: Και στα...
1: ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων. Ναι. Γιατί...
0: Πόσα έχουν απομείνει, ξέρουμε?
1: Δεν ξέρω, αλλά το πρωί άκουγα τη Βασιλική Μαχαίρα που έλεγε πάλι είχε κρούσμα.
0: Ναι.
1: Ευλογιάς σε εκτροφή.
0: Δηλαδή, πιλωτικά τι, δηλαδή, αν θα μπορούμε να τους βρούμε τους Βόλους ή αν θα χωνεύουμε.
1: Όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, εξ όσων θυμάμαι και γνωρίζω, ναι, έχουν μια πιλωτική πρώτη εφαρμογή για να δουν πού σκοντά αυτή, τι διόρθωση θέλει κλπ. Και μετά πάει σε μια καθολική εφαρμογή. Ναι. Οπότε έχουν... δεν μου κάνει εντύπωση που ξεκινάει το 26 με 900 εγώ πρόβατα. Και μετά θα πάει και σε άλλα.
0: Απλά είναι πάρα πάρα πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με τα 10 εκατομμύρια μισό, πόσο είναι
1: Έμειναν τόσα.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσα.
1: Στην πενταόροφη Κρήτη.
0: Στην πενταόροφη Κρήτη. Τώρα, βασικά, ξέρεις, αν ψάξεις να βρεις πόσα είναι τα υποπρόβατα στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγάλεις άκρη.
1: Νομίζω και εγώ ότι ακόμα δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
0: Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
1: Αυτό προσπαθούν δηλαδή, να κάνουν, να βάλουν μια τάξη σε αυτό το χάος.
0: Από τη μια είναι τα δεδομένα, ξέρω εγώ, της Ελστάτ. Μετά είναι τα στοιχεία του. Δηλαδή, στην Ελστάτ φαινόταν, ξέρω εγώ, παιδί μου, παράδειγμα, έτσι, 10.350. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώναμε 16 εκατομμύρια. Και υπήρχε. Δεν ξέρω, ακόμη και σήμερα.
1: Είναι μικρή απόκληση, νομίζω αυτό.
0: Γύρω στα 6 εκατομμύρια. Είναι αυτό, στην Κρήτη είναι μια ειδική ράτσα αυτή, εγώ προβάτου, που γεννάει ανά 15 μέρες. Και το κοπάδι πολλαπλασιάζεται. Είναι.
1: Λοιπόν, για να πούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει, όπως το ανακοίνωσε το Υπουργείο, σε 900 εγωπρόβατα σε όλη τη χώρα θα τοποθετηθούν μέσα στο 2026, μέχρι να τελειώσει η χρονιά δηλαδή, η πρώτη ηλεκτρονική ενδοστομαχική βόλη. Είναι για την ιχνηλάτηση των ζώων στο πλαίσιο της έναρξης της πιλωτικής εφαρμογής του νέου αυτού ψηφιακού συστήματος που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσει να αποκτήσει μια διαφάνεια όλο αυτό με τις εκτροφές και με τον αριθμό των ζώων, και αν υπάρξει μια τάξη σε αυτό θα μπορεί να είναι πιο διαφανής και η διαχείριση των ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους, για να μην έχουμε αυτά που εδώ και πόσο καιρό ακούμε.
0: Και δεν μπορούμε να βρούμε και άκρη.
1: Και το σύστημα μετά, το 2027, θα εφαρμοστεί καθολικά. Για να γίνει τώρα αυτό δεν πάει οποιοδήποτε δίνει ένα βόλο να τον καταπιεί το,
0: ναι,
1: το προβατάκι, το κατσικάκι. Όχι. Εδώ θα εμπλακούν πιστοποιημένοι κτηνίατροι, οι οποίοι θα τοποθετήσουν αυτούς τους βόλους στα ζώα. Αυτή η βόλη ηλεκτρονική θα είναι μέσα στα στομάχια των ζώων. Έχουν μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης, οι οποίοι κωδικοί ταυτοποίησης αντιστοιχούν με τα σκουλαρίκια που έχουν τα ζώα, τα ενώτια δηλαδή. Και αυτά τα στοιχεία θα καταχωρούνται στη νέα ψηφιακή βάση ίχνηλασιμότητας, η οποία θα διαλειτουργεί, δηλαδή θα είναι συνδεδεμένα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά σε μια προσπάθεια, ξαναλέμε, να μπει μια τάξη, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, τι έχουμε.
0: Μια τάξη, την αταξία, μια τάξη που αναζητείται βέβαια, και να ξέρουμε και τι έχουμε. Τι εγώ πρόβατα, έτσι, ναι. Γιατί όσο και να ψάξει κανείς μπερδεύεται περισσότερο παρά καταλήγει. Και λόγω καιρού να πούμε και τι ακυρώσεις είχαμε για.
1: Κοίτα τώρα, θα πούμε γιατί προφανώς δεν έχουμε, δεν ξέρω τώρα ακριβώς κάθε μικρότερη ή μεγαλύτερη εκδήλωση. Πάντως έχουμε δύο εκδηλώσεις οι οποίες είχαν ανακοινωθεί εδώ και καιρό. Θεωρώ ότι ήταν εκδηλώσεις που θα αρκετός κόσμος είχε βάλει στο πρόγραμμά του. Η μία είναι το Φεστιβάλ Λεβάντας, για την οποία πλέον έχουμε ανακοίνωση ακύρωσης προγράμματος πρώτης μέρας, που είναι η σημερινή. Δηλαδή, ό,τι ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, ξεχάστε το, δεν θα γίνει. Λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται τις απογευματινές και βραδινές ώρες, το ανακοίνωσαν, μας το είπαν οι διοργανωτές δηλαδή, ότι έχει ληφθεί η απόφαση. Ενημερώνουν μάλιστα και τους επισκέπτες που είχαν κάνει κρατήσεις, γιατί μην ξεχνάμε, εκείνοι και δύο αερόστατα τώρα έχουν φέρει εκεί για να κάνουν αυτές τις βόλτες πάνω από τα Λεβαντοχόραφα και στην ευρύτερη περιοχή. Προφανώς αυτές δεν θα γίνουν σήμερα, όμως δεν θα γίνουν και αύριο το πρωί, γιατί η εταιρεία, τέλος πάντων, που έχει φέρει τα αερόστατα, βλέποντας τις καιρικές συνθήκες και για αύριο, θεωρεί ότι ούτε αύριο θα είναι δυνατή.
0: Τις πρωινές.
1: Τις πρωινές.
0: Γιατί νομίζω έχει βροχούλες.
1: Ναι. Και με τον αέρα κάτι δεν πρέπει να βολεύει. Οπότε, τι γίνεται τώρα, συνεννοούνται οι διοργανωτές και ουσιαστικά μεταφέρουν χρονικά αυτές τις κρατήσεις που είχαν γίνει για τις πτήσεις. Τώρα, απόψε θα είχε μια υπέροχη βραδιά. Πραγματικά ήταν υπέροχη, γιατί θα ήταν εκεί στα Λεβαντοχόραφα, στα 32 στρέμματα της Λεβάντας, που θα γίνει το Φεστιβάλ, ο Κωνσταντίνος Κάλλιας και ο Γιάννης Τσαρσιταλίδης για μια τζαζ βραδιά. Όμως αυτό δυστυχώς δεν θα γίνει απόψε. Αυτό που μπόρεσαν να κάνουν οι διοργανωτές είναι ουσιαστικά να το μεταφέρουν για τη Δευτέρα, που τη Δευτέρα το πρόγραμμα είχε βραδιά γαστρονομίας. Θα γίνει και η βραδιά γαστρονομίας. Απλά θα είναι συνδυασμένη με την μουσική από τον Κωνσταντίνο Κάλλια και τον Γιάννη Τσαρσιταλίδη. Να θυμίσουμε επίσης ότι να πούμε ότι είναι κάπως υποαίρεση και το αυριανό πρόγραμμα, πάντως συνολικά του φεστιβάλ, και θα εξηγήσω γιατί, όπως μας το μετέφεραν. Αν είναι καταιγίδα αυτό που θα ρίξει και το νερό είναι πολύ και λασποθεί εκεί το χωράφι και δεν προλάβει να στεγνώσει το χωράφι, γιατί όλο αυτό γίνεται με μαξιλάρες μέσα στις λεβάντες, υπάρχει μια πιθανότητα να μην προλάβουν, δηλαδή να ξαναστήσουν μέσα σε λασπωμένα χώματα.
0: Οπότε ένα κομμάτι πάει βλέποντας και κάνοντας.
1: Έτσι πάει ένα κομμάτι. Το σίγουρο είναι το απόψινό που δεν θα γίνει, και το σίγουρο είναι για αύριο το πρωί οι πτήσεις δεν θα γίνουν επίσης με το τέτοιο, με το αερόστατο. Τώρα το φεστιβάλ αυτό είναι μέχρι τις 16 Ιουνίου. Το διοργανώνει η Κινσέ Πάρωμα Εύρου στα Λεβαντα Χωραφάτης, είναι στην περιοχή του Βάλτο Εστιάδας, και έχουμε επίσημα ανακοίνωση ακύρωσης και από τους διοργανωτές του φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, το 52ο που θα γινόταν απόψε στην Αλεξανδρούπολη στο Πάρκο Ακαδημίας. Και η ακύρωση με ένα πολύ καλό πρόγραμμα και ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη και με ένα ζωντανό παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι που θα γινόταν εκεί με ζωντανή μουσική, με ένα σχήμα, δεν θα γίνει για τον ίδιο λόγο, πάλι λόγω καιρού, και πάει για Σεπτέμβριο αυτό. Οπότε θα ξανά έχουμε ανακοίνωση τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, εμείς θα σας ανακοινώσουμε τώρα ότι φτάνουμε στο τέλος για την εβδομάδα αυτή, η οποία ήταν και λίγο έτσι περίεργη. Τίποτα περισσότερο. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο με ό,τι καιρό έχουμε, δηλαδή τι να κάνουμε. Διάθεση καλή να έχετε. Και με το καλό να ανταμώσουμε το πρωί της Δευτέρας. Η Δώρα Δασκάλου ήταν μαζί μας στον ήχο. Ο Γιάννης Κερλίδης, οι μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουδίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε, να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η Αθήνα αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, σημείωσε. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κοινής και υπευθυνότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ». Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός επίσης προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Σοβαρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανήλικων. Συνελήφθη 26χρονο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Είναι η περιφερειακή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος, σε ένα ωραίο πρόγραμμα, το οποίο στο τέλος θα έχουμε και την αθλητική ενημέρωση, που έχει σκοπό να σας ενημερώσει για όλα τα νέα στην περιοχή μας και όχι μόνο. Και βέβαια ο καιρός, όπως ακούγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, είναι ο πρωταγωνιστής, καθώς είχαμε απότομη αλλαγή του καιρού και πάλι με βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, με αποτέλεσμα αρκετές εκδηλώσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες και κινδυνεύουν να αναβληθούν τουλάχιστον ένα μέρος από αυτές. Να πούμε ότι η εκπομπή γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος σήμερα στο μικρόφωνο, και στο τέλος ασφαλώς θα πάμε και στην αθλητική ενημέρωση. Ασφαλώς κυριαρχεί το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε χθες με ένα παιχνίδι. Καλά, το άλλο ήταν στις 5 ώρα το πρωί, πού να το δεις, αλλά ήταν καλό παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δούμε κάτι ώρες, είναι τρελές οι ώρες που υπάρχουν στα παιχνίδια, κυρίως στη φάση των ομίλων, οπότε είναι αδύνατο να τα δει όλα κάποιος, εκτός και αν θέλει να γίνει βρικόλακας, δηλαδή να κάθεται όλη νύχτα να βλέπει ποδοσφαιρικούς αγώνες και να μην κάνει τίποτα άλλο, να κοιμάται στον διάμεσο μόνο, οπότε είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσει όλα. Εμείς βέβαια θα πούμε μόνο για αυτό, θα πούμε και για τον νέο προπονητή του Πανθρακικού, για το νέο σχήμα γενικότερα, όπως και θα έχουμε ενημέρωση από τις ΣΕΡΕΣ για τον Παλαισσαραϊκό, τι γίνεται με την ομάδα των ΣΕΡΟΝ. Λοιπόν, αυτά για ξεκίνημα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τα νέα από την περιφέρεια.

0: Και πάμε τώρα στην Ορεστιάδα. Θα ξεκινήσουμε από εκεί την ενημέρωση. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την αγαπητή συνάδελφο, την Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, και όλους τους ακροατές του περιφερειακού προγράμματος.
0: Τι άκουγα πριν στην εκπομπή σας, 280.000 πακέτα. Αυτά, να σου πω την αλήθεια, μου βγάζουν τρεις ζωές για να μην αγοράσω.
1: Μόνο τρεις ζωές, βρε Παναγιώτη.
0: Ξέρω εγώ, το διαιρέσει 365, ξέρω εγώ, ένα πακέτο τη μέρα. Πόσο βγαίνει, πόσα χρόνια βγαίνει. Είναι απίστευτο το νούμερο, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα.
1: Είναι απίστευτο το νούμερο και να πούμε και ότι οι εκτιμόμενοι φόροι και οι δασμοί είναι απίστευτοι. 1,15 μάλλον εκατομμύρια ευρώ. Κοίτα, αυτή την είδηση την ξέραμε εδώ και μέρες, δηλαδή εδώ και τρεις μέρες. Αλλά ξέρεις πώς είναι αυτά τα πρωτόκολλα.
0: Ναι, μέχρι να βγει το νούμερο δεν το ανακοινώνει.
1: Επίσημα η ΑΔΕ θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη επιτυχία του Τελωνίου των Κήπων. Αυτή η ακινητοποίηση δηλαδή μιας τεράστιες ποσότητες λαθρέων καρβηνικών προϊόντων θα διοχετεύονταν στην ευρωπαϊκή αγορά. 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα, 5.627.600 για την ακρίβεια. Είδαν κάτι ύποπτο, αξιοποίησαν πληροφορίες, οι ελεγκτές των ελληνικών κήπων ακινητοποίησαν το φορτικό, έκαναν τον έλεγχο. Ο Τούρκος υπήκος που το εμπόρευμα είχε προσβού τη Γαλλία, να πούμε, ο Τούρκος υπήκος το είχε τοποθετήσει τόσο ωραία μέσα στην καρότσα, πίσω, δεξιά, αριστερά, μπροστά, υπήρχαν άλλα νόμιμα προϊόντα, πάρα πλαστικά.
0: Συνήθως αυτό γίνεται, ναι, βάζουν κάποια άλλα προϊόντα.
1: Ήταν πλαστικά προϊόντα από ό,τι μας είχαν πει τότε. Ήταν η πρώτη προϊόντα και έτσι τελικά αποδεικνύεται. Πλακάκια, πιάτα, κύπελα, καφέ.
0: Καφές με τσιγάρο μαζί.
1: Στη μέση τα κιβώτια, 280 κιβώτια με λαθρέα τσιγάρα. Εντάξει, σταμάτησαν εδώ και θα γίνουν. Οι έρευνες συνεχίζονται, εννοείται, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι αυτό το φορτίο πιθανόν σχετίζεται και με άλλες υποθέσεις. Και ο οδηγός οδηγείται στον εισαγγελέα.
0: Και να σου πω ότι όλοι αυτοί οι λαθρέμποροι βασίζονται με το τσιγάρο στους πολύ υψηλούς φόρους που υπάρχουν, γιατί όταν ο άλλος δεν βγαίνει οικονομικά, δεν κοιτάζει, γιατί δεν ξέρεις και τι ποιότητα είναι αυτά. Όχι ότι είναι καλά τα άλλα, αλλά αυτά δεν ξέρεις πώς παρασκευάζονται τα συγκεκριμένα τσιγάρα. Αλλά ο άλλος όταν θέλει να καπνίζει, όταν είναι θυσμένος στην νικοτίνη και δεν βγαίνει οικονομικά, αναγκαστικά πηγαίνει και ψάχνει πιο φθηνά. Εκεί βασίζονται. Όσο ανεβαίνουν οι φόροι, τόσο αυξάνεται το λαθρεμπόριο. Δυστυχώς έτσι γίνεται.
1: Έχω ξεχάσει πόσο κάνει ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Ένα πακέτο 4 ευρώ.
1: 4 ευρώ.
0: Εδώ. Στη Γαλλία πρέπει να είναι πιο ακριβό. Γιατί εκεί.
1: Πιο
0: ακριβό, ναι, στη Γαλλία είναι πιο. Η Αγγλία δεν το συζητάω. Πρέπει να έχει τριπλάσια τιμή από εμάς. Ναι. Εντάξει, είναι και μεγαλύτερη μισθή.
1: Δεν ξέρω πόσο το πάρει κανείς.
0: Είναι και μεγαλύτερη μισθή εκεί πέρα, βέβαια. Ο μέσος μισθός είναι μεγαλύτερος. Αλλά πάλι και αναλογικά να το δεις, είναι πολύ πιο ακριβά τα τσιγάρα εκεί. Οπότε φαντάσου τι γίνεται δηλαδή με αυτά τα λαθρέα προϊόντα. Ναι, έτσι πάει συνήθως. Και αποκλείεται να ήταν κάποιο μεμονωμένο φορτίο, δηλαδή αυτό ξαφνικά να έφερε 200. Σίγουρα είναι ένα κύκλωμα αυτή.
1: Είναι ένα μαύρο πακέτο.
0: Και πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει πιαστεί, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς. Μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη επιτυχία των ελεγκτών του Τελωνίου των Κήπων, των ανθρώπων αυτών που πραγματικά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους σε συνθήκες όχι ιδιαίτερα καλές. Τα ξέρουμε. Έχουμε αναδείξει πολλές φορές τα θέματα του Τελωνίου των Κήπων που φαντάζομαι ότι σύντομα θα λυθούν. Τώρα, ένα άλλο ευχάριστο που αφορά τους παραγωγούς, εδώ που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες το 2023 και το 2024, 5 κοινές υπουργικές αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στην ευθύνη της κυβερνήσεως. Κλείνουν τον κύκλο της κρατικής ενίσχυσης τους παραγωγούς αυτούς που επλήγησαν, όπως προείπα, από πυρκαγιές και πλημμύρες. Θα καταβληθούν συνολικά 67 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τα δύο αυτά αίτια και τα χρήματα αυτά αποτελούν το τελικό στάδιο εκαθάρισης μετά τις προκαταβολές και τις πρώτες ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ των αποφάσεων αυτών είναι και αυτή που προβλέπει ποσό 14 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε πληγέντες των μεγάλων πυρκαγιών του 2023, σε περισσότερες από 8 περιφερειακές ενότητες της χώρας, ανάμεσα τους βεβαίως και ο νομός μας, και αυτό μας καίει και μας ενδιαφέρει. Μέσω του ΕΡΚΑ θα γίνει καταβολή των ενισχύσεων και θα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο. Τώρα, προχωράμε και σας λέμε ότι είχαμε και την προχθές την εκδίκαση, επειδή δεν τα είπαμε χθες και προχθές λόγω των στάσεων εργασίας, θα το αναφέρουμε τώρα. Είχαμε αυτή την εκδίκαση υπόθεσης του θανάτου του πολίτη 35χρονου στο ρομπορικό κάδο το 2022, όπου ήταν πολύ κατηγορούμενοι. Τελικά με την απόφαση του Τριμελούς Πολυμελληνικού Αλεξανδρούπολης επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο της εποχής εκείνης Καθαριότητας, 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου στην προϊσταμένη του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου.
0: Είναι η υπόθεση που κατά λάθος είχε πετάξει τα κλειδιά του μέσα και πήγε να τα πάρει. Και
1: να πάρει τώρα χάπια, πήγε να πάρει.
0: Χάπια ήταν τα κλειδιά, κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Και τράβηξε μέσα το μηχάνημα δυστυχώς και είχε έτσι ήταν πολύ τραγικό. Θάνατο ο άνθρωπος αυτός. Σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης κατασκευάστης εταιρείας του ρομποτικού κάδου και για τους 3 η ποινή αφορούσε την ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αθώοι κρίθηκαν άλλοι 5 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 2 είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και 3 είναι υπάλληλοι της κατασκευάστης εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Άσκησαν έφεση, πάνε για το εφετείο Θράκης τώρα, όπου θα εξεταστούν αυτές οι υποτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις για 3 από τους 8 κατηγορούμενους της υπόθεσης που προείπαμε. Εν τω μεταξύ, το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης κατά την συνεδρίαση της λογοδοσίας. Μετά από σχετική ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης ενέργων μαζί Δημήτρη Πέτροβιτς, φαίνεται από τις δηλώσεις του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης πως ο κάδος, παρότι δεν χρησιμοποιείται από τους πολίτες, λόγω της βαριάς μνήμης που το συνδέει με το δυστύχημα, είναι λειτουργικός και η Δημοτική Αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο να τον αποξηλώσει από εκεί και να το μεταφέρει σε άλλο σημείο της πόλης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού βελτίωσης και εξυγχρονισμού του δικτύου συλλογής απορριμμάτων και βεβαίως στο οποίο εξετάζεται και η υπογειοποίηση κάδων. Τώρα εμείς, να θυμίσω λίγο και τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου, και εσείς φαντάζομαι, δεν ξέρω, θα έχετε ανάλογες διεργασίες, 14 και 15 Ιουνίου την Κυριακή και Δευτέρα, με 3 παρατάξεις, 3 συνδυασμούς που λαμβάνουν μέρος για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι οι συνδυασμοί Ανεξάρτητη Ανοιτική Ιατρική Κίνηση με κεφαλή στον σημερινό πρόεδρο και εκ νέου υποψήφιο Χρήστο Χατζηπαπά, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση με επικεφαλή στον Σάββα Δευτεραίο και ο συνδυασμός Όλοι Μαζί με επικεφαλή στον Νίκο Πανταζή. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Τώρα οι καιρικές συνθήκες που...
0: Αυτό ακριβώς, οι καιρικές συνθήκες είναι που ορισμένες είναι βλέποντας και κάνοντας, ανάλογα πώς θα πάει ο καιρός.
1: Ακριβώς αυτό. Όμως κάποιοι φρόντισαν να ακυρώσουν το πρόγραμμά τους και το λέμε γιατί πολλοί είναι αυτοί που θα έρθουν από μακριά για το φεστιβάλ Λεβάντος που θα διεξαχθεί εδώ πάνω στην Ορεσιάδα. Σήμερα η πρώτη μέρα ακυρώνεται στο πρόγραμμα λόγω των βροχοπτώσεων. Να πούμε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών μεταφέρονται χρονικά και οι πτήσεις με αερόστατο που είχαν προγραμματιστεί για αύριο το πρωί. Η τζαζ βραδιά από τους Κωνσταντίνο Κάλια και Γιάννη Τσαρσιταλίδη που θα άνοιγαν απόψε το φεστιβάλ θα εμφανιστούν τη Δευτέρα που μας έρχεται, πλαισιώνοντας τη βραδιά γαστρονομίας που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα. Μέχρι τις 16 Ιουνίου θα διαρκέσει βέβαια το φεστιβάλ Λεβάντος. Τώρα ο καιρός δεν νομίζω να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στις επόμενες μέρες, αλλά καλό θα είναι να επικοινωνούν με την διοργανώτρια έτσι κινησέπη άνθρωποι.
0: Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν, γιατί το πρόγραμμα μεταβάλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Όπως,
1: ακριβώς. Τώρα, το φεστιβάλ Μουριάς που ξεκινά σήμερα στο Σουφλί και έχει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την τουριστική, την εμπορική και την γαστρονομική προβολή του σουφλίου και του μούρου, που είναι η εποχή του τώρα, γιατί ξέρετε ότι και το, ο μεταξοσκόλικας και το μετάξι στρέφεται από τη μουριά, από τα φύλλα μουριάς. Λοιπόν, αυτές οι εκδηλώσεις, επειδή είναι υπαίθριες μεν μάλλον, αλλά μας είπαν οι διοργανωτές ότι εάν βρέξει θα γίνουν σε κλειστό χώρο, εάν δεν βρέξει στο γνωστό πάρκο της Μουριάς. Mm-hmm. Από σήμερα μέχρι τις 14 του μηνός ημέρα Κυριακή. Mm-hmm. Όμως, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, πληροφορούμαστε ότι ακυρώνονται οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που είχε προγραμματιστεί για απόψε και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη. Ακύρωση, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μεταφέρονται οι εκδηλώσεις για το Σεπτέμβριο.
0: Mm-hmm, μάλιστα.
1: Για όσους επίσης ενδιαφέρονται. Και να πω και κάτι ευχάριστο για πολλούς που ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Μία νέα θεραπεία ακριβίας θα παρέχει πλέον το νοσοκομείο μας εδώ, το Τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λευκαδρούπολης, απαλλάσσοντας τους πάσχοντες από τις δύσκολες μετακινήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου προσέφευγαν, για τους χορηγηθεί η θεραπεία Lutetium, αν την προφέρω σωστά, 177 πλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και μάλιστα, για αυτούς που νιώθουν, όχι μάλλον που αγαπούν το ποδόσφαιρο, να ξέρουν ότι οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές εδώ, τόσο της ΕΔΕ Δημοτήχου, όσο του Ορέστη Ευριστιάδας, της ομάδας Βιστονίδας και του ΑΟΚ Σκότα Ξάνθης, αύριο το απόγευμα συναγωνίζονται οι ομάδες αυτές, οι βετεράνοι, επαναλαμβάνω.
0: Τουρνά πέφτες, βετεράνων.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο Ελληνοχώρι, στο γήπεδο Ελληνοχωρίου της περιοχής του Δημοτήχου, στη μνήμη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λάζου και όλων αυτών που έφυγαν νωρίς από τη ζωή. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας, Αντωνίου Μακεδονίου και Τράγκης και του Δήμου Δημοτήχου, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα έχει ενδιαφέρον να δει κανείς έτσι τους βετεράνους να.
0: Ανάμεσα στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε χθες, μπορείς να πας να δεις και τους αγώνες ανθρώπων οι οποίοι τίμησαν την περιοχή με την παρουσία τους στα γήπεδα. Μαρία, νομίζω φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στις ΣΕΡΕΣ να συναντήσουμε και τη συνάδελφό, τη Θάλια Καμπουρίδη, η οποία θα μας πει για το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι. Είδες τον αγώνα που ήταν στις 5 το πρωί, Τσεχία, Νότιο Κορέα.
1: Δεν είδα ούτε την έναρξη, δεν είδα τίποτα. Ήξερα μόνο την ώρα λήξης. Ήταν η ώρα που γύρισε στο σπίτι ο σύζυγός μου. Μέχρι αυτά μπορώ να σου πω. Τίποτα άλλο, ότι ξεκίνησε χθες. Ούτε ξέρω πότε θα διαρκέσει.
0: Υπομονή, ένας μήνας κάθε 4 χρόνια είναι υπομονή.
1: Ένας μήνας,
0: ναι. Είναι 104 παιχνίδια, αλλά τα παιχνίδια είναι, ξέρεις, κάτι ώρες. Τα μισά, δηλαδή στη φάση των ομίλων τουλάχιστον στην αρχή, είναι μία το βράδυ, 4-5. Έχετε κάτι τέτοιες ώρες. Δηλαδή μπορεί να, ξέρεις, αν ακούσεις κανένα γκολ το βράδυ, να ξέρεις είναι από το παγκόσμιο κύπελο.
1: Αυτά είναι από τα προσεχώς, μου τη χυλάει η μοίρα δηλαδή, μου λες τώρα. Μάλιστα. Θα το ζήσουμε και αυτό, τι να κάνουμε, όπως λες και εσύ, μια φορά στις 4 χρόνια. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με ευχάριστα που έρχονται από το ΕΣΠΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αφορούν δύο σημαντικά έργα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού, τόσο στην πόλη των Σερών, μάλλον τόσο στο Δήμο των Σερών, όσο και στο παραλίμνιο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Χθες η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Αθηνά Ιδονά, βρέθηκε στην πόλη των Σερών με αφορμή συνέντευξη τύπου που δόθηκε για την παρουσίαση των δύο έργων αυτών που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικούς πόρους άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο έργο αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και διασφάλιση της ποσότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Σερών και στο πλαίσιο του θα κατασκευαστούν δύο νέοι αγωγοί για το δίκτυο ίδρυσης συνολικού μήκους 11,5 χιλιόμετρων. Το δεύτερο έργο αφορά στην αντικατάσταση του ακατάλληλου υδατόπυργου στην κοινότητα παραλιμνίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Το μεγάλο έργο που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια υλοποιείται από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Σερών. Πρόκειται για την επέκταση ουσιαστικά της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της πόλης των Σερών. Στόχος της επέκτασης αυτής είναι η τροφοδοσία του συνόλου της χαμηλής ζώνης του δικτύου αλλά και της μεσαίας ζώνης από το νερό από τις πηγές του Αιγαίου Ιωάννη, όπως επίσης και η αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται πλέον με την υδροτότηση της υπερυψηλής ζώνης των Σερών μετά από την εμφάνιση υπερβάσεων σε παραμετρικές τιμές των ποσοτήτων του στοιχείου ουρανίου στο νερό των πηγών Μπατανίων. Θυμίζω ότι οι περιοχές της πόλης των Σερών έχουν ακόμη ακατάλληλο νερό, καθώς βρέθηκαν στοιχεία ουρανίου στις αναλύσεις και οι κάτοικοι χρησιμοποιούν αποκλειστικά εθιαλωμένα νερά βορείως της πόλης των Σερών. Με την επέκταση της εγκατάστασης, η δυναμικότητά της πολλαπλασιάζεται από τα 12.000 κυβικά μέτρα την ημέρα στα 24.000, μαζί με την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ως αντιοστάσιο των χιλίων δέντρων. Θα διαθέτουμε πλέον και ποσότητα και ποιότητα και φυσικά θα αποκατασταθεί το θέμα του νερού με το ουράνιο.
0: Μάλιστα.
1: Αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για έργα τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε όλη την περιφέρεια και της Μακεδονίας, τόνισε μεταξύ άλλων από τις ΣΕΡΕΣ η κυρία Ιδονά. Αυτό ήταν το ευχάριστο. Το δυσάρεστο τώρα το θέμα αφορά μια κατάσταση που βιώνουμε όσον αφορά αφενός την αύξηση της τιμής των διοδίων στα διόδια του Στριμωνικού, πηγαίνοντας για την Θεσσαλονίκη και επιστροφή από Θεσσαλονίκη για ΣΕΡΕΣ, αλλά και το άθλιο οδόστρωμα που υπάρχει σε αυτόν τον κάθετο της Εγνατίας. Οι θεσμικοί φορείς αντέδρασαν το προηγούμενο διάστημα και με επιστολές και με συνεντεύξεις τύπου κτλ. Μάλιστα, είχε περάσει και ουσιαστική πρωτοβουλία το Νομαρχιακό Τμήμα Σερών της ΑΔΕΔΗ, το οποίο είδε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση και στέλνει τώρα επιστολή, η οποία κοινοποιείται και προς την Αντιπεριφέρεια, στους δημάρχους, στους βουλευτές, στο Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο, το ΚΤΕΛ κτλ. Απευθύνεται στο αρμόδιο Υπουργείο και ζητά μια κατηδίαν συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, μήπως και βρεθεί μια λύση στο θέμα, στο υψηλό κόστος της τιμής των διοδίων, γιατί ουσιαστικά καλούμαστε να πληρώσουμε για να πάμε στη Θεσσαλονίκη 5,5 ευρώ και το αντίστοιχο ποσό για να επιστρέψουμε. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Τα καύσιμα γιατί πήγαν στα 2 ευρώ. 5,5 ευρώ είναι και τα διόδια και 5,5 μόνο για να πας και άλλα 5,5 για να γυρίσεις 10 μισό. Εντάξει, τι κάνουμε
1: λοιπόν,
0: τότε.
1: Και πέρα από αυτό, το θέμα είναι ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ΕΡΕΟΥΝ εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη έρχεται και ένας πολύ μεγάλος αριθμός και κυρίως εκπαιδευτικών και εργαζόμενων στο δημόσιο που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχουν και φορείς της Περιφερειακής Ενότητας ΕΡΕΟΥΝ, είναι άλλο το αίτημα που ζητάμε την βελτίωση του οδοστρώματος. Προς το παρόν η συνάντηση γίνεται για το κόστος των διοδίων. Υπάρχει σχετική επιστολή, καθώς το νομαρχιακό τμήμα της ΕΡΕΟΥΝ της ΑΔΔΗ υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της αύξησης των διοδίων δεν αποτελεί ένα στενά τεχνικό ή λογιστικό θέμα εφαρμογής μιας σύμβασης παραχώρησης. Αποτελεί πρωτίστως κοινωνικό ζήτημα, αφορά στο δικαίωμα αξιοπρεπούς μετακίνησης των πολιτών, στην πρόσβαση της εργασίας, στη δυνατότητα οικονομικής επιβίωσης χιλιάδων οικογενειών, την ισόρροπη ανάπτυξη στην τελική της ελληνικής περιφέρειας.
0: Ναι, αν φεύγει ο μισθός μισθός στον δρόμο.
1: Για ανταπόκριση.
0: Ο μισθός μισθός στον δρόμο φεύγει, αν
1: και το υπολογίζει. Επίσης, καλούμαστε να πληρώσουμε αυτό το ποσό σε ένα δίκτυο το οποίο είναι σχεδόν κατεστραμμένο. Έχει αλλάξει τώρα η εταιρεία. Η εταιρεία δηλώνει ότι.
0: Θα κάνει
1: παρεμβάσεις, ναι, αλλά σε ένα βάθος χρόνου μιας διετίας. Ναι, αλλά μέχρι τότε, άμα θρυνήσουμε ανθρώπινες ζωές, δηλαδή περνάς τούνελ και έχει τρύπες, την κυριολεξία μέσα. Είναι και ένα επικίνδυνο οδόστρωμα και επίσης είναι και μια ακριβή μετακίνηση, η οποία όμως γίνεται καθημερινά για πολύ μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας, εδώ στην Περιφερειακή Ένωτας ΕΡΕΟΥΝ. Και φυσικά το κόστος αυτό έχει να κάνει και με τις μεταφορές, γιατί ουσιαστικά όλοι μας, καθώς όλοι μας είμαστε καταναλωτές, το πληρώνουμε μέσω των υπηρεσιών, οι οποίες είναι αυξημένες και λόγω της τιμής των διοδίων. Έχουμε τα ελευθέρια στην πόλη των Σερών που ξεκίνησαν. Είναι πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών με αφορμή τη συμπλήρωση των 113 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Σερών στις 29 Ιουνίου.
0: Ελπίζω να σας επιτρέπει ο καιρός σας να γίνει, γιατί εδώ πέρα έχουμε αλλαγές.
1: Εδώ θα ήθελα να καταλήξω. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη με μια πολύ ωραία συναυλία και αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα με μια συναυλία των Καντάρ, ένα μουσικό σχήμα εδώ από τις Σέρες, οι οποίοι θα τραγουδήσουν στο θεατράκι της Καλυθέας, έναν πολύ ωραίο χώρο, κατά πράσινο. Τώρα, επειδή ο καιρός μπορεί να τα χαλάσει, αναμένονται βροχές και καταιγίδες από εδώ και πέρα. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί αύριο την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο ή αν βρέξει νωρίτερα και την ώρα της διοργάνωσης, στις 9 το βράδυ το επιτρέψει ο καιρός, θα γίνει σήμερα. Όπως και να έχει, ξεκίνησε πολύ δυναμικά το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχει και αποκεντρωτικό χαρακτήρα. Θα γίνουν και εκδηλώσεις στις γειτονιές, συμμετέχουν και τα παιδιά. Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα παιδικό φεστιβάλ χρωμάτων στο πάρκο του ΙΚΑ, ενώ οι εκδηλώσεις την Κυριακή περιλαμβάνουν μια βραδιά soul, pop και jazz μουσικής με σεραίους μουσικούς στον εξαιρετικό έθριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης την Ακουθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Στα μεταξύ, μια σημαντική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών, όχι στο Δήμο Σερών, στην έδρα του Δήμου Βυσσαλτίας, στην Ιγρίτα. Εκεί θα γίνει το 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στρατέγκο. Μια πνευματική μονομαχία, ευγενούς άμυλες και στρατηγικής σκέψης. Mm-hmm. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά στην Ιγρίτα με στόχο να αναδείξει το συγκεκριμένο παιχνίδι στρατηγικής σκέψης και τεχνικής στο στρατέγκο, προσελκύοντας παίκτες για κάθε ηλικίας. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από παρουσιάσεις και δράσεις στην κεντρική πλατεία της Ιγρίτας, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συμμετοχής και αλληλεπίδρασης με το κοινό. Όπως υποστηρίζουν οι φανατικοί παίκτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού, το στρατέγκο δεν είναι απλά ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, είναι μια δοκιμασία συγκέντρωσης, ψυχραιμίας και δημιουργικής σκέψης και το φετινό πρωτάθλημα φιλοδοξεί να αναδείξει αυτές τις ακριβώς τις αξίες προσελκύοντας παίκτες κάθε ηλικίας. Θα μείνω σε μια εκδήλωση που από τις πολλές που η αλήθεια είναι θα πραγματοποιηθούν στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα αυτό το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, αυτή η εκδήλωση αποτελεί και πρόσκληση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες διοργανώνουν υπαίθριες δραστηριότητες στη Στενοπό του Ρούπελ. Ο Προμαχώνας είναι από τα τελευταία χωριά της Περιφερειακής Ενότητας ΕΡΕΟΥΝ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Από την άλλη πλευρά, δίπλα στον ποταμό Στριμώνα, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή σειρά από δραστηριότητες με ράφτινγκ, με πεζοπορία, με τοξοβολία, με παιχνίδια στη φύση. Ελάτε να ζήσουμε μία μέρα γεμάτη περιπέτεια και διασκέδαση στην καρδιά της φύσης. Μας υπόσχονται οι διοργανωτές και σας προσκαλούμε να γνωρίσετε την περιοχή μας και την περιοχή κοντά στα σύνορα, στον Προμαχώνα και στη Στενοπό του Ρούπελ. Ολοκληρώνω με μια πρόσκληση για όσους αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μηχανοκίνητος αθλητισμός και αυτοκινητοδρόμιο Σερών, όπου θα φιλοξενηθεί ο δεύτερος πανελλήνιος αγώνας Drag 2026. Ένα τριήμερο γεμάτο ένταση, ταχύτητα και αδρεναλίνη. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν από σήμερα και το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή 12 και Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, μια κορυφαία διοργάνωση της χώρας που περιλαμβάνει θέαμα με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες υψηλών επιδόσεων, οι οποίοι θα αναμετρηθούν οι αναβάτες τους και οι οδηγοί τους σε μια ευθεία των 402 μέτρων με υψηλές ταχύτητες, προσφέροντας φυσικά ένα μοναδικό θέαμα.
0: Είστε τυχεροί εκεί που έχετε το αυτοκινητοδρόμιο. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω πρόβλεψη Καναδάς Βοσνία.
1: Καναδάς Βοσνία.
0: 10 η ώρα σήμερα.
1: Δεν έχω και φωτογραφίες από τους παίκτες, έτσι να μπορώ να δω. Τι να σου πω τώρα, Καναδάς Βοσνία.
0: Στην τύχη.
1: Θα υποστηρίξω μωρέ Ευρώπη τώρα, Βοσνία.
0: Βοσνία. Ναι, εντάξει, θα δούμε τη Δευτέρα αν είχες δίκιο. Αυτό είναι το σημερινό παιχνίδι. 10 η ώρα.
1: Ότι είναι πιο κοντά μας από ότι ο Καναδάς. Δεν είχα άλλο κριτήριο. Τι να πω.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Θαλιά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι πιο προετοιμασμένη την επόμενη φορά. Το πώς
0: σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, έχει περάσει η ώρα, οπότε πρέπει να πάμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε στην Καβάλα τώρα και θα ακούσουμε τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, τον κύριο Χίλια Αγερόπουλο, ο οποίος μιλάει για το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.
1: Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο, από την Υγειονομική Περιφέρεια, από εμάς εδώ, από τους ανθρώπους του νοσοκομείου, για να μπορέσουμε να έχουμε τα επείγοντα που αρμόζουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Έχουν τελειώσει οι διαδικασίες, παραλάβαμε το έργο και σήμερα, και εδώ σε αυτή τη φάση θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου και ταυτόχρονα να ζητήσω την κατανόηση του κόσμου, ο οποίος έρχεται στα επείγοντα, γιατί σήμερα είναι μια μέρα στην οποία μεταφέρονται τα παλιά επείγοντα, να έρθουν στα καινούρια όλα τα μηχανήματα τα οποία λειτουργούν εκεί, για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο από τα καινούργια επείγοντα. Ταυτόχρονα να φύγει από εκείνον τον χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρίων για να αναπνεύσει το νοσοκομείο. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, έχει αρκετή δουλειά και ζητάω την κατανόηση του κόσμου ο οποίος θα έρθει στα επίγοντα και στα εξωτερικά ιατρία, γιατί είμαστε σε φάση μετακόμισης. Αλλά και αυτό θα το περάσουμε σήμερα για να φτάσουμε από αύριο να είμαστε έτοιμοι να λειτουργούν τα ΤΕΠ όπως πρέπει για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Τα ραντεβού θα λειτουργούμε 2 μέρες την εβδομάδα μέχρι να δούμε το πώς θα ρολάρει, να είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό για να δούμε μετά να ζητήσουμε και άλλους γιατρούς να έρθουν για να πάμε σε πλήρη κάλυψη του νοσοκομείου από άποψη στεφανιογραφίες. Ταυτόχρονα θέλουμε να λειτουργήσουμε και τον αγγιογράφο. Μετά θα έρθει και η ώρα του λιθοτρίπτη. Απλά χρειαζόμαστε προσωπικό, το οποίο δυστυχώς βγάζουμε θέσεις και δεν υπάρχει προσωπικό στην περιοχή μας. Αυτό που έχουμε ζήσει είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει προσωπικό. Όχι δεν έχει το Υπουργείο τη δυνατότητα. Το Υπουργείο θέλει. Η Υγειονομική Περιφέρεια θέλει. Εμείς θέλουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε προσωπικό. Είναι παράδοξο, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Αυτά λοιπόν, το πρόβλημα το προσωπικό, δεν βρίσκεται προσωπικό για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα εμείς αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Ξάνθη, όπου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο Δήμος Ξάνθης, το Επιμελητήριο και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων συνδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά την γιορτή γαστρονομίας και εμείς θα ακούσουμε την πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητήριου Ξάνθης, Μαριάνθη Μαλερουτάκη, η οποία μας μιλά για το φεστιβάλ.
2: Η οποία θα είναι μια βραδιά γνωριμίας με τους τοπικούς εινοποιούς της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Ο δημοσιογράφος είναι ο Στέφανος Σοκόγιας, θα μας κάνει την τιμή να έρθει εδώ και να συζητήσουμε τόσο για τα εινοποιεία όσο και για τα κρασιά του τόπου μας, τις ιδιαιτερότητες των ποικιλιών που έχει η περιοχή μας. Και θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε και τα κρασιά της περιοχής, αλλά και τα βραβευμένα πιάτα από τις μαθητείες της ΔΥΠΑ, όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε έναν εθνικό διαγωνισμό και κέρδισαν πρωτιές και θα έχουμε και μια επαφή και με τη μεγάλη δουλειά πολύ καλή που κάναν τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές τους. Και αυτό θα είναι στο παλιό δημαρχείο. Και το Σάββατο, όπως και πέρσι, στη Δημοτική Αγορά, θα μαγειρέψει ο σεφ Βασίλης Καλίδης με τοπικά προϊόντα. Δεν θα έχουμε φέτος ένα συγκεκριμένο τιμόμενο προϊόν, αλλά θα μαγειρέψει με όλα τα καλά που παράγει η Ξαθιωτική Γη. Κάθε χρόνο πιστεύω ότι θα ενδυναμώνεται πλέον ο θεσμός. Ένας θεσμός που ενώνει, που γίνεται με τη βοήθεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, το Δήμο Ξάνθης, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νομού Ξάνθης, αλλά και με πολλούς ιδιώτες και με την αγάπη όλων σχεδόν των επαγγελματιών της Ξάνθης.
3: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Και πάμε τώρα στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε από Σέρες, καθώς τώρα με τις τάσεις εργασίας που είχαμε δύο μέρες δεν μπορέσαμε να τα πούμε, να δούμε τι γίνεται εκεί με το θέμα του προπονητή. Θα μιλήσουμε μετά από αρκετό καιρό με τον Βασίλη Αναστασιάδη, ένας πανσεραϊκός που ετοιμάζεται για τη Super League 2 και αν κρίνω από τις κινήσεις μάλλον θέλει επάνωδο στην Super League και όχι μια απλά καλή πορεία. Κάνω λάθος, Βασίλη? Καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς, Παναγιώτη, είναι εντυπωσιακές οι κινήσεις του Πανσεραϊκού και δείχνουν ότι πραγματικά ο Πανσεραϊκός θέλει γρήγορα να περάσει το διάστημα, δηλαδή να ανέβει την μεγαλύτερη κατηγορία. Γιατί οι κινήσεις που κάνει, άλλωστε η πρώτη κίνηση που ήταν κίνηση που έδειχνε ότι θέλει να ανέβει άμεσα, ήταν η συμφωνία με τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκου.
0: Επιστροφή μετά από τρία χρόνια.
1: Επιστροφή, ακριβώς. Ο Ευρυπίδη Τσιμπανάκο ήταν στον Πανσεραϊκό όταν η ομάδα ανέβηκε στη Super League. Στη συνέχεια βέβαια έβαλε τη σφραγίδα του και στην άνοδο της Λάρισας και στην άνοδο της Καλαμάτας. Είναι ένας αθλητικός διευθυντής που ξέρει το πώς πρέπει να στείλεται μια ομάδα για να...
0: Για τη Super League 2.
1: Πρέπει να φέρνει ακριβώς. Και το βλέπουμε κιόλας με τις πρώτες μεταγραφές. Αυτό που είπε ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος, που έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Τάσο Καζία, άλλωστε... Νομίζω ότι ο σημαντικότερος λόγος που ήρθε στις Σέρες είναι η φιλική σχέση που έχει με τον Τάσο Καζία, τον πρώτο Πανσεραϊκού. Είναι ότι εμείς θα πάρουμε παίκτες έμπειρους, παίκτες που ξέρουν από πρωταθλητισμό, παίκτες οι οποίοι δεν θα είναι λαχοί, δηλαδή ρίσκο, δεν θα ρισκάρουμε. Και νομίζω το ότι κατάφερε να πάρει τον Τσέλιο, που είναι ένας πάρα πολύ καλός χαφ, έτσι ξεκίνησε από την ΑΕΚ, πέρυσι από τους καλύτερους παίκτες της Καλαμάτας. Συνεργάστηκαν μαζί βέβαια στην Καλαμάτα. Το ότι πήρε τον Τσέλιο. Το ότι παίρνει επίσης τον Πασά. Το Γιάννη το Πασά, πολύ έμπειρος, καλός επιθετικός, ξέρει να πετυχαίνει γκολ, ξέρει να βάζει.
0: Ο Τσέλιος ένας έμπειρος επιθετικός μέσος, πολύ καλός. Άρα, στο ένας με έναν
1: Τσέλιος. Ένα πολύ καλός παίκτης στη μεσαία γραμμή. Ο Πασάς ένας καλός επιθετικός. Και φέρνει τώρα από τη Λάρισα και τον Παντελάκη, επίσης ένας ψηλός όμως στόπερ, καλός, δυνατός στόπερ, αλλά και τον Ψάλτη. Καταλαβαίνεις ότι η ομάδα έτσι κτίζεται πάρα πολύ καλά. Έχει το Χάρη Ψάλτη, έχει το Παντελάκη. Ακούγεται ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει ο Πασχάλης ο Στάικος. Άρα μεταγραφές παικτών που γνωρίζουν πρωταθλητισμό. Πολύ σημαντικό αυτό. Σημαντικό το ότι μαθαίνω ότι παραμένει ο Τιναλίνη, ο πολύ καλός αυτός θερματοφύλακας. Θα μείνει ο Αρμουγκόμ, ο αριστερός οπισθοφύλακας, ο οποίος πέρυσι δεν μπορούσε να δείξει την αξία του γιατί ήταν τραυματίας στο μεγαλύτερο διάστημα, είχε χάσει τη χρονιά, αλλά με το που επέστρεψε ότι είναι ένας καλός παίκτης και θα γίνουν και άλλες προσθήκες. Δηλαδή βλέπεις τώρα ότι υπάρχουν ομάδες που ακόμα δεν έχουν κινηθεί τίποτα. Δηλαδή νομίζω ότι η πρώτη ομάδα που κινείται τόσο δυναμικά παίρνει παίκτες, χτίζεται το ρόστερ με στόχο βέβαια την επιστροφή της Super League. Τώρα, από εκεί και πέρα ουσιαστικά απομένει το θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι οι υποψήφοι είναι δύο.
0: Και από ό,τι βλέπω, η ομάδα χτίζεται από τον τεχνικό διευθυντή και από τον τεχνικό διευθυντή κυρίως και μετά θα βάλει και τις πινελιές ο προπονητής. Δηλαδή δεν τα αφήνει όλα όπως τα έκανε την προηγούμενη φορά ο Καζίας στον προπονητή τα πάντα.
1: Πάει στον προπονητή τα πάντα. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι δύο προπονητές. Είναι ο Λέκος Βοσκάδης.
0: Έμπειροι προπονητές.
1: Έμπειροι και οι δύο. Νομίζω ότι έχουν τις ίδιες πιθανότητες και οι δύο. Ο Τάσος Καζίας θα μιλήσει και με τους δύο και στη συνέχεια θα αποφασίσει το ποιος θα αναλάβει τα ηνία του Πανσεραϊκού. Είτε Σπανός, είτε Βοσνιάδης. Είναι ο προπονητής που θα αναλάβει τον Πανσεραϊκού. Κοίταξε, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και ο κόσμος ενθουσιάζεται. Βλέπω ότι οι κινήσεις είναι καλές. Ότι έρχονται παίκτες έμπειροι, παίκτες Έλληνες που ξέρουν το πρωτάθλημα Super League 2, που έχουν κερδίσει ανόδους. Και θεωρώ, προχθές άκουσα και μάλιστα τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκου καλεσμένο σε κουβέντα του Σωτήρη Γεωργούτσου και έλεγε ότι σίγουρα ο Πανσεραϊκός θα είναι μια από τις ομάδες που θα ανέβει. Ψάξε την άλλη ομάδα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ αισιόδοξο. Πιστεύω θα γίνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είπε ότι θα γίνουν ακόμα 5-6 μεταγραφές έμπειρων ποδοσφαιριστών. Και καταλαβαίνεις ότι ο Πανσεραϊκός νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι θα είναι το νούμερο ένα φαβορί για την άνοδο.
0: Και μακάρι να το δούμε αυτό. Και ο Πανθρακικός κινείται, πρώτη χρονιά είναι βέβαια για το Πανθρακικό, ανέβηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική, στη λογική ότι να σωθούμε άνετα και ότι καλύτερο έρθει. Αυτή είναι η λογική για την ομάδα του.
1: Και βέβαια να πούμε ότι για μένα είναι πολύ καλή επιλογή του Κώστα Γεωργιάδη. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά τον Κώστα. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής.
0: Στη δεύτερη θέση.
1: Πιστεύω ότι θα βοηθήσει.
0: Ναι, στη δεύτερη
1: είναι
0: θέση.
1: Πάρα πολύ καλό. Και με την Νίκη Βόλο, όπου έχει πάει, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ο Ούγκο Μπρος ήταν καλός, τον είδα χθες στο Μουντιάλ.
1: Πάρα πολύ καλός. Ναι, ο Ούγκο Μπρος τον
0: Νότια Αφρική.
1: Ήτανε. Νότια Αφρική, ναι. Τον και... έφερε ο Πέτρος Θοδωρίδης, ναι. Ήταν την πρώτη χρονιά που ο Παναθηναϊκός στην πρώτη.
0: Κοίταξε, Αφρική. Να σου πω την αλήθεια, θυμήθηκα το ότι ήταν στον Παναθηναϊκό, δεν θυμόμαι τη χρονιά και το έψαξα. Ήταν 2008-2009 διάβασα, θα μου πεις εσύ, θα μου βεβαιώσεις. Πήγε η ημιτελικά κυπέλου, αλλά υποβιβάστηκε.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Γκομπρός ήρθε στις Αίρες. Την πρώτη χρονιά που ανέβηκε ο Παναθηναϊκός μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στην Αλφαεθνική Super League με τον Γιάννη Παπακώστα. Mm-hmm. Είχε φύγει ο Γιάννης Παπακώστας. Θυμάμαι ότι είχε σε ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού, είχε αναλάβει το ρόλο του πρώτου προπονητή του Δημήτρη Αϊβαζίρης και εκεί ξαφνικά εμφανίζεται, μάλιστα στο παιχνίδι των νέων, αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκαν Πέτρος Θοδωρίδης και ο Γκομπρός.
0: Ο συγχωρεμένος ο Πέτρος
1: Θοδωρίδης. Ότι ο Βέλγος θα είναι ακριβώς, θα είναι ο Θοδωρίδης που πάντα έβρισκε τέτοιους παίκτες. Έφερε τον Γκομπρός, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι μάλιστα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο πήγε και έβαλε τους μικρούς σε ηλικία. Δηλαδή έβαλε Γεωργιάδη, έβαλε Παπάζογλου, Ανάκογλου. Και φέρουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, προσωπικότητα μεγάλη το ότι ήρθε εδώ στον Παναθηναϊκό. Ξέραμε ότι ήρθε με βαρύ βιογραφικό. Ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, ήταν μια δύσκολη συγκυρία. Ήταν πολύ δύσκολο να παραμείνει η ομάδα. Έπεσε η ομάδα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι έχουμε μια ανάμνηση σημαντική από τον Γκομπρό. Τον έβλεπα χθες στον πάγκο και πραγματικά θυμόμουν όταν καθόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού με Γιώργο Τσιφούτη, βοηθό και Μπάμπη Μιχαηλίδη. Αφήνω στον πάγκο μαζί του. Και κοίταξε ο Θεοδωρίδης, ο Πέτρος Θεοδωρίδης, ο έμνηστος Πέτρος Θεοδωρίδης, πάντα έφερνε ονόματα. Δηλαδή ήθελε πάντα να κάνει τον Μπαμ και να φέρνει ονόματα εδώ στις Αίρες. Ήθελε να φέρει πάρα πολύ τον Ζορζ Γουεά. Μάλιστα είχε ακουστεί πάρα πολύ, είχε κάνει κινήσεις πολλές για να έρθει ο Γουεά στον Παναθηναϊκό. Τελικά δεν κατάφερε να τον φέρει το Γουεά. Ο Γουεά, ο οποίος έγινε στη συνέχεια υπουργός αθλητισμού στην πατρίδα του, από ό,τι γνωρίζω. Ναι, μην ξεχνάμε ότι είχε φέρει και το Λάγιος Δέταρη.
0: Νομίζω είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο. Δεν ξέρω αν βγήκε κιόλας στη Λιβέρια ο Γουεά.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Πάντως είχε φέρει τον Λάγιος Δέταρη.
0: Λάγιος
1: τα αφρικά μαθαίνουμε νέο στο Ρωτήσιο Παθηναϊκό Λάγιος Δέταρη, ο οποίος δεν εντάξει, κάτι σε δύο παιχνίδια. Ένα παιχνίδι ουσιαστικά.
0: Σαν όνομα τον έφερε.
1: Σαν όνομα τον έφερε, γιατί όλοι τρελαθήκαμε. Λέμε Τέταρη στον Παναθηναϊκό, πραγματικά. Ήξερε ο Πέτρος Θοδωρίδης, ήθελε να φέρνει ονόματα μεγάλα, γιατί ήξερε ότι αυτά. Κοιτάξτε τώρα, όταν ήταν ο πρόεδρος που είχε ένα Βασίλη Καθηπαναγή.
0: Ναι,
1: ήξερε λοιπόν ότι όταν έχεις ένα όνομα, όταν έχεις ένα κράκτη, θα φέρει κόσμο.
0: Θα φέρει κόσμο, αλλά Χατζηπαναγή λοιπόν, δεν μπορείς να ξαναβρεις. Δεν μπορείς να ξαναβρεις όμως Χατζηπαναγή.
1: Και δεν τον έδωσε και τον κράτησε τον
0: Χατζηπαναγή. Τον κράτησε,
1: το έλεγε πάντα. Ότι εγώ τον Χατζηπαναγή τον κράτησα. Ναι. Θα μπορούσα να τον δώσει και δεν τον έδωσα. Τώρα δεν ξέρω αν άρεσε αυτό του Χατζηπαναγή, μάλλον δεν άρεσε.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ τον Χατζηπαναγή τον κράτησα. Θα μπορούσα να τον δώσω, αλλά τον κράτησα.
0: Ναι, ναι. Γέμιζε ένα γήπεδο μόνο.
1: Μετά πούλησε και τον Μιχάλη Κωνσταντίνο. Τον Κωνσταντίνο με τον Θοδωρίδη τον πούλησε.
0: Ναι, ήταν πριν. Όχι, δεν τον πούλησε ο Θοδωρίδη, ήταν ο Μυτιλινέο. Είχε αναλάβει ο Μυτιλινέος. Είχε αναλάβει ο Μυτιλινέος και πήγε στον Παναθηναϊκό. Ήταν η πρώτη χρονιά που είχε ρίξει πολλά χρήματα ο Μυτιλινέος, δεν έκανε τίποτα ο Ηρακλής και μετά άρχισε να μειώνει τον μπάτζετ. Τώρα το θυμήθηκα κι εγώ. Λοιπόν, Βασίλη, θα τα πούμε τώρα Μουντιάλ. Το Μουντιάλ τώρα με αυτές τις ώρες που έχει το Μουντιάλ, τώρα τι να σου πω, δεν μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια. Μόνο το Καναδά Βοσνία θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε από εβδομάδα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε καθώς έχουμε 5 λεπτά μόνο από ό,τι βλέπω έχουν απομείνει. Ακούσαμε για την ομάδα του Πανσεραϊκού, η οποία ετοιμάζεται να πρωταγωνιστεί στο Πανθρακικό, αφού δεν μπορούσαμε να τα πούμε τις δύο προηγούμενες μέρες. Να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί και επίσημα η έναρξη της συνεργασίας με τον 46χρονο Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν προπονητής σε αρκετές ομάδες της Super League 2, από τους καλούς προπονητές. Μάλιστα, μια χρονιά αναδείχθηκε και καλύτερος προπονητής του πρώτου ομίλου. Από εκεί και πέρα, ο άλλος το αρχηγός της ομάδας, Αντώνης Λαδάκης, αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Και να πούμε ότι ο Χουσέιν Μουμίν, μετά από 20 χρόνια κρεμάτα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ήταν από τους καλύτερους παίκτες στη Λοβάτη φέτος του Πανθρακικού, στο χώρο του κέντρου, και τώρα πλέον που η ομάδα ανέβηκε Super League 2 θα αναλάβει το πόστο του γενικού αρχηγού στην ομάδα. Τώρα, όπως είχαμε και την ενημέρωση από την Δασούλα Κριτικού, από την Καβάλα, είχαμε την επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Μπρούτσι, ο οποίος μια ατζέντα με τη χρηματοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων επισκέφθηκε, ήταν μαζί με τους Σπύρο Δήμα και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Κώστα Γκατσιούδη και πηγή Δεμπετζή. Πήγε στην Χρυσούπολη, όπου επισκέφθηκε εκεί πέρα και το κολυμπητήριο και το δημοτικό στάδιο Χρυσούπολης, εκεί που αγωνίζεται ο Νέστος. Και να πούμε ότι ήταν η χρηματοδότηση των έργων και το E-Kouros. Επίσης, να πούμε ότι θα είχε επισκέψεις και στο Ανθικαραγιάννη και στο κλειστό κολυμπητήριο της Καβάλας και στο αθλητικό κέντρο Αλεξάνδρα Δήμογλου, όπου εκεί ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις του Υφυπουργού Αθλητισμού. Μένει να δούμε και το πότε θα γίνουν και τα έργα τα οποία αναγγέλθηκαν. Ο νομός Καβάλας, τον οποίο έχουν γίνει αρκετά στους Δήμους το τελευταίο διάστημα από πλευράς έργων. Θα γίνουν και οι εκλογές στο ΝΑΟΚ, στην Κυριακή 21 Ιουνίου έχουμε. Να δούμε αν θα έχουμε ένα ξεχωριστό σχήμα για το ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως γίνεται, όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια όταν είχαμε την Καβάλα να αγωνίζεται στην Γάμα Εθνική και που θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά. Και τέλος, να πούμε μια είδηση για τον ΓΑΣ Κομωτινή, σημαντική συνεργασία με την Interplast, εταιρεία πλαστικών, η οποία δραστηριοποιείται στην βιομηχανική περιοχή Κομωτινής. Interplast, ΓΑΣ Κομωτινή θα λέγεται η ομάδα, θα αναφέρεται το όνομα της εταιρείας πριν από την ομάδα. Φαίνεται ότι έχουν πάρει ζεστά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό για την Elite League, εκεί όπου θα αγωνίζεται η ομάδα της Κομωτινής μετά από 30 χρόνια. Λοιπόν, όπως βλέπω, δεν μας παίρνει για κάτι άλλο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της ΕΡΤ. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 12.30, με τα αθλητικά νέα. Απλά πριν κλείσουμε, έχουμε ένα λεπτό, έτσι, να πω τους αγώνες τους οποίους θα έχουμε, τους ποδοσφαιρόφιλους, για το παγκόσμιο κύπελο. Καναδάς Βοσνία σήμερα στις 10, στις 4 το πρωί το Σάββατο, όποιος θέλει να το δει, είπα Παραγουάη, στις 10 το βράδυ του Σαββάτου Κατάρ Ελβετία και στη 1 το βράδυ, 1 το πρωί της Κυριακής δηλαδή, Βραζιλία Μαρόκο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι, Βραζιλία του Αντζελότη απέναντι στο πολύ καλό, απέναντι στο Μαρόκο, με μια πολύ καλή γενιά παιχτών. Στις 4 η ώρα το πρωί της Κυριακής Αιτή Σκωτία, 7 η ώρα το πρωί Αυστραλία Τουρκία και τα δύο βραδινά παιχνίδια είναι Γερμανία Κουρασάο, η μικρότερη χώρα που συμμετείχε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, και στις 11 το βράδυ της Κυριακής Ολλανδία Ιαπωνία. Την Δευτέρα τώρα τα ξημερώματα, στις 2 το πρωί Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ και στις 5 Σουηδία Τινησία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα τα πούμε στην εκπομπή της Δευτέρας. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Γεια σας.

0: And I don't even want you back, even though you are.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογίας αγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Κοζάνη και Ροδόπη, ενώ η Αρκαδία κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Απολογείται σήμερα ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Ατενάγη Φιλίππων. Κινητοποίηση την Κυριακή στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς ο εφιάλτης της ευλογιάς τελικά επέστρεψε σε Κοζάνη και Ροδόπη. Νέα αιστεία επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα μάλιστα τη θανάτωση 400 ζώων, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα στον οικισμό Αμυγδαλιάς της Κοζάνης επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα της ζωονόσου. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω της ευλογιάς των αιγοπορβάτων, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Και εκεί θα πάμε, και πιο συγκεκριμένα, στο Σταύρο Ζορμπαλά, από την ΕΡΤ Τρίπολη, στον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι, στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η κήρυξη ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να υποστηριχθούν οι δράσεις των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης ελέγχου και βιοασφάλειας. Η απόφαση ισχύει για 6 μήνες στην Αρκαδία έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2026. Διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Θυμίζω, η Αρκαδία έχει τώρα μέχρι στιγμής 4 κρούσματα σε Μεγαλόπολη και Γορτινία. Έχουν θανατωθεί 285 ζώα. Η κλινική επιτήρηση Βίκυ σε όλες τις εκτροφές συνεχίζεται. Δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλου ύποπτου κρούσματος στις εκτροφές που είναι υπό έλεγχο. Θυμίζω, στην Αρκαδία έχουμε 1.300 εκτροφές, 270.000 ζώα. Στην πρώτη και δεύτερη ζώνη τώρα των μέτρων έχουμε 660 εκτροφές με κοντά 60.000 ζώα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ικανό αριθμό ζώων και φυσικά υπάρχει αυτό το άγχος στους κτηνοτρόφους και για τα θέματα της μετακίνησης και των ζωοτροφών. Μιας και ανέφερε στον πρόλογο της εκπομπής για τα ζητήματα στην Κοζάνη και στη Ροδόπη, να σου πω ότι κρούσμα ευλογιάς μετά από 9 μήνες είχαμε σε εκτροφή στην Αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνη. Είναι σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Θανατώθηκαν εκεί 100 πρόβατα, όπως λένε και οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέτρα βιοασφάλειας υπάρχουν σε εξέλιξη. Απαγόρευση μετακινήσεων κοπαδιών και σε καθεστώς καραντίνας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως τα τέλη Αυγούστου. Και βέβαια η έλεγχη και η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζονται. Ενώ προκύπτει και στη Ροδόπη, όπως είπε, σε μια μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολυμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία μετά από 3 μήνες, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολυμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία.

0: Συνολικά τα κρούσματα από το 2024 είναι 881. Έχουν προκύψει θάνατοι ζώων, 163.400 οι θάνατοι ζώων, μεγάλος ο αριθμός.
1: Ναι,
0: ωστόσο, Βίκη, τις 95-96 μέρες έχουμε καθαρό τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Και να σου πω επίσης ότι στην Κρήτη, ακόμα και στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι ελεύθερη από την Όσο, ωστόσο υπάρχει μια απόφαση της περιφέρειας όπου παρατείνονται προληπτικά μέτρα αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ισχύει αυτή η παράταση των προληπτικών μέτρων μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αφού προκύπτουν, όπως είπες, κρούσματα και στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν ξέρω εάν τις επόμενες ημέρες εμφανιστούν με τις ιχνηλατήσεις ύποπτα κρούσματα, τα οποία εξελιχθούν σε κανονικά κρούσματα. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα
1: και θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, καθώς οδεύει προς, θα λέγαμε, αφανισμό των ακτινοτρόφων ουσιαστικά. Χάνουμε πολλά ζώα.
0: Πραγματικά είναι πολλές οι θανατώσεις. Αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές θανατώσεις ζώων. Ανέφερα 163.400 ζώα από τον Αύγουστο του 2024 και μετά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
1: τι
0: όταν έχουμε
1: αυτό,
0: ένα κρούσμα, πάμε αμέσως μετά και στη θανάτωση. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με τις μετακινήσεις των κοπαδιών, τι επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται με τις ζώνες, με τις ζωοτροφές. Και βέβαια πηγαίνει πίσω, Δίκη, και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν δεν περάσει ένα εξάμηνο να είναι καθαρή μια περιοχή,
1: δεν μπορεί να γίνει ανασύστασης. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Σταύρο. Να μείνουμε εμείς στο θέμα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή, τον αντιπεριφερειάρχη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
1: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έρχεται και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολίμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, παρόλα αυτά εμφανιστήκανε τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζουμπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος. Την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη οι κτηνίατροι μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
1: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, θα η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία, θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα.
2: Η επιμένη είναι για 6 μήνες.
1: Μάλιστα.
2: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
1: Άρα για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά.
2: Και εγώ.
1: Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικών του ΑΠΙΦΙΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα, καλό μεσημέρι, κύριε Κατσούλο. Η ευλογία σήμερα νομίζω έχει την τιμητική της, εγώ από εκεί κατάγομαι.
1: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, είναι άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι, οπότε μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα,

0: ήταν πάντα έτσι.
1: Ναι.
0: Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μια περιοχή ολόκληρη. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη το καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
1: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
0: Καλύτερα να μην γίνεται. Καλύτερα να μην γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι βαρημένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Ελλήνες από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα νοσήματα τύπου Α, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ώστε να γίνεται και η φυλάκιση των κρουσμάτων και ένα έλεγχο των κοπαδιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όσο συντομότερα ολοκληρωθεί το screening που λέμε, τόσο περισσότερο περιορίζεται η διασπορά.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους κτηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν στη Λάρισα στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Κτηνοτροφική μονάδα 100 εγωπρόβατα και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο Βίκυ, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα τις προηγούμενες μέρες γνωρίζαμε, ακόμα και με την δυσκολία, αν θέλετε, παρόλο που υπήρχε αρνητική εισήγηση από τους κτηνιάτρους, από τις υπηρεσίες για να έρθουν οι μετακινόμενοι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Δυστυχώς δεν θα ενταθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι πλέον ξεκίνησαν οι έλεγχοι και για τις, σε 5 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες δυστυχώς επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, Βίκυ, για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε, δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες.
2: Ακριβώς, στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες. Θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε περίπου 1000 στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οποροκεπευτικών, η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση, αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τις ζημιές στις καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκυ, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής Ακόμα και σε, καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην Κοιλάδα, ας πούμε, 81 εκατοστά, στην Κοιλάδα που βρίσκομαι, στον κάμπο του Σαριγιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα 2 ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών, αλλά και μεγάλων βράχων που πέσανε, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει και πάλι ο καιρός και η αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
1: Για να μην έχουμε καινούργιες θαλασσοπτώσεις, έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν θα νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση, θα έλεγα, και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
1: Τώρα στην Ευρωβουλή τιέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
4: Ακριβώς, Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώτης Γρηγόρης Γρουζίλης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον. Τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών. Υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης, τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία. Έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και υπολείπεται το υπόλοιπο 5% και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άρδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγείου για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγείου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την ίδια σκληρή στάση στις αστυνομικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι δεν συμμετείχε στο δικλοφονικό το οποίο τελέστηκε μέσω σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει και πιστικές απαντήσεις γι' αυτό, γιατί από την στιγμή του φόνου μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν μεσολάβησε ένα διάστημα 6 ώρων που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας χθες, δηλαδή δεν βρέθηκε η συσκευή, αλλά βρέθηκαν κατεστραμμένα μεγάλα αρχεία από το τηλέφωνο, τα οποία λέει ο κατηγορούμενος ότι τα είχε διαγράψει η ίδια η γυναίκα. Δεν βρέθηκαν, περιμέναν να βρουν κάποια πράγματα με τα οποία ο 65χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, γιατί φαίνεται ότι είχε προχωρήσει σε καθαρισμό, δεν ήθελε να αφήσει ήρθη. Mm-hmm. Και αυτό και όπως εκτιμούν, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα πάνω στο μαχαίρι με το οποίο σκοτώθηκε, με την οποία σκότωσε την 54χρονη γυναίκα του. Και ενώ δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, μύριζε αλκοόλ.
1: Ναι.
5: Αυτό οδηγεί τις αστυνομικές αρχές να πιστεύουν πως ίσως είχε καθαριστεί με αλκοόλ για να φύγουν οι πολύματα που θα τον ενοχοποιούσαν. Επίσης, μια κάμερα από γειτονικό σπίτι, κάμερα ασφαλείας, δεν δείχνει κάποια κίνηση το επίμαχο χρονικό διάστημα αυτών των ωρών. Είναι κάποια από τα στοιχεία που βοηθούν την αστυνομία να λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος ακόμα επιμένει στην στάση του ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο φόνο αυτό και ότι είχε μια πολύ καλή σχέση και με το γιο του, όπως τον αποκαλεί, και με τη σύντροφό του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κρατουμένων. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά όντως ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού. Φέρεται να την έβαλε 22χρονος κρατούμενος υπό συνθήκες που διερευνώνται. Να σου πω ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων. Απομακρύθηκαν εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως υπαίτιος της φωτιάς φέρεται ένας 22χρονος, mm-hmm. ο οποίος κρατούνταν, να σας πω, για υποθέσεις κλοπών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
1: Δέσποινα, είχαμε και αναστάτωση χθες στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα στην προσγείωση ενός αεροσκάφους mm-hmm. Πεντζετέλ, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, χθες το μεσημέρι έγινε. Ευτυχώς βέβαια να σου πω ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση mm-hmm. τα φρένα δεν λειτουργήσαν. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα το συγκεκριμένο, ουσιαστικά το Πεντζετέλ καρφώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης.
1: Με τη μύτη.
6: Ευτυχώς ωστόσο, ναι, με τη μύτη. Ευτυχώς ωστόσο, όπως είπα, δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφος του λιμενικού 300 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο του απεγκλωβισμού, θα λέγαμε, της ομάδας των μεταναστών που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάσει στην Κρήτη. Ήταν από Μπαγκλαντές, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες αφρικανικές χώρες. Να πω ότι έχουμε επίσης 2 οικογένειες και 45 με 50 ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο, όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμου υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1.000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι, κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό, αναφέρεται ότι συγκεκριμένα αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός. Και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1.000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο Ελισσέος Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο Πάρης Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδομε τώρα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία την οποία σχημάτισε για την υπόθεση υποδιεύθυνση δίωξης και εξεκίνησης εγκλημάτων Ηρακλείου. Δηλαδή με αυτήν την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Η εισαγγελέα όμως έκρινε ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί απολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέση του νοσοκομείου. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν ακόμη και η οικογένεια ως τροχαίο, όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία, άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιέθεσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει, αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, χτύπησαν τον 49χρονο. Περιμένουμε, υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιέθνηση για DNA, για σάρωση κεραιών, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξεχνιαστεί η υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα, αυτό το αριθμό που είπες. Είναι 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες μοιρασμένες σε 280 κυβότια, Βίκη. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν τα κυβότια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων. Προφανώς από την Τουρκία μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, γιατί ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κυβότια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφοράς, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδο τάπα. Οι διαφυγόντες φόροι και βασμοί από τα λαφρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα και θέλω απλά να σας πω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαφραίων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές τους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο, έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο γινόταν η μεταφορά, mm-hmm. με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαφραία τσιγάρα, τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό, βέβαια.
1: Έτσι. Ναι, βέβαια, τόσα λαφραία τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτό, αυτή την επιτυχία θα λέγαμε των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
9: Ναι, Βίκυ. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση του Μαΐου του 2022, mm-hmm. ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, φρικτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικού της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. Καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, mm-hmm. οι άλλοι 5 αθώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικασθέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό, στο εφετείο Θράκης, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
10: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την Ερτχανίων. Περικλή.
11: Και στο συγκεκριμένο χώρο, Βίκη, καλό μεσημέρι. Είχαμε για ακόμα μία φορά την 6η συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Mm-hmm. Σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο κλασικό, αυτό το κίτρινο, το κλασικό που υπάρχει και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευση στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, 3 άτομα βασικά ουσιαστικά αστυνομικοί και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού mm-hmm. τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα τετρακίνητα, μηχανοκίνητα για την ακρίβεια, στην παραλία. Οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν. Και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα. Καθώς όπως λένε οι ειδικοί, ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί με τη διάθεση του φορτωφόρου δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό, το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και αναβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κ. Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες αντίστοιχως δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
13: Θα σας έλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνος στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες, προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. Θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, στην Βρύσα εξακολουθεί να είναι κολλημένη σε εκείνη την χρονική στιγμή. Οι κάτοικοι σήμερα περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς είναι σήμερα το χωριό τους, το οποίο δεν έχει τη ζωή που είχε κατά το παρελθόν. Στο χωριό μένουν περίπου 160 άτομα από τους 550 νομίζω που ήταν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα για την καθυστέρηση υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων, αλλά και για την καθυστέρηση υλοποίησης της άρσης της επικινδυνότητας. 15 ερυπωμένα σπίτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόροπα κτίρια, τα οποία πάρθηκε η απόφαση για την κατεδάφισή τους. Εάν κατεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούν. Όχι ότι θα αλλάξει, λένε πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες. Στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
14: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία. Μα συγχωρείτε. Και για το λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας των δικηγόρων του νησιού, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πελοπίδα Λιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και ο τοπικός βουλευτής. Η επίσκεψη του κυρίου Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Εδώ και 3 μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του Οδοντατού από το Διακόπτο στα Καλάβρητα και αντίστροφα, είναι και μια μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για δύο βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρητα και Διακόπτο, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης, με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Είναι η άμεση επαναλειτουργία του Οδοντατού, με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που την συνδέουν βάσει σύμβαση με τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και τα αμαξοστοιχεία και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10:30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της ΣΥΜΗΣ και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές Συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλίας, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και πειθασέβοντας την εξουσία». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών Μιγκέλ Άνκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων Μουσικών Βραβείων Γκράμι Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην Πρωθυπουργός της Κυπνησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το διεθνές συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 39χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε ο 31χρονος το θύμα 31 ετών που ήταν στο νοσοκομείο της ΧΙΟ. Υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά αυτή η εικόνα που υπήρξε, όπως μας είπαν από το νοσοκομείο της ΧΙΟ, ήταν ότι είχε χτυπηθεί ο σπλήνας. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι το τραύμα ήταν και σε άλλο μέρος ζωτικό του ανθρώπου αυτού που τελικά έχασε τη ζωή του. Κάποιο θέμα οικογενειακό ήταν που τους έκανε να πιαστούν στα χέρια και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε. Χθες αργά βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους χιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει που διεύθυνση δίωξη και εξιχνίωση εγκλημάτων ΧΙΟ για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στον χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάσταση των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και προφανώς οικονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκυ, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, όπως τονίζεται, ο δημοσιοπρέπειος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμισης και ασφαλούς λειτουργίας του κολυμπητηρίου. Η ημερομηνία επανειδρουργίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του δημοσιοπρέπειος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο πλημελιοδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου, Αχιλέα Μπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα. Φρόσο, μας ακούς?
4: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει, αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεθεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλη έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη κατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
5: Βίκυ, είχαμε μια ειδική συνεδρίαση, γενική συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθος πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο με βασικό αίτημα την ανάκληση σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και τη στήριξη όλων των βουλευτών σε μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο, στο Μελιγαλά, στο πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας με κατοίκους, αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη, θέλω να σου πω, αναφορά έγινε και στις παραβαλλοντικές επιπτώσεις, που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠΕ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρυνση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εφόσον χρειαστεί προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα, και να κλείσουμε αυτό, Βίκυ, είναι των συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε φέκα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη, αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά, τρενάκια, εντός των ορίων που καθορίζει ο UNESCO για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη είναι μνημείο UNESCO. Mm-hmm. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής στάθμευσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκυ.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα έλεγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούν να επιστοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή, που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα, ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Mm-hmm. Δηλαδή, δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Mm-hmm. Αυτό το σύνθημα, έτσι, λοιπόν. Και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ, mm-hmm, να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπάνιες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήβρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναδρομή στο φωτογραφικό έργο της αγαπημένης συντρόφου του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Patrick Fermor. Η φωτογραφική έκθεση βασίζεται στο ομότιτλο «Λεύκομα» και παρουσιάζει περίπου 50 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, περιλαμβάνοντας εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ευρώπη και την Ασία. Με τη φωτογραφική της μηχανή Roy Flex, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορειοαιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: αξίζει.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, σε εισαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανό στόχος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα $87 το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
6: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
5: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
6: Εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
5: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
6: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
5: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική, λοιπόν, που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς. Επιπλέον, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
6: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
5: Και βέβαια, ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο του πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
6: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες. Θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες.

0: το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις και την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που εξέλεξε τον κύριο Κυρανάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν πριν ανοίξει 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
1: Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προς τούτη για τη συνέντευξη, το ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό. Και είπε ότι εντελώς χαλάρος, ότι όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Επομένως, ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
0: Ακριβώς. Έπρεπε γενικώς χαλαρός. Ξεκινάει στο βίντεο, έκανε αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνα τον είδαμε χθες. Ξεκινάει τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Ιβάγιο Καλάκο στα Αντένα. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλωστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί τη εκπομπή, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
1: Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
0: Το 26. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει και απρόβλεπτα, αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
1: Υπό κανονικές συνθήκες. Ναι.
0: Αυτό το κρατάμε. Κρατάμε τις γέφυρες που έριξε προς τον Καραμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και το διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
1: Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι, πρώτο βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, η διαφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, έχει να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμαρά,
1: έχει
0: ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πήρε ταραγμένη περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι το λέω ποιητικά μου λόγια, γκροσομότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η Μέν Γαλάζια Πατρίδα ως ιδέα και το Κάζους Μπέλι ως νόμος υπάρχει από αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο safe το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτή την κριτική.
1: Κρατάμε επίσης αυτό που για τον Αντώνη.
0: Ναι, να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν είναι εις βάρος.
1: Και ότι θα είναι κακό για την ιστεροφημία του, ας το πούμε έτσι.
0: Κακό για την ιστεροφημία του, έχει τη σημασία του και αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αντώνη Σαμαρά γεννηθήθηκε το 1951, αν κάνω λάθος, είναι 95.
1: Σαν να δείχνει μια αλλαγή στάσης από τον πρωθυπουργό και τον Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
0: Θα μπορούσε να κληθεί έτσι, αλλά στην συζήτηση, όταν ερωτάτε εκ νέου, λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική, σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Το παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο η υπόθεση αυτή πέρασε από τους δήμους της πολεοδομίας στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα, και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση. Σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω.
1: Και επειδή είπες
0: και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου.
1: Αφού λέμε για αιχμές τώρα, το αιχμηρώ και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
0: Καλά, αυτό είπε αρχικά, γι' αυτό δεν κρατάει. Ναι. Και η αλήθεια είναι, εάν όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένας χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπερα. 5 είναι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές.

0: εκλογές που μέτρησα, σε τις περιφερειακές στην πάση περιπτώσει, 5 αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
1: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, εχμές κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, σας άσκησε ο πρόεδρος Πασόνικος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μενίου στη Δραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για δωρεά μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
2: Προβλήματα της νέας γενιάς βάζει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε χθες βράδυ στην Τραπετσόνα με νέους και δεσμεύτηκε για καθολική δωρεάν μετακίνηση των νέων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σημείωσε πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο. Είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, πολύ χαμηλού κόστους, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τεράστιου ωφέλους για τη νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα για το κόμμα τη βελτίωση της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για το στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας και για το στεγαστικό. Πυρήνας της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
1: Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
1: Λοιπόν, Λίνα Πεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με πειρά κατά του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Μία δήλωση του κ. Κυρανάκη πριν από λίγο τονίζει πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κυρανάκη, απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιου άλλου. Εξάλλου, τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κ. Κυρανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κ. Κυρανάκη, στους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής. Το μετρό είναι 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, κλείνει τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, ωραία η πρόταση του δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
1: Λίνα Μπεθάνη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαριλάου του Ρικούπη τώρα.
2: Την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς στις πολυοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
2: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
1: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
5: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια. Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
1: Πάμε στον πολιτικό μας άκτορ Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, την πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον οικονομικό ταχυδρόμο, στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα. Το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε. Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση. Δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφετε. Η απάντηση ήταν νομίζω καθυλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε Big Bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class, δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του Γρηγόρη στην χθεσινή δήλωση, συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους. Το είπε πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα, σφάλματα και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Είπε μάλιστα υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός. Ξανά απαντώντας την σχετική απόκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Και βέβαια τη Δευτέρα έχει την ομιλία στη Νίκη, έτσι, εδώ στην Αττική. Πρώτη ομιλία μετά το Θησείο.
6: Η ερώτηση που μου έκανες, που αναφέρθηκε στην πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν εισιτήρια στους νέους μέχρι 25 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο μετρό, στα μέσα συγκοινωνίας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να προσφέρει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αυστηρά κοστολογημένες, και εκεί θα κριθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο. Ωραία. Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο Ring News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
7: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί ότι πρέπει. πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα, γιατί χθες είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
8: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρως επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
1: Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πρετανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
9: Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψεις. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο εμπεριστατωμένος στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνυφασμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να ψάχνω τον κόσμο, μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρει και ο Βασιλέλη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενός με κανέναν.
10: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
9: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια.
10: Δεν υπάρχουν
9: τέτοια. Και όταν τα λέγαμε, τη θεωρούσα κομικά και γελία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
10: Μάλιστα.
9: Μου τυπάρχει να διαφευθυνθεί ο αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες.
10: Μάλιστα.
9: Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσει.
11: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
12: The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. That with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
1: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ανάμεσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
13: Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μια δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανό να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του Ορμούζ ότι θα ανοίξουν αμέσως, και επίσης αναφέρθηκε, απαντώντας σε ερώτηση και στο εμπλουτισμένο ουράνιο, η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά ασαμένο και δεν μπορούν να το φτάσουν οι Ιρανοί. Και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του, παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται, και την έχουμε ακούσει και, και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το πρακτορείο ΜΕΡ, είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές δυνάμεις, ότι θα αρθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται στο Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Δείξε, λοιπόν, σύμφωνα με τις
1: πληροφορίες. Κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των Αμερικανικών δυνάμεων, και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
13: Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. 3 ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε λοιπόν το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος. Όσον αφορά όμως την πλευρά του Ιράν, τουλάχιστον η επίσημη ρητορική είναι από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική συμφωνία. Πρόκειται για εικασίες. Μάλιστα και ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δυσπιστία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, και σίγουρα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι και ο παράγοντας Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Σύμφωνα με το Άξιος, αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του είναι ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία και επίσης πάντως είπε ότι εκτιμά τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει συμφωνία για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεζμπολάχ και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, να σου πω κλείνοντας, ότι το Ιράν αρνείται ότι το βαλιστικό του πρόγραμμα είναι μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Και σε κάθε περίπτωση, να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, μνημόνιο ειρήνης, ας το ονομάσουμε.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς
13: συμφωνία.
1: Θα φανεί τις επόμενες ώρες τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν περιλαμβάνει και αν πέσουν υπογραφές.
13: Αν υπογραφεί γρήγορα μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή είναι.
1: Αν πέσουν υπογραφές στο μνημόνιο αυτό, Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θρίλερ λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
14: Συμφωνία δεν υπάρχει.
10: Ναι.
14: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία, συμφωνία ειρήνης.
10: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
14: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Και χειρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν. Θέλει να απεμπλακεί κατά τον ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
1: Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πεις, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρη αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαθεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν. Με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι στην ώρα το πρωί η πτώση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχως, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματος, πτωτικά κινούνται και οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές η τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το diesel κίνηση είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα της πόλης τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου. Τώρα οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το Air News Radio 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων του νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
16: Στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ.
10: Ναι.
16: Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
17: Ναι.
16: Στην ισιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2-14, 2-15, 2-19.
10: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2-2 κάτι, ε?
16: Κοιτάξτε, τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αθηκές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή ναι. Πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
17: Για να επιστρέψουν στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
16: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
1: Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείο οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες. Στηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και η γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Mm-hmm. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των συνηγορών υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τις αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά και έδρες ασφάλειας της τοπικής αστυνομίας που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί ψάξαν και για το κινητό της 54χρονης, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
18: Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπος τύπου τώρα της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο για τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
19: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό, αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια, ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
17: Δεν έχει ομολογήσει.
19: που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο τροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης σε οργανωμένου εγκλήματος με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα στο Ερτνιούς ο Κώστας Στάμου.
20: Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 51χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων σκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 51χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στον οδό Παπανικολίου, ωστόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα, είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη ειδική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθετε βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούτες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα σκευάσματα, πήγαιναν σε δεύτερη φάση στην εταιρεία, σε μια δεύτερη εταιρεία εδώ στο Χαλάνδριο, η οποία όπως είπαμε δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, και από εκεί γινόταν η διανομή είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού. Από 90 χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο ίδιος ήταν γνώστης όλων αυτών των ουσιών. Ως φαρμακοποιός είχε δημιουργήσει μια ομάδα περίπου από αποτελέσματα από περίπου 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγος, οι οποίοι στην ουσία έκαναν πλαστά αντίγραφα, έκαναν αντίγραφα επωνύμων προϊόντων. Μιλάμε ότι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024, πρέπει να έχει κάνει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά τα κέρδη τους υπολογίζονται στα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες κούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων, και από το σπίτι του 51χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 51χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
1: Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του Ερτνιούς. Για να την ακούσουμε.
21: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Σακοπούλου, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
19: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων. Όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, θα εδραιωθεί και ισχυρός βοριάς στη χώρα μας που θα φτάνει τα 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο. Γρηγόρη.
1: Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε, θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζεκουπούλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη, με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Λισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην κοιλάδα Σαριγκιόλ. Οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδα τα τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. Δυσχέρνε βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή υπογορευτικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο δύο ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χθεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Κρίμα οργανικά για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε, με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0. Άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα όπου οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με τη Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1 της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζούνε αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα, είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα. Και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί. Το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά τελικά, όπως γνωστοποιήθηκε, δεν θα παραστήσει την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί. Σύμφωνα με το πολιτικό, δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης, μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς Παραγουάη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά. Πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη σειρότητα του News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτηδες στις 4 η ώρα τα χαράματα, είναι με Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, βλέπαμε στην ΕΡΤ η πρωινή, όσοι σηκώνονται εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, έτσι μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας. Τώρα, η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο κατάμεστο γήπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση, Τάσο.

0: Πολύ έντονο το τασοεπιτρόπου το μεξικάνικο στοιχείο, εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Αυτή όμως που έκλεψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακίρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι, καθώς η παρουσία της και από το 10 και μετά στα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παγκόσμια κύπελα, συγγνώμη, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το 2-2, όπως το λένε τέλος πάντων, στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
0: Ντάι, με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι. Θα το μάθουμε κι αυτό.
1: Ναι. Και λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακίρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
0: Και καμία δεν εντάξει, ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι...
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γήπεδο, για να έρθει κάποιος στο γήπεδο στο θρηλυκό...
0: Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
1: Υπάρχει και πολλά γρήγορα, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο γαλλικό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει κλαρί που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές, από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού. Ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητο του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει να
0: για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως και τι θα γίνει και στις ΗΠΑ στο επόμενο διάστημα.
1: Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από τον Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, που θα γίνει στις 4 ώρα τα χαράματα. Από το Μεξικό είναι αισθητή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, υπάρχουν drones, υπάρχουν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, αυξημένα μέτρα, κάμερες, χιλιάδες οι αστυνομικοί και διακριτικά αλλά και σκυλιά έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα, όπως μεταφέρουν πάντα οι ανταποκρίσεις.
0: Ωραία.
1: Από το Μεξικό.
0: Ωραία. Θα τα δούμε σιγά σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι. Υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
1: Βεβαίως. Στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς-Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Σπορ και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα. Δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
0: Πλέον, ναι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης σε κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος χρηματιστής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43.300.000 ευρώ, 28.600.000 ευρώ θα πάρει ο φινανής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς. Το επηρεάζει
1: αύριο
0: το. Την ώρα μετάδοσης.
1: Ναι, το Μοντιάλ δεν το επηρεάζει. Επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο. Και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή αθλητική αύριο στις 8, φυσικά, σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την Προρέκο στο Final Four του Champions League στο Πόλο. Και σήμερα, μια και έκανε αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν τους Φερεντσβάρος στον τελικό της ίδιας διοργάνωσης στις γυναίκες.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Ερκ News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
3: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας Δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, ο οποίος να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50% μεγαλύτερη των 50 ετών, και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
0: Άρα... Τώρα, αναφορικά με τη διπλή με ανάπλαση, η οποία, όπως είπε, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κ. Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
3: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή, το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα, και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είμαι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ, βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, που πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη χωματερία. Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει σε σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
4: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
3: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
4: Της ανάπλασης της λεωφόρου.
3: Ακριβώς, της λεωφόρου εξάνωσης.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

εβδομάδας. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2 στο FM. Από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα και τον Νότιο Εύρο από τους 103,5 και από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το Bar ΕΡΤ είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, σήμερα λίγο καθυστερημένοι. Όμως είμαστε εδώ. Φώτης Ζάντζας στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές και έτσι επιλέγουμε ως πρώτο συστατικό, επιλέξαμε μάλλον ως πρώτο συστατικό αυτού του σημερινού κοκτέιλς, το εξαιρετικό Bloodhood Rock. Είναι ένα δυναμικό ρυθμικό κομμάτι του Αμερικανού τραγουδιστή και κιθαρίστα J.D. McPherson, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός για την αναβίωση του παραδοσιακού rock and roll και rockabilly ήχου και το rhythm and blues της δεκαετίας του 50 με μια σύγχρονη φρέσκια παραγωγή. Το συγκεκριμένο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο studio album του με τίτλο Let the Good Times Roll, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την αυθεντικότητα και την ενέργειά του. Ο McPherson, με καταγωγή από την Οκλαχώμα και με ένα καταπληκτικό background στις εικαστικές τέχνες, πλαισιώνεται σταθερά από μια εξαιρετική μπάντα στην οποία ξεχωρίζει ο μπασίστας και παραγωγός Jimmy Sutton. Και με το Bloodhound Rock αποτυπώνει ένα vintage ήχο γεμάτο έντονα πνευστά, κοφτές κιθάρας και χορευτικό ρυθμό που παραπέμπει άμεσα στα κλασικά juke joints του Αμερικανικού Νότου. Τώρα, αμέσως μετά θα πάμε στο εξαιρετικό Heavy Hearts Hard Fists, το μότιτλο εκρηκτικό κομμάτι από το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Αμερικανίδας ερμηνεύτριας Nikki Hill, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015. Η Nikki Hill έχει καταγωγή από τη Βόρεια Καρολίνα και ρίζες που ακουμπάνε στην gospel μουσική των εκκλησιών του Νότου. Έχει εδραιωθεί στη σύγχρονη σκηνή για αυτή την βραχνή φωνή της με ένα εξαιρετικό γρέζι και το δυναμικό συνδυασμό blues, soul αλλά και punk συμπεριφοράς στο συγκεκριμένο άλμπουμ και το τραγούδι ιδιαίτερα. Πλαισιώνεται από την εξαιρετική μπάντα της, στην οποία ξεχωρίζει και ο σύζυγός της και καταξιωμένος κιθαρίστας ο Matt Hill. Δημιουργεί ένα συμπαγή κιθαριστικό ήχο γεμάτο γρήγορα ρίφς και έντονο ρυθμό που αποτυπώνει την άγρια ενέργεια των ζωντανών τους εμφανίσεων. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτό είναι το blues, γνωστό και 900 miles. Έγινε μια ανασκαφή εδώ στη δισκοθήκη για να βρεθεί. Λοιπόν, και αυτό είναι το ντεμπούτο, μάλλον όχι το ντεμπούτο single, αλλά περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο album αυτού του εξαιρετικού Αμερικανού τραγουδιστή, κιθαρίστα και τραγουδοποιού, του Terry Collier, το οποίο album έχει τον τίτλο The New Folk Sound of Terry Collier. Και ηχογραφήθηκε το 1964, κυκλοφόρησε όμως επίσημα το 1968. Ο Collier έχει καταγωγή από το Σικάγο και είναι παιδικός φίλος του Curtis Mayfield. Και υπήρξε πρωτοπόρος καλλιτέχνης που γεφύρισε με μοναδικό τρόπο τη folk, τη jazz και τη soul μουσική. Με αυτή την ζεστή φωνή που ακούσατε. Στο συγκεκριμένο κομμάτι μάλιστα, το οποίο αποτελεί μια διασκευή ενός παραδοσιακού αμερικάνικου folk τραγουδιού, ο Collier συνοδεύεται από αυτά τα πνευστά που ακούσατε, την τζαζέ, την κιθάρα και δύο κοντραμπάσα, παιγμένα μάλιστα από τον Terence Knight και τον John Tweedle, καταπληκτική μουσική της jazz, και δημιουργεί ένα υποβλητικό μινιμαλιστικό ήχο που έθεσε τις βάσεις βέβαια για το μετέπειτα ύφος του ήχου που έβγαζε και στα live του. Τώρα θα πάμε στην Ολλανδία, περίπου την ίδια εποχή, 1969. Το Down Man είναι το ιστορικό ντεμπούτο σίγγλ του ολλανδικού progressive blues rock συγκροτήματος που έφερε τον τίτλο Brain Box. Κυκλοφόρησε, όπως σας είπα, το 1969 και συμπεριλήφθηκε στο ομότιτλο μοναδικό στούντιο άλμπουμ τους, ομότιτλο ως προς το όνομά τους, δηλαδή Brain Box, την ίδια χρονιά. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Άμστερνταμ από τον κιθαρίστα Jan Ackerman και έναν μάνατζερ, τον Wim Van Lindel, ενώ την χαρακτηριστική δυναμική φωνή του κομματιού υπογράφει ο τραγουδιστής Cas Lux, πλαισιωμένος από τον μπασίστα Αντρέ Ρέιμαν και τον drummer Πιέρ Βάντερ Λίντεν. Το Down Man, το οποίο συνέδεσαν όλοι μαζί, καθόρισε τον ήχο της μπάντας και συνδυάσε το σκληρό rock με τα blues, αλλά και τα φλαμέγκο στοιχεία στην κιθάρα, διότι υπήρχαν οι επιρροές από την Ισπανία, αποτελώντας την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους λίγο πριν ο Ackerman και ο Πιέρ Βάντερ Λίντεν αποχωρήσουν για να ενταχθούν στις μεγάλες φίρμες στο παγκοσμίως γνωστό συγκρότημα τους Focus.

Αυτό είναι ένα πραγματικό blues, αν και έρχεται σχετικά κοντά στην δική μας χρονολογία, στο τρέχον παρόν. Το Hoodoo, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια αυτού του συγκροτήματος που έχει ως ηγέτη τον Omar Dykes. Το συγκρότημα λέγεται Omar and the Howlers. Και στοιχεία Louisiana Blues και Zydeco και Swan Blues μέσα εκεί. Λοιπόν, το Hoodoo περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο Big Red Leg. Όπως σας είπα, κυκλοφόρησε στις αρχές της Millennium δεκαετίας, νομίζω το 2001. Ο Mark Dykes είναι η πρωταγωνιστική φιγούρα εκεί, ο οποίος κατάγεται από το Mississippi, αλλά καθιερώθηκε μουσικά στο Austin του Texas, όντας γνωστός για αυτή τη βαθιά φωνή που ακούσατε, που παραπέμπει λίγο στο Howlin' Wolf και νομίζω ότι έχει επηρεαστεί από αυτόν, καθώς και για το γεμάτο ενέργεια παίξιμό του στην κιθάρα. Στο συγκεκριμένο τραγούδι το συγκρότημα, το οποίο έχει αλλάξει αρκετές συνθέσεις όσον αφορά στα πρόσωπα μέσα στα χρόνια, αποδίδει έτσι με ένα, όπως σας είπα, Swan Blues ήχο, βασισμένο σε ένα επαναλαμβάνομενο βαρύ ριφ της κιθάρας και ρυθμούς που αντλούν την έμπνευση από τη μυθολογία των Χούντου, τη μυθολογία της μαγείας δηλαδή και των παραδόσεων του Αμερικάνικου Νότου. Τώρα θα πάμε σε άλλον ένα καλλιτέχνη σύγχρονο, τον Omar and the Howlers. Λέγεται Robert Finlay, τον έχουμε ακούσει κατά καιρούς από εδώ, από τον Barrett. Θα ακούσουμε το Country Child, ένα αυτοβιογραφικό γεμάτο ενέργεια κομμάτι του. Blues βέβαια, κυκλοφόρησε το 2021 στο άλμπουμ του με τίτλο Sir Cropper's Son. Ο Finlay κατάγεται από τη Λουιζιάννα, έζησε τα παιδικά του χρόνια δουλεύοντας σε καλλιέργειες βαβακιού. Υπηρέτησε ως τεχνικός ελικοπτέρων στον Αμερικανικό στρατό και έπαιζε παράλληλα μουσική. Έχασε την όρασή του από γλαύκωμα πριν γνωρίσει την παγκόσμια καταξίωση σε προχωρημένη ηλικία. Το συγκεκριμένο άλμπουμ και το τραγούδι, το Country Child, ηχογραφήθηκαν στο Nashville σε παραγωγή και συνθετική συνεισφαιρά του Dan Auerbach, των Black Keys, ο οποίος πλαισίμωσε την δυναμική γεμάτη συνέστημα φωνή του Finlay με μια κορυφαία ομάδα session μουσικών, όπως ο Kenny Brown στην κιθάρα και ο μπασίστας ο Tommy Sims, και δημιούργησε ένα αυθεντικό ήχο που παντρεύει τα Swan Blues, την soul των δεκαετιών του 60 και του 70 και αυτό που λέγεται νότιο rock. Πάμε να τον ακούσουμε.

Το κομμάτι βέβαια το ξέρετε όλοι. Χολαλό το Love. Είναι μια reggae διασκευή του πασίγνωστου κομματιού των Led Zeppelin, εδώ διασκευασμένο από τους Dynamics, οι οποίοι η διασκευή περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο Version Excursions. Κυκλοφόρησε το 2007. Η Dynamics είναι ένα πολυεθνικό σχήμα με βάση τη Λιόν της Γαλλίας. Αποτελείται από τον παραγωγό DJ Patchworks, κατά κόσμον Bruno Hovart, τον τραγουδιστή τον Moonoam από το Καμερούν, τον Steve Big Daddy Newland από την Τζαμάικα, τον Flashby από τη Μεγάλη Βρετανία. Όπως καταλαβαίνετε, πολυσυλλεκτικό συγκρότημα και έγινε γνωστό για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο διασκευάζει και επανεκτελεί τα κλασικά pop, rock και soul τραγούδια, συνήθως με reggae ρυθμούς. Το συγκεκριμένο κομμάτι συνδυάζει τα βαριά dub μπάσα και τους τζαμαϊκανούς ρυθμούς με ζεστά soulful φωνητικά και μετατρέπει αυτό το εξαιρετικό hard rock κομμάτι των Led Zeppelin σε ένα χορευτικό low tempo όμως reggae groove. Θα πάμε και σε ένα blues από τους ZZ Top, εξαιρετικό και σπάνια ακούγεται. Το κομμάτι λέγεται A Fool for Your Stockings. Ένα blues αργό κομμάτι περιλαμβάνεται στο έκτο studio album των ZZ Top με τίτλο The Guello, ένα album που κυκλοφόρησε το 1979 από αυτούς τους τύπους από το Houston του Τέξας. 10 χρόνια πριν είχαν δημιουργηθεί, πριν από αυτό το άλμπουμ. Αποτελούνταν σταθερά για πάνω από 5 δεκαετίες από τον Billy Gibbons, τον Dusty Hill και τον Frank Beard στα drums και έγιναν γνωστοί διεθνώς για τον χαρακτηριστικό συνδυασμό του Texas Blues αλλά και του hard rock ήχου που έβγαζαν, αλλά και για τις μακριές γενιάδες των Gibbons και του Hill. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο έγραψαν από κοινού και τα 3 μέλη της μπάντας, βασίζεται σε ένα υποβλητικό μελωδικό ριφ της κιθάρας του Gibbons. Αναδεικνύει τον πιο ατμοσφαιρικό και καθαρό blues ήχο που επανέφερε το συγκρότημα με το συγκεκριμένο άλμπουμ στο προσκήνιο έπειτα από μια τριετή περίοδο καλλιτεχνικής αποχής.

Αυτή ήταν η Freak Power. Δεν ξέρω εσείς που ζήσατε καλά την δεκαετία του 90, όπως και η αφεντιά μου. Τους θυμάται από ένα εξαιρετικά χορευτικό και πασίγνωστο κομμάτι, το Turn On, Tune In, Cop Out. Εδώ τους ακούσαμε στο Moonbeam Woman, είναι ένα κομμάτι τους που περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο More of Everything for Everybody. Αυτός ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει το 1996. Τρία χρόνια νωρίτερα έχει δημιουργηθεί το σχήμα από τον παραγωγό και μπασίστα Norman Cook, και ο οποίος ευρύτερα γνωστός είναι ο Fatboy Slim, που έκανε τη δυνατή solo καριέρα αργότερα. Έναν εξαιρετικό τραγουδιστή, τρομπονίστα και συνθέτη, τον Ashley Slater. Στοιχεία jazz, funk, soul και trip hop με ηλεκτρονικά beat συνδυασμένα όλα μαζί, καταπληκτικά, μαεστρικά. Στο συγκεκριμένο τραγούδι μπάντα από εκείνη την περίοδο περιλάμβανε επίσης μουσικούς όπως ο κιθαρίστας David Randall και ο drummer Pete Eckford. Παρουσίασε ένα mid-tempo ατμοσφαιρικό ρυθμικό ήχο, ο οποίος βασίζεται στα βαριά πνευστά του έντονο μπάσο και τα χαρακτηριστικά φωνητικά του Slater, ακολουθώντας το ιδιαίτερο μουσικό ύφος της εναλλακτικής χορευτικής pop σκηνής της δεκαετίας του 90. Τώρα θα πάμε εκεί γύρω στο 1992 να ακούσουμε το World in Motion, ομότιτλο κομμάτι από το solo studio album του Αμερικανού μουσικού Pops Staples. Ο καλλιτέχνης αυτός κατάγεται από το Mississippi. Είναι ιστορικά γνωστός ως ο πατριάρχης και ηγέτης του θρυλικού οικογενειακού συγκροτήματος The Staple Singers, το οποίο έτσι ήταν πάρα πολύ γνωστό στο χώρο της gospel μουσικής, και σύνδεσαν το όνομά τους αλλά και το όνομά του ο Pop Staples με το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο συγκεκριμένο κομμάτι και στο άλμπομ, ο Staples ξεδιπλώνει το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην ηλεκτρική κιθάρα και τη ζεστή απαλή φωνή του, ενώ πλησιώνεται από κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι κόρες του, οι Mavis και Cleotha Staples στα φωνητικά, ο Ray Cooder στην κιθάρα, ο Dev Lindley και ο Jackson Brown, και παρουσιάζουν όλοι αυτοί μαζί καλλιτέχνες ως ομάδα έναν ήχο που συνδυάζει τα παραδοσιακά blues, την gospel και τη folk αισθητική με κοινωνικοπολιτικό στίχο.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Pop Staples. Εμείς θα πάμε πάλι σε ένα κομμάτι, με αυτό θα κλείσουμε την εβδομάδα. Το εξαιρετικό Yellow Moon είναι το ίδιο τραγούδι, είναι διασκευή όμως του κλασικού τραγουδίου των Neville Brothers. Εδώ ερμηνευμένο από τον τραγουδιστή και τραγουδιοποιό και κιθαρίστα Eric Johansson, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του με τίτλο Cover Tracks Volume 1, κυκλοφόρησε το 2021. Είναι αναγνωρισμένος ο Johansson στη blues σκηνή, στη σύγχρονη blues σκηνή, και είναι γνωστός για το κεντρικό alternative παίξιμό του στην κιθάρα, αλλά και τη δυναμική του φωνή. Με αυτό το κομμάτι θα σας χαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και καλό απόγευμα σε όλους εσάς που μας ακούσατε και όχι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι θα σας πάμε προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη από εκεί από την Οριστιάδα. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Νωρίτερα πάντως, το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο δεν προβλέπει παραίτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου, το ζήτημα του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμά του στον εμπλουτισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσα στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Το διακύβευμα της κάλπης έθεσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και απαρίθμησε μια σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα, είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια, είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους κ. Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμήνυσε άλλωστε σήμερα πρωθυπουργός και στη σημερινή συνέντευξή του σε podcast. Προϊόν αλαζονίας, υποκρισίας ή άγνοιας, η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του κάζους Μπέλη, σχολιάζει το Πασόκ, που υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα παρουσία του Ταγί Περντογάν στο Ερζερούμ. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το Πασόκ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεων του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε και λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλα διαφθοράς της πολεοδομίας, ανταπάντησε το Πασόκ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγικό ρόλο είχε 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, έλεγε από τον ανακριτή Αιγείου, ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Λόγκο Γυαλίας, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος, που παραμένει κρατούμενος στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Ξεκίνησε σήμερα δεύτερος κύκλος αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με τη συμμετοχή των πολιτών να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TaxisNet, όπως ενημερώνουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην Earth News.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις πρώμεσες πρωινές ώρες και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές βροχές, βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα Πελάγια και τα 7 Μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά και η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Earth
2: περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστίαδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα συναντιόμαστε. Είναι η δεύτερη ώρα της δικτύωσης, καθώς νωρίτερα ήμασταν συντονισμένοι με την ΕΡΤ Κομοτηνής και τον Φωτιζάντζα. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Δώρο Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Από τις συχνότητές μας, τους 101 για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103,5 για το νότιο, τους 98,1 και 91,2 για τους νομούς Καβάλας, Ροδόπης και Ξάνθης, για το νομό Καβάλας και το νομό Δράμας, τους 96,3 μας εντοπίζεται, στους 101,5 για τον νομό Σερών. Φυσικά, rteco.gr, όπου κι αν είστε, μπορείτε να μας εντοπίσετε και εκεί με μια όποια από τις όποιες συσκευές ηλεκτρονικές χρησιμοποιείτε. Μόνο τι θέλει, διαδικτύωση, τίποτα άλλο. Ίντερνετ, να το πω στα ελληνικά. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Χώρια βέβαια που συναντιόμαστε και στο Facebook μέσα από τη σελίδα της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Έχετε τη δυνατότητα και όλες τις συνεντεύξεις να τις ακούτε αργότερα και στο YouTube αλλά και στο Spotify. Έχουμε μια εκτακτή ενημέρωση για έντονα καιρικά φαινόμενα και στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου και γενικότερα σε όλη τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα μέχρι και τις πρωινές αύριο το πρωί του Σαββάτου, δηλαδή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ορεστιάδας ήρθε το μήνυμα που λέει ότι οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις τελείως απαραίτητες και να μην πλησιάσουν τους ποταμούς Ευρωάρδα ή άλλων τοπικών ρεμάτων και αναχωμάτων, να αποφεύγουν επίσης και τη διέλευση Ιρλανδικών διαβάσεων, κυρίως των Καστανιών και των Ριζίων. Ή άλλων τοπικών ρεμάτων και αναχωμάτων, να αποφεύγουν επίσης και τη διέλευση Ιρλανδικών διαβάσεων, κυρίως των Καστανιών και των Ριζίων.

27 βαθμών Κελσίου τώρα σε όλη σχεδόν την περιφέρεια. Αρκετά πιο κάτω από ό,τι ήμασταν στη χθεσινή ημέρα που είχαμε 33. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχω την ευκαιρία να κουβεντιάσω σε λίγο με έναν εξαίρετο τραγουδιστή. Ένα σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα έχει ο άνθρωπος. Μας έχει χαρίσει τα τελευταία τραγούδια, τα τελευταία χρόνια, εξαιρετικά τραγούδια. Το γνωρίσαμε και μέσα από την ευτυχία, την υπέροχη εκείνη ταινία για τη ζωή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Το παιχνίδι και την παράξενη κοπέλα. Δύο καινούργια τραγούδια και όχι μόνο. Θα μας παρουσιάσει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης που ήρθε μαζί μας σε λίγο. Και αργότερα θα πάμε Κρήτη να συναντήσουμε την Ζωή Λιαντράκη με το νέο της τραγούδι «Ανήκω μόνο». Σε μένα μια δυναμική μουσική κατάθεση για την ελευθερία, την αυτογνωσία και τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας. Κώστας Τριανταφυλλίδης, σε λίγο κοντά μας. Η μουσική του Βαγγέλη Μαχαίρα. Η στίχη της Καλλιόπης Ελλά. Παιχνίδι.

Έρτορες Τιέδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε δικτύωση προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και αναμφίβολα φίλες και φίλοι. Ο ερμηνευτής που ήδη ακούσατε ανήκει στην κατηγορία εκείνων των τραγουδιστών που ξεχωρίζουν για τη φωνή τους. Είναι αυτή η φωνή που κατάφερε να συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο τότε όταν ακούσαμε το όνειρο

0: Να δηλώσει την ευτυχία με τόσο διαφορετικό τρόπο και αναφέρομαι βέβαια στον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση εδώ στο δίκτυο είναι αυτό το τραγούδι που ακούσατε και ένα άλλο που έρχεται, αλλά και άλλες συμμετοχές που έχει. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τον ευχαριστώ που σήμερα είναι μαζί μας προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτόν και την πορεία του. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές όπου μας ακούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την
0: Εγώ, για πραγματικά ωραίο, είναι η χαρά μου.
1: Για τον
0: πρώτη
1: ωραίο
0: φορά.
1: Πρόλογο που έκανες, γιατί πολλές φορές αναρωτιέμαι, γιατί με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε εσύ είσαι. Εμένα το πρόσωπό μου δεν είναι τόσο ευρέως γνωστό στο γενικά, γιατί τότε που βγήκε η ευτυχία και το τραγούδι έγινε πολύ γνωστό, είχαμε τον COVID, πέσαμε πάνω στον COVID.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και δεν προλάβαμε να επικοινωνήσουμε έτσι όπως θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Την ευτυχία και το τραγούδι, τη διασκευή του Μίνου Μάτσα. Τέλος πάντων.
0: Θυμάμαι πάντως και εμείς που το λέγαμε τότε. Ποια είναι αυτή η φωνή πίσω από αυτό το υπέροχο, αυτή την ερμηνεία πίσω από το τραγούδι. Ναι.
1: Το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ωραίο σου πρόλογο. Το παιχνίδι βέβαια ήρθε τώρα να μας. Να ξανασυστηθούμε τέλος πάντων, ξαναγνωριστούμε μάλλον. Και είναι ένα τραγούδι που αγάπησα πάρα πολύ από το Βαγγέλη, το Μαχαίρα και την Καλλιόπη της Ελλά. Το πρώτο εγχείρημα της Καλλιόπης στη δισκογραφία. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Δημήτρη του Λέτζου.
0: Α, μάλιστα.
1: Τραγούδι
0: εντάξει,
1: αυτό και άλλα τραγούδια που γράφτηκαν.
0: Ναι.
1: Και ονομάζεται τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης. Ο Δημήτρης λοιπόν ένας πολύ σημαντικός και πολύ σπουδαίος. Όχι σπουδαίος απλά. Έχει δείγματα γραφής στη δισκογραφία τρομερά σημαντικά. Θα αναφέρω μόνο τον Έρωτα Αρχάγγελο, το Χρήστο Λεωτήτη, που τραγούδησε ο Μητροπάνος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ότι άλλο έχει κάνει, λοιπόν, πήρε την πρωτοβουλία να στηρίξει νέους στιχουργούς και να τους δώσει το βήμα για να βγάλουν τα τραγούδια τους. Ένα από αυτά λοιπόν τα τραγούδια είναι η στίχη της Πόπης, της Καλλιόπης, σε μουσική του Βαγγέλη Μαχαίρα, που είμαστε φίλοι πολλά χρόνια με τον Βαγγέλη. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Έχουμε βρεθεί στη σκηνή με πάρα πολλούς τρόπους, με καλλιτέχνες σε άλλους, είτε σε προσωπικές δικές μου συναυλίες, αλλά έχουμε βρεθεί και στο παρελθόν σε ένα τραγούδι, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, που υπογράφηκε εκεί ο Βαγγέλης στη μουσική, σε ένα προσωπικό μου δίσκο.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα, λοιπόν,
0: για ποιο λες, θύμισέ μου.
1: Το όλα είναι κάτι άλλο.
0: Μάλιστα, ναι, οκ. Okay. Ναι, εδώ έχουμε... Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε μια καινούρια συνάντηση με τον Βαγγέλη, σε αυτό το λαϊκό δρόμο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Βαγγέλης και που εγώ αγαπώ πάρα πολύ, πέρα από το ότι το αγαπώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι ανάγκη και είναι απαραίτητο να ξανασυστήνουμε το λαϊκό τραγούδι με την καινούργια του φόρμα, με καινούργια τραγούδια, για να μπορεί να το κρατήσουμε σαν κομμάτι του πολιτισμού, το

0: Έτσι είναι, ναι. Η Καλλιόπη πού κατάγεται?
1: Η Καλλιόπη είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Είμαστε όλοι βόρειοι.
0: Όλοι βόρειοι, ναι.
1: Εγώ πιο βόρειος ακόμα, εντάξει, ναι. Τα παιδιά, ο Βαγγέλης από τον Βόλο, εγώ από τη Φλόρινα.
0: Ναι, ξέρω, ναι, μάλιστα, ναι.
1: Τώρα υπάρχει και ένα τραγούδι ακόμα, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Θα συνεχίσουμε κανονικά, γιατί έχουμε και την παράξενη
1: μετά το παιχνίδι,
0: κοπέλα.
1: Δεν ξέρω αν το ακούσατε ακριβώς.
0: Καλά.
1: Η οποία έρχεται από το παρελθόν, η παράξενη
0: Βεβαίως.
1: Κοπέλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, από το πολύ, όχι πολύ μακρινό, από σχετικά μακρινό παρελθόν, όπου γράφει ο Μανώλης Χιώτης. Αυτό το αριστούργημα κατά τη γνώμη μου, και έρχεται ο Στέλιος και ο Γιώργος ο Γκόλγαρης, που είμαστε φίλοι με τον Στέλιο πάρα πολλά χρόνια, όταν εγώ ακόμα ήμουν σπουδαστής στο πρώτο μουσικό κέντρο Πειραιά,
0: ναι.
1: Και αυτός μόλις ήταν οι πρώτες του τέλος πάντων χρονιές, η πρώτη του είσοδος στη διδασκαλία, ήταν καθηγητής εκεί, κιθάρας κλασικής, και τότε γνωριστήκαμε με τον Στέλιο. Υπήρχε μια τεράστια εκτίμηση μεταξύ μας και έφτασε η στιγμή να συναντηθούμε στη δισκογραφία
0: mm-hmm.
1: για να φτιάξουμε την παράξενη κοπέλα. Με αυτό το λιτό και τον πολύ απλό τρόπο, με τις δύο κλασικές τους κιθάρες, ο Στέλιος και ο Γιώργος, δώσαμε έναν άλλο, όχι χαρακτήρα, φάραμε έναν άλλο ρούχο στην παράξενη κοπέλα του Χιώτη.
0: Έτσι είναι.
1: Ένα πιο απλό, πιο λιτό, αλλά πολύ όμορφο νομίζω.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα ναι. από την απλότητα της διασκευής αυτής αναδεικνύουμε κάτι άλλο νομίζω, μια άλλη εικόνα, μια άλλη ματιά.
0: Εντελώς άλλη ματιά είναι, κοπέρα. Αλλά τόσο ενδιαφέρουσα έτσι, γιατί αυτό το τραγούδι το είχαμε ακούσει και με άλλες διασκευές. Ποιοι ήτανε, Ξύλινα Σπαθιά, όχι, δεν θυμάμαι, ούτε κίτρινα ποδήλατα.
1: Υπόγεια
0: ρεύματα. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
1: Ρεύματα, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω ότι το έχουμε ακούσει εκδοχές. Αυτή
1: ναι,
0: όμως
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: το κάτι
1: ναι.
0: άλλο.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Αυτό θα κυκλοφορήσει, θύμισε μου λίγο, θα κυκλοφορήσει
1: αυτό
0: κάποιο
1: έχει
0: άλλο.
1: Θα κυκλοφορήσει από την FM Records
0: ναι.
1: σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Ναι.
1: Σαν
0: τραγούδι.
1: Και στο YouTube. Σαν τραγούδι, ναι.
0: Ναι. Γιατί στο ρωτάω αυτό. Από τα δύο παιδιά, από το Στέλιο και από τον Γιώργο, κουβεντιάζαμε για ένα άλλο τραγούδι που κάνανε. Πολύ αγαπημένο, το «Και εσύ θα βγεις» του Πλέσσα και του Παπαδόπουλου.
1: Ναι,
0: το Γεράσιμο. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πριν μια εβδομάδα
1: ναι, ναι.
0: τα λέγαμε αυτά.
1: Ναι,
0: και είναι
1: ναι,
0: στο
1: ναι,
0: ίδιο
1: ναι.
0: στυλ. Γι' αυτό σκέφτηκα μήπως.
1: Είναι στον ίδιο κύκλο τραγουδιών.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι στον ίδιο κύκλο. Θα την αγαπήσετε νομίζω την παράξενη κοπέλα ιδιαίτερα τώρα.
0: Ναι, γιατί έχει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι δηλαδή από τα τραγούδια που ίσως να μην μπορούσε κάποιος ακροατής να φανταστεί ότι υπάρχει και αυτό. Είδες η διαχρονικότητα του Χιώτη πώς μπορεί να φτάσει

Θα είναι η χρονιά της. Συνεχίζει να είναι οι χρονιές της όλες αυτές αυτή τη δεκαετία. Ολίβια Ροντρίγκο. Έχουμε όμως και καινούργιο τραγούδι από μια άλλη τραγουδίστρια που εκτιμούμε ιδιαίτερα, όχι μόνο για αυτά που γράφονται για την Αγγλία και όχι μόνο επειδή είναι ο παδός της και ο Έλτον Τζον, αλλά γιατί το αξίζει. Το τραγούδι λέγεται From Down Here. Είναι καινούριο της Λόλα Γιάνγκ, που παίζαμε αρκετά το Μέση τότε πριν γίνει επιτυχία. Αυτό το τραγούδι σηματοδοτεί την πρώτη κυκλοφορία της Λόλα Γιάνγκ. Όσοι παρακολουθούν την επικαιρότητα, μετά από μια προσωρινή παύση που είχε, είχε καταρρεύσει επί σκηνής στο φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη.

Την αγαπήσαμε αμέσως σαν παρουσία. Βέβαια θα εκτιμήσουμε περισσότερο να δούμε τι θα έχει στη συνέχεια την καριέρα της. Γιατί είναι κόρη ενός αγαπημένου μας μουσικού, του πρώην drummer των Nirvana και frontman των Foo Fighters, του Dave Grohl. Και δεν έχει κάνει ένα άσχημο ντεμπούτο το άλμπουμ. Το όνομά της Violet Grohl. Η μεγαλύτερη κόρη του μουσικού των Foo Fighters. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε από μια ομάδα μουσικών που θυμίζει τον στούντιο, θυμίζει Wrecking Crew της δεκαετίας του 60, και μας είπε ότι η τραγουδίστρια, η Violet Grohl, ότι αναφέρει στις επιρροές της, από αυτό καταλαβαίνετε και το κλίμα του άλμπουμ, Breeders, PJ Harvey, Pixies, Soundgarden και Cocteau Twins.

Αυτά για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε τη Δευτέρα εδώ πάλι και μετά τα αφιερώματα τα γνωστά. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Και μην ξεχνάτε, τη Δευτέρα επίσης, στις 10 το βράδυ, Dead Can Dance στο πάρκο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαή. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

βάλεις τα καλά σου και θα τρέξεις αυτόν που περιμένεις να διαλέξεις, μα δεν θα έρθει. Ήταν η ενδελέχεια εδώ στην Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ελπίζω να έχετε μια ωραία διάθεση, ελπίζω να έχετε κανονίσει να κάνετε κάτι το Σαββατοκύριακο ή να μην έχετε κανονίσει τίποτα να κάνετε το Σαββατοκύριακο, γιατί και αυτό καμιά φορά μπορεί να είναι καλύτερο από το πρώτο. Καλώς ήρθατε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε εδώ στα μέσα του Ιουνίου. Είναι η Στεφανία Τσακίρη που φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6 και μετά τους ενδελέχεια πάμε στα 80's με τους Λοκομόντο. Hey.

Ένα τραγούδι χυμαρόδες εδώ από τον Μάρκο Κούμαρη και τους Λοκομόντο. Για όσους έζησαν τα 80's, σε αυτούς το αφιερώνει. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, έχω στα χέρια μου τη βιογραφία που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Τη βιογραφία του Κώστα Τουρνά. «Άνθρωπε αγάπα» είναι ο τίτλος του βιβλίου. Ο Θάνος Κανούσης, ο συγγραφέας. Και μέσα στα πολλά άλλα που διαβάζει και μαθαίνει κανείς, υπάρχει και η τοποθέτηση του Κώστα Τουρνά στη βιογραφία του, ξαναλέω, για το γεγονός ότι δεν ασχολήθηκε με το λαϊκό τραγούδι. Κι όμως, λέει ο Κώστας Τουρνάς, κάποτε με ρώτησαν γιατί δεν έκανα ποτέ λαϊκό τραγούδι, γιατί δεν το είχα. Κάτι που με έδιωχνε στο λαϊκό τραγούδι ήταν η θεματολογία του. Αργότερα βέβαια το έκανα από ανάγκη και με μεγάλη επιτυχία, με το ψευδώνυμο όμως Ταφ Κωστής. Ήθελα στην ηλικία που ήμουνα μέσα στο τραγούδι να υπάρχει λύση, να αφήνει ουρανό, ορίζοντα το τραγούδι. Αφού δεν με τράβηξε ποτέ σαν περιεχόμενο, δεν με τράβηξε και μουσικά το λαϊκό. Από την άλλη, το λαϊκό τραγούδι είχε 5-6 δρόμους, κλίμακες, οι οποίες επαναλαμβάνονται, και μέσα εκεί ήταν όλο το τραγούδι. Ο πιο ριζοσπάστης ήταν ο Κουγιουμτζής, που έβαλε 3 δρόμους στο ίδιο τραγούδι και ανανέωσε λίγο τη μουσική, κάνοντας κάτι που στην Ανατολή απαγορεύεται. Θα μου πεις, συμπληρώνει ο Κώστας Τουρνάς στη βιογραφία του, αυτό που έκανες εσύ ήταν πιο ελεύθερο? Όχι, αλλά μου έδινε την αίσθηση πως κάνω ό,τι θέλω, το φτιάχνω όπως μ' αρέσει.

Άνθρωπε αγάπα, λοιπόν, η βιογραφία του Κώστα Τουρνά με πολύ ενδιαφέρον τη διάβασα, θα πούμε και σε άλλες εκπομπές και άλλα πράγματα και άλλα στιγμιότυπα από αυτή την πολύ πλούσια πορεία, πολλές συναυλίες και ηχογραφήσεις βέβαια, πολύ αγαπητός καλλιτέχνης ο Κώστας Τουρνάς, και χωρίς πολλά πολλά στο επόμενο.

0: μπορείς να πεις ότι αυτό το τραγούδι σου δίνει και μια καλοκαιρινή διάθεση παραπάνω. Ήταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης βέβαια σε ένα από τα 4-5 τραγούδια του που ακούγονται με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και σήμερα, και με αυτή την καλοκαιρινή διάθεση ακριβώς που σας έλεγα και που μας έβαλε το προηγούμενο τραγούδι, θα πάμε στο επόμενο.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά, είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό...

Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία λοιπόν, τα Εμισκούμπρια εδώ, και μετά από την εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού με ένα ταχύτατο sold out της εμφάνισης των Εμισκούμπριων με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών παρουσίας τους στο Ελληνικό Τραγούδι, στις 20 Ιουνίου ήταν η πρώτη συναυλία που είχαν ανακοινώσει, δεν έμεινε εισιτήριο ούτε για δείγμα ακαριέα στο πλαίσιο του Release Athens στην Πλατεία Νερού. Έτσι ανακοινώθηκε μία ακόμη συναυλία, δεύτερη ημέρα, την Παρασκευή 3 Ιουλίου και πάλι στην Πλατεία Νερού, 30 χρόνια Εμισκούμπρια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Διέψευσε νωρίτερα το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Σε εξέλιξη η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

πήρε το καλοκαίρι από τα τραγούδια για τους μήνες αυτό το υπέροχο άλμπουμ μελοποιημένος Οδυσσέας Ελίτης από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες ακούτε μέχρι τις 6. Κάνουμε παρέα. Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και να πω ότι το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στα ρο του έρωτα, τη συλλογή του Οδυσσέα Ελίτη, στον πρόλογο του βιβλίου αυτού. Ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε για αυτά τα τραγούδια του πως οι άγγελοι τραγουδάνε και οι ερωτευμένοι επίσης. Πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε μεράκι, μια κιθάρα περιμένει έτοιμη να πάρει τα λόγια και να τα ταξιδέψει από χείλη σε χείλη. Δεν είναι λίγο αυτό. Είναι η χαρά να δίνεις χαρά στους άλλους. Είναι αυτό που μας βαστάει στη ζωή. Γι' αυτό, καταλήγει ο Οδυσσέας Ελίτης, κοντά στα ποίηματά μου δοκίμασα να γράψω και μερικά τραγούδια.

Όπως έχουν αναφέρει αρκετές φορές και ο Νίκος Πορτοκάλογλου και οι υπόλοιποι Φατμέ, ήταν ένα τραγούδι που δεν τους άρεσε καθόλου. Τους το πήγε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και τον κοιτούσαν περίεργα. Οριακά, ας πούμε, θέλανε να σηκωθούν να φύγουν. Λέγανε, τι είναι αυτό που έφερες εδώ. Να πούμε, είναι αυτό τώρα τραγούδι. Δεν το πίστεψαν καθόλου. Όμως ο Νίκος Πορτοκάλογλου το πίστεψε και έγινε ένα από τα τραγούδια σήμα κατά τεθέν των Φατμέ και ένα από τα τραγούδια που τους έκανε γνωστούς σε ένα πλατύτερο κοινό.

Είναι εντυπωσιακό πως πολλά τραγούδια περίμεναν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να τα ακούσουμε και να γίνουν γνωστά, όπως και αυτό εδώ το τραγούδι που έχει μια πολύ ωραία ιστορία, που ήταν οι δύο φίλοι, ο Βασίλης Μαντζουράνης και ο Κώστας Μιλώσης, πριν ακόμα φτιάξουν το συγκρότημα τις Δυτικές Συνοικίες, που πήρε το όνομά του από τις συνοικίες της Θεσσαλονίκης που έμεναν, από τις Δυτικές Συνοικίες, και ήταν τον 1994, δηλαδή δύο χρόνια πριν καν ιδρυθεί αυτό το συγκρότημα, όταν αυτοί οι δύο φίλοι είχαν κάνει διακοπές, είχαν επιστρέψει και συναντήθηκαν στο σπίτι του ενός. Ο Κώστας Μιλώσης ρώτησε τον Βασίλη Μαντζουράνη πώς πέρασε στην ΚΟ που είχε πάει για διακοπές, και εκείνος του είπε ότι έγραψε ένα πολύ ωραίο ρεφρέν, και θέλοντας να του περιγράψει πώς πέρασε στις διακοπές, του είπε: «Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου, καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην Αμμουδιά, όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια, σε ολόκληρη η γη η δική σου αγκαλιά». Και ρώτησε τον φίλο του πώς πέρασε αυτός στις δικές του διακοπές στη Χαλκιδική, και η αυθόρμητη απάντηση του Κώστα Μιλώση ήταν: «Σαν παρέστηση εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου Δύση και Ανατολή του ορίζοντα φτερά». Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι, πριν δημιουργηθεί το συγκρότημα και πολλά χρόνια πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος της Ήρδος τα Χρώματα, από όπου και το ακούσαμε. Και πάμε τώρα στα Ξύλινα Σπαθιά.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, βέβαια, από τα ζεστά ποτά που συμπλήρωσαν τα 40 κιόλας χρόνια ζωής και κάτι παραπάνω. Και διαβάζω από μια συνέντευξη του Σπύρου Αραβανή που έγραψε την ιστορία αυτού του δίσκου, έκανε τη βιογραφία αυτού του δίσκου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ. Σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Νένε στην Athens Voice, που τον ρωτάει πώς η Αθήνα, πώς υπάρχει μέσα στα ζεστά ποτά, και απαντάει ο συγγραφέας πως υπάρχει με την πιο ανάλαφρη πλευρά της, δηλαδή τα σύριαλ. Η Ρίτα από το Ρίτα Ριτάκι είναι μια ηρωίδα ενός σύριαλ που έβλεπε εκείνη την περίοδο ο Χάρης στην τηλεόραση. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς λεγόταν, αλλά το Ριτάκι ήταν η Λίλα Καφαντάρη, την οποία είχε ερωτευτεί ένας άντρας αντίστοιχης ηλικίας με τους Κατσιμιχαίους, που τον υποδιόταν ο Νικήτας Τσακύρογλου.

Και αν σκεφτείτε ότι αυτό το τραγούδι ήταν μια συμμετοχή του Βασίλη Παπακοσταντίνου στο δίσκο του Αλέξανδρου Δήμα, Τα Φεγγάρια του Χειμώνα Είναι Λίγο Παλαβά. Σε αυτό το δίσκο επίσης συμμετείχε, εκτός από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, και η Αφροδίτη Μάνου. Και να αφήσουμε αυτό το καράβι που ελπίζουμε κάποια στιγμή να μας πάρει όλους και να φύγουμε μακριά και να πάμε λίγο σε αυτά τα ρετρό τραγούδια που έχουν έρθει στη σημερινή πραγματικότητα από την ταράτσα του Φίβου. Γιώργος Οικονομίδης και Ηρακλής Θεοφανίδης. Η δημιουργή είναι η Νεφέλη Φασούλη και Δεν Θέλω Σοπέν και Μπαχ.

Και με αυτή τη διάθεση θα σας αφήσουμε. Ελπίζω να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά σας. Ήταν η Νεφέλη Φασούλη. Θα κλείσει αυτή την εκπομπή ο Χρήστος Τιβαίος με τους Απορριμάκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Η Στεφανία Τσακίρη φρόντισε τον ήχο. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Μπράβο μας λοιπόν, μπράβο σας παιδιά. Σε αυτή την ορχήστρα στην χοροδία στο τέλος ήταν και ο Κώστας Γεωργακόπουλος που φροντίζει τον ήχο. Συμμετείχα και εγώ έτσι με ένα τραγούδι χωρισμού, ένα γλυκό μελαγχολικό τραγούδι χωρισμού στο ξεκίνημά μας μετά την καλοκαιρινή, την απολύτως καλοκαιρινή διάθεση του Γιαλασάκη στην προηγούμενη ώρα. Εδώ είμαστε, εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα πάμε ως τις 8 παρά 5 και σήμερα. Στο μικρόφωνο ξενοφώνω Αραράκος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο και η ιστορία του Μπίλι. Αυτή άλλη μια πικρή ιστορία από τον Βασίλη Καζούλη και η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του.

Ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή, αυτά είναι. Βασίλης Καζούλης, ο Κώστας θυμήθηκε και το τελευταίο πλοίο για την Αμοργό. Εγώ του είπα ότι μου φαίνεται περισσότερο φθινοπορεινό το τραγούδι εκείνο από τα πρώτα μάλλον, τα δύο πρώτα που ακούσαμε. Και ήρθε ο Βασίλης Καζούλης στις κασέτες μας και στις συλλογές μας. Στη συνέχεια ένα τραγούδι που έτυχε να ακούσω τον Μάνο Ελευθερίου να σχολιάζει και να λέει «Να, επιτέλους γράφονται και σήμερα πολύ ωραία τραγούδια». Και εννοούσε αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από την Ατάσα Αποφίλου και που το έγραψαν ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος.

Ρίτα Αντωνοπούλου και η έξοχη ερμηνεία της στο Καραντί, το μελοποιημένο ποίημα από τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Νίκο Καβαδία, και από την παράσταση Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Απόψε η Ρίτα Αντωνοπούλου στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη, εκεί στους Αμπελοκήπους, στην Λεωφόρα Αλεξάνδρας, παρουσιάζει μια παράσταση για την οποία είναι πάρα πολύ περήφανη. «Της γυναίκα σου η καρδιά» είναι ο τίτλος, και μιλάει για την κόρη, τη μητέρα, την ερωμένη, το θύμα και τον θήτη, τη μάγισσα και τη σύζυγο. Η γυναίκα που αγαπά, που αντέχει, που διεκδικεί και αυτοσαρκάζεται, είναι πολλαπλές όψεις της γυναικείας ταυτότητας, ρόλοι που άλλοτε επιβλήθηκαν και άλλοτε επιλέχθηκαν. Λοιπόν, μαζί της και ο Παντελής Κεραμαριός και στο βιολίο Βαγγέλης Τούντας, ενώ στο ακορντεόν ο Ντίνος Χατζή Ιορδάνου. «Της γυναίκα σου η καρδιά», Ρίτα Αντωνοπούλου, απόψε στην ταράτσα στο θέατρο Λαμπέτη. Και συνεχίζουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Μετακόμιση τώρα», στίχη μουσική Κώστα Λιβαδά.

ψυχή και καρδιά και μυαλό μαζί. Μετακόμιση τώρα ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Κώστα Λιβαδά που έχει ερμηνεύσει η Ελεονόρα Ζουγανέλη και Μανώλης Ρασούλης με τη μουσική του Μάνου Λοΐζου, «Με φουρτουνιάζει ο έρωτας».

τραγούδι θα το ακούσουμε από το Γιάννη Κότσιρα που θα μας πάει ως τις 6.30 περίπου που θα συναντήσουμε Earth News Radio με τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Και μας άρεσαν πολύ τα στιγμιότυπα που τις βραδιές των συναυλίων του Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων ήταν στη σκηνή και ο μικρός Θανάσης που ήξερε πάρα πολύ και αγαπούσε τα τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα και μοιράστηκαν και αυτό που έγραψαν ο Λαβρέντης, Μαχαιρίτσας και ο Ίσα Αξούσης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί. Κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι να οριστικοποιηθεί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους servicers, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη 64χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην Εύβοια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
6: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Minor Project και Ευστάθιο Δράκο. Ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος και από τη Φολέγανδρο ως την Κο, απολύτως καλοκαιρινός, αν και έχει έτσι μια κατήφια ο καιρός. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές, όπως ακούσαμε, αναμένεται κακοκαιρία. Ελπίζουμε να μην ακούσουμε άσχημα πράγματα από αυτό. Και συνεχίζουμε. Μια στάλα είναι η επόμενη. Το τραγούδι το επόμενο και το ακούμε από τη Μόνικα.

αεράκι καλοκαιρινό, η Στάλα, το τραγούδι από τη Μόνικα, με αναφορές και λίγο στον μουσικό κόσμο του Μανου Χατζηδάκη, εκείνης της pop εποχής, αν μπορούμε να πούμε. Το επόμενο τραγούδι δημιουργήθηκε από δύο συνθέτες που έχουν το ίδιο ακριβώς όνομα, Σταύρος Ξαρχάκος και Σταύρος Ξαρχάκος Junior όμως. Λοιπόν, τι γίνεται. Ο ιός Σταύρος Ξαρχάκος μαζί με τον δάσκαλό του στο πιάνο, τον Νεοκλίνο Φοιτίδη, σκάρωσε μια μελωδία που ο Νεοκλής μαζί με την Ιρωσαΐα το τέριαξαν με ένα θέμα από το έργο του Σταύρου Ξαρχάκου, Μοναστηράκι Τετράγωνο, και μάλιστα από το μουσικό κομμάτι «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα καινούριο τραγούδι από πατέρα και γιο, με τους στίχους της Ρόζας Θεοτόκη, και το ερμηνεύουν ο Μπαμπιστόκας και η Ιρωσαΐα. Πολύ ερωτικό, πολύ ηλεκτρικό «Ταξίδι για το Σανταφέ».

ένα για τον καθένα και πάλι από την αρχή. Ταξιδιώτη στο παντό, στο τραγούδι που ακούσαμε από Νάνα Μόσχουρη και Δήμου Μούτση, στη μουσική Δήμου Μούτση, από το μόνιμο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο μακρινό, αν είναι δυνατόν να πούμε μακρινό, το 1990, Κώστα. Συνεχίζουμε όμως το ταξίδι μας και σε μια βαλίτσα παρέα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Σε μια βαλίτσα τα βάζουμε όλα και ανοιγόμαστε στο Αιγαίο.

Ένα τραγούδι που το αντιλαμβανόμαστε κάπως περισσότερο από ένα καλό τραγούδι. Γιάννης Παπαγεωργίου σε μια βαλίτσα αδειμονώ για τη ζωή στο αναπάντεχο, αλλά μας πήγε μέχρι την Κρήτη. Είναι δυνατόν και να μην πάμε λίγο πιο πάνω, βόρειο, δυτικά, λίγο.

Τα κύθρα λοιπόν, το αγαπημένο Τσιρίγο, το τελευταίο έτσι νοτιότερο από τα Επτάνησα, εκεί που ενώνεται το Αιγαίο με το Ιόνιο, υπάρχει άβρα και από, και από τους χαρακτήρες και, και από τα δύο πελάγη. Μοναδικός προορισμός και αγαπημένος, να το πω και αυτό, ότι είδα για πρώτη φορά τον Νίκο Οικονομίδη πραγματικά σε εκείνο το πολύ μακρινό που λέγαμε πριν, 1990, να παίζει στα Μιτάτα ως το ξημέρωμα. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε αυτό το μαγικό νησί. Με ένα από τα καινούργια τραγούδια που αγαπάμε θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Νεφέλη Φασούλη και Ορέστης Ντάντος, Κατρακύλα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ψευδείς οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στη Γενέβη, λέει το Ιράν. Νωρίτερα το Bloomberg ανέφερε πως πιθανότατα μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να υπογράψουν οι δύο πλευρές. Το διπλωματικό θρίλερ συνεχίζεται. Όσο είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Νετανιάχου. Άτιμοι Ιρανοί, οι όροι που διέρευσαν δεν είναι αυτοί που συμφωνήσαμε, αναφέρει εκνευρισμένα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πτώση άνω του 4% στο πετρέλαιο, σε χαμηλό τριμήνου με φόντο πιθανή συμφωνία, ράλι και στα χρηματιστήρια. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με φουτεράκι, απαντά ο Πρωθυπουργός στο ερώτημα αν θα φοράμε μαγιό ή παντελόνια στο χρόνο των εκλογών. Η επόμενη μέρα της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντένα, το διακύβευμα, τα μηνύματα και οι αντιδράσεις. Τι είπε για Τσίπρα, Σαμαρά και Καραμανλή. Διπλή δολοφονία στο Αίγιο, σε κόσκινο το κινητό της 54χρονης, αύριο η απολογία του 65χρονου. Ισχυρές καταιγίδες με χαλαζόπτωση σε πολλές περιοχές της χώρας, που θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Και τέλος, γκολ στην τηλεθέαση έκανε στην ΕΡΤ η πρεμιέρα του Μουντιάλ, στον αστερισμό της Στρογγυλής Θεάς. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε. Την άνοιξη του 27 έδειξε ως ορόσημο για τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας για άλλη μια φορά τέλος στα σενάρια για πρόωρες κάλπες. Έθεσε παράλληλα ως μοναδική επιλογή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας πιθανές συνεργασίες.
5: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
4: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και τοποθέτησε χρονικά τις κάλπες και πάλι για την επόμενη χρονιά.
5: Οι εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες.

0: σύνθεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου. Νότι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε. Αν πρέπει να πάμε και να δούμε παραπέρα, διότι χτες το βράδυ ήταν η συνάντηση πάνω κάτω τέτοια ώρα, 8, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που και έπειτα συνεχίζει να ξεδιπλώνεται, θάνο, η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Ρόδο. Ο δρόμος αυτός αποτελεί σημειώνου στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης τελική ευθεία προς εθνικές κάλπες. Το γεγονός δηλαδή αναφέρεται αυτό και στην Κεντρική Επιτροπή της Τετάρτης είχε σημειώσει σε ένα χρόνο την άνοιξη του 27 κοινοτήριας, αλλά μην κοροϊδευόμαστε, μην κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Γι' αυτό και καλεί ο ίδιος τα στελέχη του να δώσουν το καλύτερο τους. Αυτό κάθε μέρα μετράει, είναι χαρακτηριστική φράση. Και παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο νέος γραμματέας του κόμματος, χθες πάλι βρέθηκε, ο Κωνσταντίνος Κερανάκης, στελέχη με αφορμή την Πολιτική Ακαδημία, στελέχη πρώτης γραμμής και κομματικά και κοινοβουλευτικά. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το οποίο διάστημα να αργώσουν εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα με δύο εργαλεία. Ένα εντυποφυλάδιο που έχει κωδικοποιηθεί όλο το κυβερνητικό κόμμα, έργο του κόμματος, αλλά και της κυβέρνησης, και το πολιτικό μήνυμα, το είπαμε, το κάνουμε. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν, Θάνο, ότι δεν είπε το κάναμε, αλλά το κάνουμε. Δεν είναι λάθος, γιατί συνεχίζει η δουλειά. Αυτό θέλει να καταδειχθεί με τον Ενεστώτα. Συνεχίζουμε να το κάνουμε. Από εκεί και έπειτα, εγώ πρέπει να σημειώσω ότι η γρήγορη ανάπτυξη είναι και γρήγορη στήριξη του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος είναι ένας βασικός πυλώνας που λένε από τη Νέα Δημοκρατία εκπέμπουν από την κυβέρνηση, απαντώντας και σε αιτιάσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση για το ότι ξέκουψε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα ανακοινωθεί 13ος μισθός και 14ος. Ο 13ος, σου θυμίζω, είπε και στον Νίκο Χατζηνικολάου, έχει ήδη δοθεί με αυξήσεις άνοδο του βασικού μισθού και βεβαίως μείωση της φορολογίας. Θα πρέπει να ξαναβρεθούμε ως φίλους μας, μπορεί να απογοητεύτηκαν δίπλα μας και θα πρέπει να τους βρούμε, να τους φέρουμε δίπλα μας. Είναι μια άλλη αποστροφή που συμπυκνώνει την λογική με την οποία κινείται η Νέα Δημοκρατία από εδώ και μπρος. Κεντρώοι, δυσαρεστημένοι, δεξιοί, δυσαρεστημένοι, ψηφοφόροι οι οποίοι έκαθαν τον καναπέ, όλους αυτούς.
0: Και είναι στην κρίζα ζώνη και κάποτε είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως επιχειρεί να τους ξαναφέρει ξανά στο κόμμα ο Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς, αλλά και όλα αυτά με φόντο και στόχο, στρατηγικό στόχο, το είπε και χθες, το λένε και άλλα στελέχη, το είπε και στην έναρξη, η αυτοδυναμία της πρώτης Κυριακής. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει επαναλλακτικές εκλογές. Το Σύνταγμα προβλέπει νέες εκλογές αν δεν γίνουν. Την πρώτη Κυριακή πρέπει να υπάρχει αυτοδυναμία και η υπενθύμηση βεβαίως ότι οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν τον Πρωθυπουργό. Από εκεί έπειτα υπάρχει μια επίθεση στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, για κρεσέντο λαϊκισμού με αφορμή και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Αυτά ένα διαγωνισμό λαϊκίστικο, όπως λένε, σε σχέση με τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης πρότεινε να καθορισθούν δωρεάν μετακινήσεις. Ο κύριος Τσίπρας έκανε για νέους ως 24 ετών και ο κύριος Τσίπρας έκανε ρελάντς για κάλυπτες υποσχέσεις, λέγοντας να καθορισθούν δωρεάν μετακινήσεις κοινωνίες για όλους τους πολίτες πλην των τουρισμών.
0: Είναι παλιές προτάσεις πάντως.
1: Ναι, παραπέμπουν στο δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, θυμίζουν στελέχη της κυβέρνησης, ναι, που βεβαίως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι στελέχοι της κυβέρνησης λέγανε, ωραία, οι μέχρι των 24, που τώρα όλοι οι φοιτητές πληρώνουν 50% έκπτωση. Οι μέχρι 24, όλοι μέχρι 24 δεν θα πληρώνουν. Ωραία, ποιος θα πληρώσει τις δημόσιες
0: Νότι, σου υπενθυμίζω ότι το είχε κάνει αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποιες ώρες πριν τη δουλειά και κάποιες ώρες μετά την δουλειά στη δεκαετία του 80. Είναι παλαιό μέτρο, δεν είναι καινούργιο.
1: Θυμάμαι, όταν οι ταβέρνες στα Εξάρχεια κρατούσαν μέχρι το πρωί.

τότε και κρατιόμασταν εμείς λίγο παραπάνω για να πάρουμε μετά τις 7 μαλλονί τότε. Ξημερώματα πριν τις 7 το λεωφορείο για να μην πληρώσουμε.

0: Για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έχω την εντύπωση ότι προσπάθησε να δώσει μια απάντηση στο κομμάτι αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι σου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία το κόμμα, η παράταξη. Ναι, έγινες καλός πρωθυπουργός, μην κάνεις ζημιά στην παράταξη, μην κάνεις ζημιά στην υστεροφημία σου.
1: Έχει κάθε λέξη σε αυτή τη φράση που ανέφερες έχει το ιδιαίτερο τη ιδιαίτερη βαρύτητα της Τάνο. Η συναισθηματική σου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, σε αγκάλιασε η πάρδαξη, σου έδωσε την ευκαιρία να γίνεις πρωθυπουργός. Ήσουν καλός πρωθυπουργός. Δεν διανοούμε ότι θα πληγώσεις αυτή την παράταξη που σου έδωσε αυτή την ευκαιρία και θα πληγώσεις και θα κάνεις μια και την υστεροφημία σου. Δεν χρειάζονται αναλύσεις. Απευθύνεται στο θυμικό ενός πρώην πρωθυπουργού που έχει ρίξει τον πατέρα Μητσοτάκη, θυμίζουμε, του 1993, απέτυχε ως αρχηγός πολιτικού κόμματος, επέστρεψε με τη συνένεση τότε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην ας πούμε πρόταση που του απίφθινε ο Κώστας Καραμαλής, μιλάγαν πολύ καλά, τον δέχτηκε, επέστρεψε, πήγε στην Ευρωβουλή, έκανε το αγροτικό του, να το πούμε έτσι, μετά τη λήξη της τιμωρίας του, μια που είμαστε και σε εποχή Μουντιάλ, σε περίοδο Μουντιάλ, προπονήθηκε στην Ευρωβουλή, γύρισε, κέρδισε την Τώρα Μπακογιάννη, έγινε πρωθυπουργός. Μην ξαναρίξεις, ξαναζημιώσεις αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι το νόημα, το είπα πολιτικοποδοσφαιρικά.
0: Νομίζω ότι το νόημα είναι και κάτι παραπάνω. Ή προχώρα ή σταμάτα το. Δηλαδή μην το αφήνεις να
1: μετέωρο. Καταρχήν διαχώρησε τη στάση των δύο.
0: Ναι, έχω λειτουργική σχέση με τον Κώστα Καραμαλή.
1: Δεν συμφωνούμε σε όλα. Είναι άδικη η κριτική που μου κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό απευθύνεται και στον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά με τον Κώστα Καραμαλή μπορούμε να συζητάμε, πρέπει να συζητάμε. Έχουμε κριτικές σχέσεις. Και στον Αντώνη Σαμαρά του είπε: μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος ουσιαστικά. Μην καταστρέψεις την ιστοροφημία σου.
0: Θα τα βρούμε και στην πορεία όλα αυτά. Σε ευχαριστώ επί του παρόντος. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπαμε, απάντησε και στην κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά και την εξωτερική πολιτική.
2: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
0: Με αφορμή τις αναφορές των Αντώνη Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Καυστικό ήταν το σχόλιο του κυρίου Μητσοτάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
0: Λοιπόν, είναι ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε και στο podcast του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και αναφέρθηκε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τους στόχους για το επόμενο διάστημα σε Ελλάδα και Ένωση, τις συμμαχίες και συνεργασίες και τα ελληνοτουρκικά.
1: Το today's battlegrounds, δηλαδή οι μάχες του σήμερα, του HR McMaster, είναι ο HR McMaster. Συντονίζει αυτό το podcast το οποίο παραχώρησε συνέντευξη σήμερα ο Πρωθυπουργός. Είχε την ευκαιρία καταρχήν να απαντήσει στο γεγονός και να περιγράψει το που βρίσκεται η Ελλάδα. Δηλαδή, σημειώνει κάποια στιγμή ότι η Ελλάδα κατά δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση που έπεσε στην ιστορία οποιασδήποτε χώρα. Οποιαδήποτε χώρα του ΟΣΑ. Ουσιαστικά η χώρα χρονοκόπησε. Και το υπενθύμισε το 2015, παραλίγο να βγούμε από την κρίση. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία, μιλώντας στον κύριο McMaster, να περιγράψει τις δυνατότητες που έχει η χώρα, τη διαδρομή που έχει διανύσει υπό την διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα το 2019, τα άλματα που έχουν καταγραφεί, τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, το γεγονός ότι γεωπολιτικά και γεωοικονομικά πλέον είναι σε ένα επίπεδο, θα έλεγα, αυτοποίθησης και να

0: προθέσει τα ερωτήματα που, που προδιαγράφονται στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε τώρα. Ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού. Θυμίζουμε ότι μετά τον μίνι ανασχηματισμό, με αφορμή την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη. Τώρα, έντονη κριτική στην κυβέρνηση για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με νέους στη Τραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ παρουσίασε πρόταση του κόμματος για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε ότι χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα λοιπάσματα Τραπεζώνας, όπου είχε ανοιχτή συζήτηση με νέους ανθρώπους και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην κυβέρνηση, θα υπάρξουν δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όλους τους νέους έως 24 ετών. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για να προκαταβάλει, Θάνο, αυτούς που θα μιλούσαν για λεφτόνδεντρο, όπως είπε, το μέτρο έχει ήδη αναλυθεί και κοστολογηθεί από το κόμμα. Είπε ακόμη πως είναι ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης για τους νέους, οι οποίοι περνούν δύσκολα, βιώνουν πολλές προκλήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο στις θέσεις εργασίας όσο και σε επίπεδο χαμηλών αμοιβών. Παράλληλα, Θάνο, επανέφερε ξανά την πρόταση για τετραήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες, ενώ σημείωσε πως πρέπει να πάρθουν στη χώρα σημαντικές αποφάσεις, όπως να μην μπορεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, να καταργηθεί η ασυλία των πολιτικών, να σταματήσουν οι απευθείας αναθέσεις, να σταματήσει η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και να δημιουργηθούν θεσμοί και κανόνες για ένα κράτος δικαίου. Τώρα, αναφορικά με την ελεύθερη μετακίνηση των νέων, ο πρώην Υφυπουργός Μεταφορών...
1: Να ακούσουμε την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη,
2: ναι,
1: και,
2: βεβαίως,
1: να πάμε,
2: βεβαίως,
1: και να πάμε στον κύριο Κυρανάκη. Λοιπόν, ακούσουμε, βεβαίως, τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για τους νέους και τα μέσα μεταφοράς και επιστρέφουμε σε σένα.
3: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
1: Ευγενία, είχαμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, με πειρά κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την πρότασή του αυτή, αλλά και απάντηση από την Χαριλάου Τρικούπη στην συνέχεια.
2: Ναι, Θάνο. Άμεση ήταν η απάντηση του κυρίου Κυρανάκη και ειρωνική, θα λέγαμε, λέγοντας πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Και τώρα, είπε ο κύριος Κυρανάκης, επιχειρεί ο κύριος Ανδρουλάκης να χρεώσει τη χώρα, τους φορολογούμενους, δίνοντας εύκολες υποθέσεις. Άμεση όμως ήταν και η απάντηση μετά το σχόλιο του κυρίου Κυρανάκη από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο νέος σε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας νομίζει ότι 200 λέξεις θα πείσουν την νεολαία για το πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητά τους σε τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζουν ακόμη από τη Χαριλάου Τρικούπη, Θάνο, ότι ο κύριος Κυρανάκης κουνάει σχεδόν το δάχτυλο στους νέους για το ότι αυτά που βιώνουν καθημερινά, με επισφαλείς θέσεις εργασίας, υψηλά ενίκια, κυκλοφοριακά χάος, είναι εικονική πραγματικότητα. Επισημαίνουν δε στον κύριο Κυρανάκη πως το πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί στα 35%

0: εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ήδη στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θα δοθεί άμεση προτεραιότητα σε αυτό. Σημειώνουν ακόμη ότι ο κύριος Κυρανάκης ανταπάντησε πάλι ότι η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα κόστη εισιτηρίων στις δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλη τη χώρα.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να μείνουμε σε αυτά. Έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό. Είναι μια φράση κλισέ, αλλά αποδίδει την πραγματικότητα. Είμαστε όλοι έτοιμοι για ανάφλεξη. Σε ευχαριστώ πολύ. Η χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού προκάλεσε αντιδράσεις και στα υπόλοιπα κόμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο συζήτησης στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα είπε για τα διπλώματα του αυτοκινήτου. Τα ακούσαμε πριν από λίγο. Αναρωτήθηκε μπρος τον Νίκο Χατζηνικολάου, εσάς, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι, είπε χαρακτηριστικά. Και ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
2: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
1: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τοποθετήθηκε και για την πρόταση που ακούστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δωρεάν χρήση των νέων στα μέσα μεταφοράς. Μίλησε για την ατζέντα της Ελλάς, δήλωσε την ετοιμότητά του για μια νέα θητεία στον πρωθυπουργικό θόκο και εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Σάνο. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έθεσε και τα διλήμματα των εκλογών. Έθεσε τον ρόλο του δικού του κόμματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το δικό του ρόλο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωσή του όσον αφορά το πατίνι. Το έβαλε πριν το χαρακτηριστικό απόσπασμα που ακούστηκε. Έβαλε τις προτεραιότητες, έθεσε προτάσεις που κατά τη γνώμη του αυτές πρέπει να είναι και στο δημόσιο προεκλογικό διάλογο. Καθόρισε κατά τη γνώμη του το πλαίσιο που θα πρέπει να κινηθεί ο προεκλογικός διάλογος. Αντογραφήθηκε δηλαδή εάν συμφωνεί με την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη ή να τη σχολιάσει για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα συγκοινωνίας μέχρι 25 ετών. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο σκοπός δεν είναι να μπω σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Ο σκοπός είναι να υπάρξει από τη δική μας τη μεριά μια δέσμη προτάσεων, αυστηρά κοστολογημένη, και οι πολίτες θα μπορούν να κρίνουν. Από τη μεριά του επίσης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, όχι μόνο για τη δήλωσή του αυτή που απάντησε όσον αφορά τη σύνδεση που έχει κάνει, αλλά και με μια διάθεση αυτοκριτικής. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε, δηλαδή όταν ρωτήθηκε, είπε μάλιστα ο ίδιος ότι η υποτίμηση του αντιπάλου μπορεί να είναι μεγάλο λάθος. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον συνάδελφο ότι και εσείς το είχατε κάνει στο παρελθόν, και ομολόγησε ότι ναι, το είχα κάνει, το πλήρωσα, είμαι παθών, γι' αυτό το λέω. Προσπάθησε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε έναν Ευαγγέλη, είχε πει δεν χάνω εγώ από έναν Μητσοτάκη, κάτι τέτοιο είχε πει. Και γι' αυτό είπε ότι είμαι και παθών ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ναι, ακριβώς γι' αυτό, ότι υποτίμησα τον αντίπαλό μου και είμαι παθών και το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω. Ακριβώς, Τάνο, έχεις δίκιο. Ήταν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, κατά τη γνώμη μου προεκλογική. Είπε για το κόμμα του ότι ετοιμαζόμαστε, οργανώνουμε το κόμμα με συγκεκριμένες επιτροπές, τομεάρχες, και μπαίνουμε στο πλαίσιο των εκλογών. Όσον αφορά τους βουλευτές, είπε ότι δεν υπάρχει καμία θέση η οποία έχει προκρατηθεί για κανέναν από οποιοδήποτε κόμμα. Αναφέρθηκε στον ιστορικό κύκλο που έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ είναι ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, έτσι δεν είναι? αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν first class θέσεις, όλοι θα είναι ισότιμοι, οι υποψήφοι εννοούσε, και θα υπάρξουν πολλοί νέοι άνθρωποι που θα συμμετέχουν ως υποψήφοι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, άνθρωποι που στο επάγγελμά τους διακρίνονται ή αγωνίζονται στο επάγγελμά τους, και θα είναι και αυτοί υποψήφοι. Αναφέρθηκε σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων, δηλαδή είπε για παράδειγμα ότι είναι άδικο, δεν είναι πατριωτισμός ο δάσκαλος να παίρνει 800 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 400 είναι ενίκιο στα νησιά που δουλεύει. Είπε ότι ο ερευνητής δεν μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα γιατί δεν έχει λεφτά να ζήσει, δεν έχει λεφτά να νοικιάσει ένα σπίτι. Είπε για τη μέση ελληνική οικογένεια ότι δεν τα βγάζει πέρα. Αναφέρθηκε στα σκάνδαλα τα προηγούμενα, τα γνωστά, και ουσιαστικά καθόρισε την ατζέντα έτσι όπως εκείνος ήθελε να την βάλει. Όταν ρωτήθηκε γιατί επιστρέφει στην πολιτική, είπε εάν δεν υπήρχε κενό, την προοδευτική αντιπολίτευση, και αν καλυπτόταν αυτό από τις δημοσκοπικές καταγραφές, ομολόγησε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να κατέβει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε, είπε, ένα Big Bang, το οποίο αυτό θα καλύψει αυτό το κενό. Επίσης ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, κατά την εκτίμηση του πάντα, Θάνο.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ και την ανάλυση που μας έκανε. Και τώρα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Και ο Δημήτρης Τάκης τον ρώτησε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος.
4: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε. Μάλιστα.
1: Τώρα για τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ακούμε τον Γιώργο Παντελάκη.
5: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρος επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν μπήθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
1: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τα σενάρια και τις πληροφορίες να επιμένουν ότι όλα είναι έτοιμα για την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, έκανε επίκληση και στη λογική, ελπίζοντας, όπως είπε, να πριτανεύσει για να καταλάβει ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του υστεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή με φόντο την κριτική για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
6: Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα, ότι έχεις γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχεις μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψεις. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευρεσμένο στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμανλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον.

0: Θα να μελυθύνουμε. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνηθισμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
1: Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία αν δεν κερδίσει την αυτοδυναμία.
0: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να χάνουμε τον κόσμο, μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και ας πάρε δύο βάση δέλη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας κανενός με κανέναν.
2: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια.
0: Και όταν τα λέγαμε, τη θεωρούσα κωμικά και γελία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
2: Μάλιστα.
0: Μου υπάρχει ένα διαφθορμητικό αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες.
2: Μάλιστα.
0: Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσεις.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο καύρο του κόσμου, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο. Σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ, Δημήτρη, φαίνεται ότι το Πακιστάν και αυτό επιβεβαιώνει συμφωνία.
3: Ακριβώς. Πριν από 4 λεπτά έγινε αυτό. Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι ένα τελικό σχέδιο για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συμφωνήθηκε και πρόσθεσε ότι το Ισλαμαμπάντ αυτή τη στιγμή εργάζεται και με τις δύο πλευρές προκειμένου να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα. Λίγο νωρίτερα, Θάνο, το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του, είχε δηλώσει το ίδιο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί, καλώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αποφεύγουν εικασίες σχετικά με το περιεχόμενο του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό την κατάλληλη στιγμή. Να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα των δηλώσεων Τραμπ χθες. Μόλις καταλήξαμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και τώρα αναμένουμε την οριστικοποίηση των εγγράφων. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα, πολύ σύντομα, και η συμφωνία θα υπογραφεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Τώρα βέβαια,
1: Δημήτρη, έλεγε και το Bloomberg ότι ενδέχεται να υπάρξει πιθανότατα την Κυριακή στη Γενέβη η υπογραφή αυτού του μνημονίου. Αυτό διαψεύδεται από το Ιράν, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα τέτοια να έχουμε μια συμφωνία, ένα μνημόνιο εν πάση περιπτώσει.
3: Καταρχάς ένα μνημόνιο
1: κατανόησης. Γιατί συμφωνία,
3: ναι.
1: Συμφωνία είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μνημόνιο, παίζει να υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέβη.
3: Η ταπεινή μου γνώμη ότι όχι. Είναι πολύ κοντά. Έχουμε Παρασκευή σήμερα, σε 2 μέρες. Αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία αν γίνει μέσα σε 2-24 ώρα από σήμερα. Να σου πω τώρα ότι το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Φαρς είχε πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα υπογράψουν συμφωνία στη Γενέβη την Κυριακή, αλλά είπε ότι αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες. Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για την υπογραφή, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, όπως ακούσαμε, ότι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Ποτέ την Κυριακή, λέει το Ιράν.
3: Ποτέ την Κυριακή, λέει το Ιράν. Πολύ σωστά. Να ολοκληρώσω, αν θέλεις, λέγοντάς σου ότι λίγη ώρα μετά τα δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για την συμφωνία, ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν για τη διαρροή λεπτομεριών, λέγοντας ότι τα όσα διέρευσαν είναι fake news, δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν εγγράφως, ενώ από την πλευρά των Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός πρόεδρος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και τόνισε ότι όσο ο ίδιος είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως,
1: Δημήτρη, αυτή η συμφωνία, έτσι, αν μπορείς να μας πεις τι ακριβώς λέει.
3: Κοίταξε, είναι πολλά
1: οι πληροφορίες
3: τα σημεία.
1: Υπάρχουν.
3: Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι θα υπάρξει καταρχάς μια παράταση εκχειρίας 60 ημερών. Mm-hmm. Επίσης ότι θα υπάρξει μια λύση για τον απεμπλουτισμό, για τον απεμπλουτισμό ουρανίου, δηλαδή θα μπορούσαν να παρουσιάσουν το ουράνιο στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας οι Ιρανοί, αλλά εφόσον το παρουσιάσουν εκεί να απεμπλουτιστεί αντί να εμπλουτιστεί και να πλησιάζει όλο και περισσότερο στη δημιουργία πυρηνικού όπλου. Τα στενά του Ορμούζ τώρα, αυτό παραμένει ένα αγκάθι.

0: στην συμφωνία. Το Ιράν λέει ότι δεν θα αφήσει τον έλεγχο σε κανέναν άλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση και βεβαίως ότι θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, έτσι, οι οποίες δεν έχουν σταματήσει προς το παρόν, τουλάχιστον στο νότιο Λίβανο.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε, τα περιμένει όλος ο κόσμος, περιμένει όλος ο κόσμος αυτή την συμφωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πτωτικά κινείται το πετρέλαιο. Τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η εγχώρια αγορά καυσίμων? Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είπες όλος ο κόσμος παρακολουθεί τι γίνεται με τις εξελίξεις στο Ιράν. Προφανώς παρακολουθούν και οι αγορές του πετρελαίου. Και έτσι έχουμε σήμερα από το πρωί μια συνεχή αποκλιμάκωση. Αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 87,2 δολάρια το βαρέλι, με μείωση 3,42%, και το αμερικανικό αργό στα 84,7 δολάρια το βαρέλι, με μείωση 3,35%. Αξίζει να πούμε, Θάνο, ότι είναι σημαντική και η μείωση που έχει σημειωθεί στο φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, το DTF, όπου εκεί η τιμή είναι στα 46,46, έκλεισε το Ολλανδικό χρηματιστήριο με μείωση 6,5%. Αυτά λοιπόν τα θετικά μηνύματα της αγοράς, αλλά και τα θετικά μηνύματα των προηγούμενων εβδομάδων, αποτυπώνονται ήδη στην εγχώρια αγορά καυσίμων, όπου έχουμε κάθε μέρα και πτώση. Στις 11 του μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις 11 του μήνα, δηλαδή χθες Πέμπτη, η αμόλυβδη βενζίνη, ο μέσος όρος τιμής αμόλυβδης βενζίνης στο σύνολο της αγοράς ήταν 2,001 ευρώ, που σημαίνει ότι ήταν κοντά στα 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στο 1,74. Να πούμε ότι υπάρχει μείωση σε σχέση με μερικές μέρες πριν, δηλαδή στις 5 του Ιουνίου, όπου τότε η αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 2,01

0: κοιτάξτε, τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αθηκές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
1: Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
0: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
2: Αλλάζουμε θέμα. Αύριο στις 10 το πρωί θα περάσει εκ νέου το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου για να απολογηθεί για την διπλή δολοφονία ο 65χρονος Ιταλός στον Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε ότι την ώρα που θα βρίσκεται στην ανακρίτρια για να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει ο 65χρονος, την ίδια ώρα η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της θα οδηγούνται στην τελευταία τους κατοικία με τους συγγενείς και τους φίλους να λένε το τελευταίο αντίο στον Λόγκο Αιγίου. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα από τα εργαστηριακά δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν έχουν βγει ακόμα για την ταυτοποίηση του DNA, του βιολογικού υλικού, το οποίο έχει βρεθεί πάνω στα δύο πτώματα. Με αποτέλεσμα, πάνω στους δύο σωρούς, με αποτέλεσμα να είμαστε ακόμα σε αναμονή των αποτελεσμάτων. Έτσι λοιπόν, αύριο στις 10 η ώρα ο 65χρονος θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τους δύο θανάτους και ότι η μητέρα και ο γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Ωστόσο, κατά την χθεσινή νέα έρευνα που έγινε στο σπίτι στον Λόγκο Αιγίου, εκεί βρέθηκε τμήμα του κινητού της 54χρονης, το οποίο έχει ληφθεί από τους αστυνομικούς προκειμένου να εξεταστεί εργαστηριακά, ενώ οι αστυνομικοί πήραν και το αυτοκίνητο του 65χρονου για να αναζητήσουν κυλίδες αίματος ή άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να φωτίσουν περισσότερο την υπόθεση αυτή.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της αστυνομίας για τις συλλήψεις ανηλίκων που εμπλέκονται με κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών, την ώρα μάλιστα που εξαπλώνεται ως μάστιγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χρήση από ανηλίκους. Οι διακινητές ήταν και αυτοί ανήλικοι που είχε στρατολογήσει ο 20χρονος αρχηγός. Αποκαλυπτική είναι και η διάλογη που αποκάλυψε ο κοριός της Ελλάς. Σε μια περίπτωση, μια 14χρονη ζητά βοήθεια από μέλους του κυκλώματος για τις παρενέργειες που είχε από μια ναρκωτική ουσία. Η Σπυριδούλα Κλατζή θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Πράγματι είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για τις συλλήψεις ανήλικων διακινητών. Παρουσιάζεται μια αύξηση 6% μέσα σε ένα χρόνο από το 2024 στο 2025. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι συλλήψεις ανηλίκων 12 έως 14 ετών, ενώ το 2024 ήταν 35, το 2025 έφτασαν τις 40, και από 15 έως 18 ετών το 2024 ήταν 1548 συλλήψεις, ενώ το 2025 1697. Οι εγκληματικές οργανώσεις διακινητών φαίνεται ότι ακολουθούν ένα κοινό μοτίβο και επιλέγουν, αρκετές από αυτές επιλέγουν παπορά και ανήλικους μαθητές ώστε να μην γύρουν υποψίες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο τρόπος στρατολόγησης είναι ο ίδιος. Αρχικά πλησιάζουν τις πλατείες είτε τα σχολεία, όπου συχνάζουν οι νέοι τέλος πάντων, με ακριβά αμάξια, έτσι ώστε να τους εντυπωσιάσουν, και έπειτα τους μιλούν για μια πολύ πλούσια ζωή, άκοπη, πολλά χρήματα και εύκολα. Χαρακτηριστικό είναι και ο διάλογος από το συγκεκριμένο κύκλωμα μεταξύ του υπαρχηγού και ενός ανήλικου μέλους, όπου ο υπαρχηγός του λέει χαρακτηριστικά ότι εγώ τον Ιούνιο θα βγάζω και 10.000 ευρώ χωρίς να κοπιάζω, από την διακίνηση ναρκωτικών προφανώς. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα διακινούσε τα ναρκωτικά, και όταν λέω ναρκωτικά εννοώ και κάναβη αλλά και κοκαίνη, και σε γυμνάσια και σε λύκεια στα βόρεια προάστια. Γυμνάσια τα παιδιά ξεκινάνε από 13 ετών, όπου ήταν και ένας διακινητής, έτσι. Και παρόλα αυτά, ούτε οι γονείς αλλά ούτε οι καθηγητές είχαν αντιληφθεί την παράνομη δράση των μαθητών τους. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, θαμπώνονταν από τη μία από το εύκολο χαντζιλί και το εύκολο χρήμα, και από την άλλη είχαμε και τον φόβο των ξυλοδερμών, και έτσι έπρεταν όπως τους καθοδηγούσαν τα αρχηγικά μέλη, και μάλιστα φαίνεται από τους διαλόγους να έδειξαν και προτίμηση σε συγκεκριμένα ναρκωτικά. Ναι. Κλείνοντας, να πούμε ότι

0: Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2025, πολλά εγκληματικά δίκτυα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, εκμεταλλεύονται ενηλικούς, θεωρώντας τους φθηνούς και αναλώσιμους, και όχι μόνο για διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για διάφορα άλλες παράνομες δραστηριότητες.
1: Σπυριδούλα, το εύκολο χρήμα κάνει εντύπωση όμως αυτό που είπες, ότι και οι γονείς και οι καθηγητές δεν είχαν καταλάβει κάτι από όλη αυτή την ιστορία. Πραγματικά εντύπωση. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Ένα νέο χτύπημα είχαμε από τους αδιάφθορους που έβαλαν τέλος στην παράνομη δραστηριότητα διακίνησης κυκλώματος ναρκωτικών με εμπλεκόμενο πρώην ποδοσφαιριστή αλλά και αστυνομικούς. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
2: Εξαρθώθηκε από την Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων, εγκληματική οργάνωση στα μέλη της, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγός της οργάνωσης ήταν γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής ομάδων της Super League, που εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο στο Κεραμικό, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, και διακινούσε ναρκωτικά που προμηθευόταν από μια οικογένεια Ρωμά. Αστυνομικός του Αλλοδαπών διακινούσε και εκείνος, ενώ συνελήφθη και ειδικός φρουρός ως χρήστης, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του που είναι αξιωματικός κατηγορούνται για απάτες, ενώ έπαιρνε και χρήματα από οπαδούς πρόσφατα στο Final Four της Euroleague για να τους περάσουν στο γήπεδο. Δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 και διακινούσαν κυρίως κοκαίνη στο νυχτερινό κέντρο που εργαζόταν ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκμεταλλευόταν βεβαίως τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την αποφυγή του εντοπισμού τους μάλιστα χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως κωδικούς στις συνομιλίες τους, αποκαλώντας συνήθως την κοκαίνη και τις παραγγελίες που γίνονταν για αυτήν ως γραμμή, γραμμές, στίχους, 25, μαχνήσιο και με φράσεις όπως έτοιμος για πόλεμο ή θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουν πρίαμοι. Μάλιστα, άλλαζαν συνεχώς οχήματα και ταξί στις μετακινήσεις τους για να μπερδέψουν τις αρχές κατά την παρακολούθησή τους, κατά κάποια πιθανή παρακολούθησή τους.
1: Αλλαγή του καιρού σήμερα, φαντάζομαι το έχουμε καταλάβει όλοι, και σε εξέλιξη βρίσκεται η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας. Οι επόμενες 4 έως 5 ώρες θα είναι κρίσιμες για πολλές περιοχές της χώρας. Η Όλγα Παπαυγούλη θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Καλησπέρα, Όλγα.
3: Καλησπέρα, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Είχαμε ισχυρή κακοκαιρία, ειδικά στην κεντρική και βόρεια χώρα. Φανταστείτε ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 39.000 κεραυνοί στον ελλαδικό χώρο, ενώ μπουρίνια, αρκετές χαλαζοπτώσεις και σφοδρή ραγδαιότητα στις βροχοπτώσεις καταγράφηκαν ειδικά στην κεντρική και βόρεια χώρα. Τώρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η ανατολική χώρα. Ο κύριος όγκος των φαινομένων έχει μετατοπιστεί ανατολικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρές καταιγίδες, ειδικά προς το ύψος της Χαλκιδικής, στο βόρειο Αιγαίο. Κάποιες καταιγίδες επιμένουν ακόμα και στο νομό Αττικής, ειδικά στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα του νομού, ενώ έχουμε και καταιγίδες ισχυρές προς την Ανατολική Πελοπόννησο. Η κακοκαιρία όμως δεν τελείωσε. Όπως είπαμε, ο κύριος όγκος σταδιακά μετατοπίζεται ανατολικά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τώρα το βράδυ της σημερινής ημέρας μέχρι και περίπου το πρωί του Σαββάτου, οι περιοχές που ανήκουν προς το βόρειο Αιγαίο, δηλαδή η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Αυτές οι περιοχές ενδέχεται να έχουν καταιγίδες που να είναι και επίμονες και ισχυρές. Επομένως, εκεί χρειάζεται προσοχή από εδώ και πέρα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως, από το μεσημέρι του Σαββάτου και έπειτα, σταδιακά η αστάθεια θα περιοριστεί και ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά την Όλγα Παπαυγούλη για την αναλυτική ενημέρωση. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί τη σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα.
4: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι που να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50 μεγαλύτερη των 50 ετών, και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση, είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
5: Μάλιστα.
4: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα αναχαίνησης και ανακατασκευής. Άρα...
1: Ώρα Μουντιάλ και με μια φαντασμαγορική τελετή στο εμβληματικό στάδιο ΑΣΔΕΚΑ και με το μεξικανικό στοιχείο να δεσπόζει, άνοιξε η αυλαία για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην πόλη του Μεξικού. Πριν από το πρώτο σφύριγμα του Μουντιάλ, Σακίρα, Ανδρέα Μοτσέλη και η διάσημη μεξικανή ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ έκλεψα την παράσταση. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δίνει το παρόν στη μεγάλη γιορτή στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά, με απευθείας μεταδόσεις όλων των αναμετρήσεων από την ΕΡΤ2 Sport, την ΕΡΤ1, καθώς και μέσω του Airflix. Bienvenido.

0: Μια μεγάλη γιορτή και ο Τάσος Επιτρόπου θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο. Τάσο, η δράση συνεχίζεται σήμερα με τους δύο συνδιοργανωτές, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, να ρίχνονται και αυτοί στη μάχη της μεγάλης διοργάνωσης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, να συμπληρώσω στο ξεκίνημα της εισαγωγής που έκανες, δηλαδή, ότι τουλάχιστον για ένα λεπτό 2.229.300 τηλεθεατές είδαν έστω και λίγο την πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Και να σημειώσουμε εδώ ότι δεν ήταν και το πιο εμπορικό παιχνίδι, έτσι. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0, Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1 και με ανατροπή. Μάλιστα, οι Κορεάτες έγραψαν και ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων η οποία έχει πετύχει ανατροπή, ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 1-0, να πετύχει νίκη 4 φορές συνολικά στις διοργανώσεις. Είναι κάτι εντυπωσιακό για τη συγκεκριμένη, για την Νότια Κορέα. Καναδάς Βοσνία, πολύ σωστά το είπε, σήμερα στις 10 η ώρα
0: στο Τορόντο.
1: Στο Τορόντο, πολύ σωστά, είναι η πρεμιέρα της μίας συνδιοργανώτριας και η άλλη συνδιοργανώτρια, η Αμερική, τέλος πάντων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποδέχονται την Παραγουάη στο Λος Άντζελες, ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν να εμφανιστεί, τέλος πάντων, να κάνει την πρεμιέρα του και στα γήπεδα.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Ακριβώς, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δεν θα παρευρεθεί. Το αν υπάρχει κάποια ανατροπή την τελευταία στιγμή, αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε την τελευταία επίσης στιγμή.
0: Στις 4 τα ξημερώματα, αν δεν κάνω λάθος.
1: 4 η ώρα τα ξημερώματα αυτό το παιχνίδι, βεβαίως. Ουσιαστικά αυτά είναι τα δύο παιχνίδια της ημέρας, αλλά 10 η ώρα και 4 η ώρα, όποιος έχει τη διάθεση και το πάθος με το ποδόσφαιρο να παρακολουθήσει το παιχνίδι.
0: Ήταν η Σακύρα, ναι ή όχι, μπορεί να το πεις.
1: Εδώ υπάρχει ένα δίλημα, γιατί τα social media πήρα φωτιά. Φανατική φίλη της Σακύρα, μέχρι και σύνδεσμοι, πόσους λένε τέλος πάντων όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τη Σακύρα, υποστήριξαν ότι φοράει και τα μαύρα γυαλιά, υποστήριξαν ότι οι κινήσεις της δεν ήταν ανάλογες, οι φωνητικές φορές δεν ήταν αυτές που συνήθως είναι.
0: Ότι ήταν σωσίας. Τώρα, και καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι ήταν σωσίας και καλά, λέω.
1: Ναι, ότι ήταν σωσίας, λέει. Τώρα δεν νομίζω ότι ήταν σωσίας, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτά τα παγκόσμια κύπελα και στις μεγάλες διοργανώσεις, ξέρετε, τα social media κάνουν τα δικά τους παιχνίδια και άμα τα συμμερίζεσαι και πολύ, κάπου χάνεται
0: και το
1: νόημα.
0: Πάντως, η Σακύρα είναι εμβληματικό στοιχείο των παγκοσμίων κυπέλων,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Το 2010, το 2014 έχει πολλές εμφανίσεις. Είναι ένα ποδοσφαιρικό είδαλμα για τους ποδοσφαιρόφιλους η Σακύρα, μεγάλη τέχνη εννοείται και σπουδαία κολομβιανής καταγωγής αν θυμάμαι καλά η Σακύρα.
0: Τώρα,
1: έχει μάγεψη και 83.000 κόσμο.
0: Να πάμε, αν δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τη Σακύρα, να πάμε στα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην πόλη του Μεξικού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ισχύει στο Ακέραιο και μάλιστα είναι τέτοια τα μέτρα. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν αναταραχές, υπάρχουν πολλά παράπονα, διαμαρτύρονται πάρα πολύ ο κόσμος, έχει βγει στους δρόμους, είχαμε και επεισόδια, καθώς θεωρούν ότι απαντήθηκαν πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια δολάρια για τη διοργάνωση, ενώ έπρεπε να δοθούν σε άλλες φάσεις της καθημερινότητας των Μεξικανών, και ταυτόχρονα υπάρχει από την 1η Ιουνίου σε έξαρση, θα λέγα, γιατί έχουν φτάσει στα άκρα πολλές φορές, οι εκπαιδευτικοί. Εκεί όπου τα σχολεία έχουν κλείσει, 1.200.000 παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν στα σχολεία. Διαμαρτύρονται για τους χαμηλούς μισθούς και όλα αυτά. Και τα μέτρα ασφαλείας έφτασαν σε σημείο να υποχρεώσουν και την πρόεδρο του Μεξικού να ζητήσει από τον κόσμο χθες να παρευρεθεί στο γήπεδο 4 ώρες πριν, καθώς 4 χιλιόμετρα περιμετρικά του θρυλικού ΑΖΕΚΑ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν μπορούσε να πλησιάσει ούτε μέσω μαζικής μεταφοράς, ούτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, παρά μόνο με τα πόδια. Οπότε πρέπει να προπατήσουν περίπου 4 χιλιόμετρα όποιος ήθελε να μπει στο γήπεδο. Είναι μέτρα τα οποία θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στον Καναδά, που βεβαίως άλλες συνθήκες στη μία χώρα και άλλες στην άλλη χώρα. Έτσι.
0: Και υποθέτω ότι επηρεάζει επηρεάζει τους παίκτες αυτό, έτσι, από το Μεξικό τώρα στον Καναδά, ας πούμε. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Θα μου πεις, οι ίδιοι παίκτες είναι, αλλά έχουμε διαφορετικές συνθήκες ούτως ή άλλως, κλιματικές συνθήκες.
1: Ναι, στο Μεξικό, παραδείγματι, έβρεχε συνέχεια. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάποια στιγμή υπήρχε ηλιοφάνεια, μετά ξαναέβρεχε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν πιο νορμάλ ο καιρός. Παραδείγματι, στις ΗΠΑ περιμένουν κατά τη διάρκεια των αγώνων μέχρι και αστραπές, βροντές, που σημαίνει αυτό ότι ενδεχομένως και στην πορεία των αγώνων και της διοργάνωσης να υπάρχουν διακοπές πολύ ωραίες αγώνων. Γιατί τα μέτρα είναι ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις, με τα καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή, όπως γνωρίζουμε όλοι, και πραγματικά τα μέτρα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και θα έλεγα αυστηρά. Δηλαδή, όταν υπάρχει κίνδυνος, ας πούμε, βροχής από αστραπές και όλα αυτά, τα μέτρα είναι ξεκάθαρα, διακοπή των πάντων και δεν συνεχίζεται τίποτα. Οπότε μπορεί και να έχουμε και τέτοιες ιστορίες. Εδώ να μου επιτρέψεις, πέρα από αυτά όλα που είπαμε, να πούμε ότι υπάρχει πολύ ήταν ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν δύο Έλληνες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο και ενδεχομένως για τον Γιώργο Δόνη, που είναι στο τιμόνι της Σαουδικής Αραβίας, είναι λίγο πολύ γνωστό, αλλά υπάρχει και ένα Ελληνόπουλο, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, γνωστός και μη εξαιρετέως ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας. Είναι οι δύο αμυγός Έλληνες που θα βρίσκονται σε αυτό το μεγάλο ραντεβού, μιας και η Εθνική Ελλάδος δεν βρίσκεται εκεί, και θα έχουμε και 13 ξένους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται όμως στη Super League, καθώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κηφισιά και ΑΕΛ έχουν από δύο εκπροσώπους, ενώ ένας ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου αγωνίζεται επίσης στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι κάτι έτσι διαφορετικό για να βάλουμε και λίγο την Ελλάδα στο κλίμα. Θα μου επιτρέψεις τώρα να σου πω, γιατί επισημοποιήθηκε, ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά το επισημοποίησε η FIFA για τα πριν, γιατί υπάρχουν πολλές φορές απορία τι θα πάρει η διοργάνωση.
0: Το οικονομικό αποτύπωμα, το κέρδος δηλαδή, που θα έχει η χώρα που θα κερδίσει το τρόπαιο, αυτό λες.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Λοιπόν, ότι ήθελα να πω ότι καταρχάς όλα τα έξοδα προετοιμασίας των ομάδων και διαμονής και όλα αυτά είναι πληρωμένα από τη FIFA. Στη χειρότερη, δηλαδή η χειρότερη ομάδα, λόγω της παρουσίας της και πόνο, θα εισπράξει 9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η χαμηλότερη αποζημίωση, έτσι λέγεται, για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους, χωρίς βεβαίως να έχουν κάνει και κάτι, να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Όμως η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στις 19 Ιουλίου θα εισπράξει, θα βάζει στο ταμείο της 43.300.000 ευρώ. 28.600.000 ευρώ θα βάλει η φιναλίστ, δηλαδή η ηττημένη του τελικού, και η τρίτη από το μικρό τελικό, δηλαδή η νικήτρια, 25.100.000 ευρώ. Αν μη τι άλλο, καθόλου έτσι μικρά τα ποσά που παίζονται και σε αυτήν όλη την ιστορία.
0: Επόμενο ραντεβού στις 11.45 στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση ταξία, Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Αβουργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Σε αναρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ένα κείμενο συμφωνίας 14 σημείων που κυκλοφόρησε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να προτρέπει την Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Αυτά που είπαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους καλόπιστα. Απίστευτο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, είχε δηλώσει ότι το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο κοντά στην οριστικοποίησή του. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τόνισε ότι όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Πρόσθεσε δε ότι όλες οι λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα σε εύθετο χρόνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε την ανάρτηση Άραχτσι άνευ σχολείων στο Truth. Επιφυλάξεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε δηλώσεις του στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες από δανειολήπτες, τράπεζες και σέρβισερς. Άγριο φωνικό 31χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου. Όπως ανακοινώθηκε νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, 59χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 31χρονο ανιψιό του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Σε βάρος του 59χρονου, που συνελήφθη χθες, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Midland του Τέξας έπειτα από πυροβολισμού σε κτίριο της περιοχής. Η δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 11 θύματα και ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός στο σημείο. Ο αρχηγός της αστυνομίας γνωστοποίησε ότι οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή άκουσαν πυροβολισμούς να προέρχονται από κτίριο στη λεωφόρο West Wall Street και προχώρησαν άμεσα στην εκένωση και ασφάλιση της περιοχής. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία, αλλά όλα να κάμπτουν γρήγορα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Τόνισε ότι η Ρωσία θα εντείνει τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας και ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών ντρόουν. Σειρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς ακινητοποιήθηκε λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις αλλά και πιθανές τροποποιήσεις των δρομολογίων.
2: Ο καιρός.
3: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Εύβοια, Θράκη και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Βορειάνεμοι τοπικά στα Πελάγια, από τα Μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω Ρινά. Θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί πλέον εδώ στο παλιό πρώτο πρόγραμμα, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μια δύσκολη λίγο μέρα σήμερα, παρατηρώ και αρκετά προβλήματα στους δρόμους, ο καιρός δυναμώνει, αλλά εμείς έχουμε καλεσμένο της Παρασκευής. Κάθε Παρασκευή φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί για ολόκληρη την ώρα. Τα τηλεφωνικά πολλές φορές σε δυσκολεύουν και δεν προλαβαίνεις να πεις πολλά πράγματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρή Σκυλακάκη. Πώς να σας προσφωνήσω?
1: Σήμερα συγγραφέα για την σημερινή μέρα.
0: Ναι. Καλησπέρα καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Συγχωρέστε μου την ανακατοσούρα, αλλά θα σας εξηγήσω και θα πω και στους ακροατές τι ακριβώς συνέβη. Έχουν χαλάσει όλα η Βόρεια Αττική, είναι χωρίς ρεύμα, οπότε καταλαβαίνετε πως ταλαιπωρεί το κόσμος. Λοιπόν, πως επιλέξατε σαν κομμάτι για να ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτό το «Εμείς του 60 η εκδρομής», «Αφόμαχοι εξ αρχής».
1: Καταρχήν είναι αγαπημένο τραγούδι ζωής. Δεύτερον, είμαι στην τελευταία γενιά που έχει ανάμνηση έστω και παιδική της δεκαετίας του 60. Έχω πάει εκδρομές το 60, αν και ο Σαββόπουλος αναφερόταν σε αυτούς που πήγαινανε νεανικές και εφηβικές εκδρομές. Αλλά υπάρχει ένα στίχος εκεί που λέει: «Σε αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς καινούριας και παλιάς ή κλείνεις και σιωπάς». Και επειδή βλέπω να έρχεται ένας τελείως καινούριος κόσμος, απρόσμενος, αβέβαιος, παράδοξος, που θα ανατρέψει κάθε δεδομένο στις ζωές μας και με προκλήσεις τρομακτικές και με ευκαιρίες τεράστιες και με κινδύνους και με βελτιώσεις χωρίς προηγούμενο, αποφάσισα να δώσω στον χρόνο μου ως βουλευτής επικρατείας για να οργανώσω την σκέψη και την αντίδραση στον καινούριο κόσμο που φέρνει η επανάσταση τεχνολογική που έχει ξεκινήσει με την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και την πλήρη αλλαγή που έρχεται κατά τη γνώμη μου του κοινωνικού συμβολέου.
0: Την ημέρα που έφυγε ο Διονύσης Σαββόπουλος, το τηλεφώνημα που έλαβα ήταν από τον φίλο μου τον Ηλία Κανέλη, που μου είπε «Ο Νιόνιος έφυγε». Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι, νομίζω, της δικής μου της μικρής πορείας εδώ στην Ελλάδα. Ξεκίνησα από αλλού και ήρθα στην Ελλάδα μεγαλύτερος πια. Ο Σαββόπουλος νομίζω ότι έλεγε αυτά τα οποία πολλοί από μας πιστεύαμε μέσα μας ή θέλαμε να ακούσουμε.
1: Ο Σαββόπουλος ήταν καταρχήν και πάνω απ' όλα ποιητής.
0: Ναι.
1: Αυτό μας διαφεύγει όταν παρακολουθούμε τα τραγούδια του, κοιτάζοντάς τα ως τραγούδια. Προφανώς ήταν ένας καταπληκτικός τραγουδοποιός, αλλά η δύναμή του ήταν ο στίχος του και ο τρόπος που αυτός ο στίχος άγγιζε τις ζωές μας μέσα από τη δική του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 12η μέρα, η μέρα κατά την οποία σκανάροντας τις λίγες πηγές μου για να δω τι τρέχει εδώ και

0: υπόλοιπο κόσμο για να το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μου. Σταμάτησα για λίγο, μάζεψα τη σκέψη μου για να πάρω και τις σημειώσεις και εκεί ακριβώς μπλοκάρισαν όλα. Σκανάριζα την ιστοσελίδα του BBC αριστερά, σαν να έπαθα blackout και άρχισα να μπερδεύω τα γεγονότα, και δεξιά αναφερόταν στον Elon Musk και στο πόσο έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έγινε τρισεκατομμυριούχος.
1: Πώς θα το μετρήσουμε αυτό είναι σχετικό. Το σίγουρο είναι ότι η εταιρεία του, η SpaceX, κάνει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο IPO, δηλαδή τη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και το βασικό του αντικείμενο, το 80% αυτής της εισαγωγής, είναι η αυτοματοποίηση μιας πολύ μεγάλης αγοράς που αφορά υπηρεσίες γραφείου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι μια αγορά 22 τρισεκατομμυρίων ευρώ δυνητικά, λέει το συγκεκριμένο IPO, και ο στόχος είναι να πάρει κομμάτι αυτής της αγοράς χωρίς να έχει καθόλου εργαζομένους. Yeah. Η πιθανότητα, αν πετύχει σε αυτό το στόχο του συγκεκριμένου εγχειρήματος, γιατί έχει πολλαπλά εγχειρήματα, τότε θα αντικαταστήσει κάπου μεταξύ 10 και 70 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.
0: Ίσως
1: διεθνώς.
0: Ανόητη ερώτηση το SpaceX.
1: Τι δουλειά έχει με αυτά?
0: Όχι, ναι, πώς κάνει generate εισόδημα?
1: Προσέξτε, αυτό το IPO έχει τρία κομμάτια. Έχει δύο κομμάτια που φορούν το ίδιο το SpaceX, δηλαδή την δημιουργία της αγοράς του διαστήματος, στην οποία ο Musk έχει καταφέρει να μειώσει δραματικά το κόστος των αποστολών στο διάστημα και να το εμπορευματοποιήσει πάρα πολύ αποτελεσματικά, προσφέροντας και υπηρεσίες ίντερνετ. Αλλά το 80% είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών που προσπαθούν να μιμηθούν την ανθρώπινη εργασία σε οθόνη. Mm. Δηλαδή, ποια είναι η λογική? Ότι θα παρακολουθήσει την ανθρώπινη εργασία χιλιάδων ή εκατοντάδων ή δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, θα την μετατρέψει σε βάρη weights, δηλαδή συνάψεις στους εγκεφάλους της τεχνητής νοημοσύνης, και στη συνέχεια με βάση όλη αυτή την εμπειρία θα αυτοματοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό εργασιών γραφείου, κυρίως στο χώρο του software.
0: Μάλιστα.
1: Και μεταγενέστερα και στον χώρο των οικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών.
0: Διαβάζοντας μερικά πράγματα που σημείωσα για αυτά με τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, και πάνω είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η εκτόπιση της εργασίας, το λέτε κι εσείς, καθολικό βασικό κεφάλαιο, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Αυτό θα ήθελα λίγο να το...
1: να πούμε ότι αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο καταγράφει, έχει τέσσερα
0: αυτός
1: κομμάτια.
0: Είναι ο τίτλος του βιβλίου.
1: Αυτός είναι ο τίτλος. Στο πρώτο κομμάτι εξηγεί ποια είναι αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, πώς θα εξελιχθούν στα επόμενα χρόνια, ποιες πιθανότητες να φτάσουν σε αυτό που λέμε γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή να ξεπεράσουν τις ανθρώπινες νοητικές ικανότητες σε όλα τα πεδία νοητικών δραστηριοτήτων. Πότε μπορεί να συμβεί αυτό? Μεταξύ 5 και 15 ετών είναι η πιθανότητα, ίσως και λίγο νωρίτερα. Πώς αυτά θα περάσουν μετά στη συνέχεια στη ρομποτική, και μετά, αφού εξηγούμε τι ακριβώς έρχεται, πάμε στην οικονομική ανάλυση αυτών που έρχονται, οι συνέπειες δηλαδή αυτών που έρχονται, που είναι πάρα πολύ μεγάλος πλούτος, επιτάχυνση των οικονομικών ανακαλύψεων, διεύρυνση του χρόνου της υγιούς ανθρώπινης ζωής ή και της ανθρώπινης

0: ζωής. Και ταυτόχρονα τεράστια όξυνση της παγκόσμιας ανισότητας, χωρίς προηγούμενο δυνατότητες ελέγχου, ειδικά στα αυταρχικά καθεστώτα των ανθρώπων, από τα καθεστώτα και την τεχνολογία που θα έχουν, μακροχρόνιος αποπληθωρισμός, όλα θα φτηνένουν για τις επόμενες δεκαετίες, όσα εμπεριέχουν τεχνολογία ή εργασία, και τα περισσότερα θα εμπεριέχουν τεχνολογία ή εργασία, σχεδόν όλα, και η εκτόπιση της ανθρώπινης εργασίας σταδιακά μέσα στις επόμενες 2 με 3 δεκαετίες, με πιθανότητα ισχυρή, αυτή είναι η πεποίθησή μου, να φτάσουμε στην πλειοψηφία του ανθρώπινου πληθυσμού, το 50-1 ας πούμε, να μην έχει δυνατότητα ή να μην επιθυμεί να συμμετέχει στην αγορά εργασίας.
1: Γιατί, πώς θα προκύψει αυτό?
0: Πώς προκύπτει αυτό? Προκύπτει με πολλούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος που αφορά τα επόμενα 4-5 χρόνια είναι η πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας σε τομείς που έχουν αυτό που λέμε οι οικονομολόγοι χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης. Θα σας το πω με 2-3 παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Ας υποθέσουμε, που είναι η πραγματικότητα σήμερα, ότι χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ένας νομικός μπορεί να παράγει μια αγωγή διαζυγίου στο 1/5 του χρόνου που του χρειαζόταν προηγουμένως. Mm-hmm. Ή μια αγωγή εξώσεων. Η αγορά των αγωγών διαζυγίου δεν εξαρτάται από τις τιμές των αγωγών διαζυγίου. Δεν θα πάρετε εσείς διαζύγιο επειδή πέσανε οι τιμές των δικηγόρων. Ούτε θα πετάξετε τον Ικάρι έξω επειδή πέσανε οι τιμές των αγωγών εξώσεων.
1: Αλλά
0: αυτές είναι στατικές. Ναι. Αν όμως πέφτει στο 1/5 ή στο 1/3 η τιμή, ξεσπάει πόλεμος τιμών στο εσωτερικό της αγοράς και τα εισοδήματα από τις αγωγές διαζυγίου συρρυκνώνονται δραματικά. Τα εισοδήματα των νομικών που έκαναν αγωγές διαζυγίου, των οποίων η παραγωγικότητα θα έχει αυξηθεί. Αυτό θα συμβεί περίπου σε κομμάτια, σε οτιδήποτε είναι εσωστρεφές, δεν μπορείς να το εξάγεις, όπως είναι, δεν μπορείς να εξάγεις αγωγές διαζυγίου εύκολα, και αυτό αφορά περίπου το 20-30% του ΑΕΠ στις αναπτυγμένες οικονομίες και αφορά τους καλύτερα αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό θα έρθει πριν ακόμη γίνει η πρώτη αυτοματοποίηση. Ο δεύτερος κύκλος είναι η αυτοματοποίηση των εργασιών, AI agents, δηλαδή πράκτορες, ψηφιακοί εργαζόμενοι που κινούνται στο cloud, στο διαδίκτυο, οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένες δουλειές που έκαναν προηγουμένως άνθρωποι με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παράδειγμα, σου κλείνουν εισιτήρια για το επόμενο αεροπορικό ταξίδι και κανονίζουν όλο το πρόγραμμά σου. Αυτό είναι τελείως εφικτό, ναι, τώρα με AI agents που έχουμε. Και όμως στα γραφεία ταξιδίων υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά. Αυτόν η δουλειά θα αυτοματοποιηθεί, γιατί αυτοί οι agents κοστίζουν μερικές δεκάδες ευρώ για να τους φτιάξεις, κοστίζουν ελάχιστα για να λειτουργήσουν και δουλεύουν 24 ώρες χωρίς να διαμαρτύρονται, χωρίς να κουράζονται, χωρίς να έχουν ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο κύμα. Το τρίτο κύμα είναι αυτό που σας περιέγραψα με τον...
1: Συγγνώμη, πώς θα αναπληρωθεί, μάλλον πώς θα... τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι το εύλογο ερώτημα, όχι λαϊκίστικο καθόλου, αλλά...
0: Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση στο ερώτημα αυτό, αλλά θέλω για να καταλάβουμε, ναι, τι πρόκειται να συμβεί, να διατρέξουμε νοητικά τα διαδοχικά κύματα. Γιατί ακόμη είμαστε στην πενταετία με πταετία. Ταυτόχρονα σε εκείνη τη φάση, πενταετία με πταετία από σήμερα, ίσως και στα 8-9 χρόνια, θα έρθει η αυτόνομη οδήγηση μαζικά. Ήδη σήμερα παρέχονται υπηρεσίες ταξί αυτόνομης οδήγησης στο Σαν Φρανσίσκο και σε αρκετές ακόμη πολιτείες, με πλήρη επιτυχία. Τα κόστη εκεί θα πέσουν.
1: Χωρίς οδηγό.
0: Χωρίς οδηγό, ναι. Υπηρεσίες ταξί χωρίς οδηγό. Ναι.

0: έστελναν τα στοιχεία από την οδήγησή τους, από τις κάμερες, από τα ραντάρ, όλη την οδηγική τους συμπεριφορά σε δισεκατομμύρια χιλιόμετρα στην Τέσλα, η οποία τα μετέτρεπε σε βάρη, σε γνώση της τεχνητής νοημοσύνης, για να μην πω στο τεχνικό μέρος του πώς γίνεται. Αυτά όμως, ενώ ο ανθρώπινος εγκέφαλος όταν πάβεις να είσαι οδηγός χάνεται η ιδιότητά σου, εδώ από κάθε οδηγό η εμπειρία του παραμένει και προστίθεται στον άλλον οδηγό. Σήμερα έχει η Τέσλα και λέει ότι κάθε μέρα στο site της προσθέτω εμπειρία 500 χρόνια οδήγησης στο μοντέλο μου. Κάθε μέρα που περνάει 500 χρόνια εμπειρίας.
1: Και ο ηθήνων νους είναι ο Μάσκ σε αυτά.
0: Όχι μόνο, ένα κομμάτι είναι ο Μάσκ, ένα κομμάτι είναι η Google, ένα κομμάτι είναι η Anthropic, ένα κομμάτι είναι η OpenAI, υπάρχουν και οι Κινέζοι με το DeepSeek, είναι πολλαπλά αυτά τα οποία ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι με αυτόν τον τρόπο η δουλειά του οδηγού, ας πούμε ταξί, από εργασία που χρειάζεται ένα οδηγό να την κάνει, μετατράπηκε σε κεφάλαιο. Μία μηχανή πια που μπορείς να την αγοράσεις κάνει αυτή τη δουλειά. Και η εργασία μετατρέπεται σε κεφάλαιο μέσα στην πρώτη φάση από τέτοια μοντέλα αυτόνομης οδηγήσης, στην επόμενη φάση παράδειγμα στους εργαζομένους των εργοστασίων, φοράς μια στολή σε ένα εργαζόμενο εργοστασίου, αισθητήρες.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρή ανάσα, πάρουμε, είναι ενός λεπτού τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για την απόφαση του Αριουπάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους servicers, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Αγριοφωνικό 31χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου από τον 51χρονο θείο του. Σε βάρος του θείου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε εξέλιξη κακοκαιρίες, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο καθρέφτης εδώ στο Earth News Radio, με καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο, τον... Πώς να πω τώρα, έχει πάρα πολλούς τίτλους, είναι ο κύριος Σκυλακάκης. Προτού προχωρήσουμε παραπέρα, μου έχει κάνει εντύπωση, λίγο έχω πάρει το καινούριο σας βιβλίο, πείτε μας γι' αυτό λιγάκι, είναι η εκτόπιση της εργασίας.
1: Ναι, το βιβλίο αυτό επιχειρεί να προετοιμάσει την ελληνική και όχι μόνο κοινωνία για το μέλλον που έρχεται, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλές ανατροπές που έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι συντριπτικά θετικές αλλά δυνητικά και αρνητικές ταυτόχρονα. Αυτό είναι η παραδοξότητα του μέλλοντος που ανοίγει, και αυτό κάνει και την πορεία που θα μας οδηγήσει εκεί πάρα πολύ σημαντική. Και οι πιο μεγάλες αλλαγές είναι η μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου, με την παλιά μαρξιστική έννοια, εις βάρος της εργασίας, η πίεση που θα υφίσταται διαρκώς κατά κύματα η εργασία στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες, ταυτόχρονα όμως με τη δημιουργία τεράστιου πλούτου, πολύ με την επιτάχυνση, τη δραματική επιτάχυνση των επιστημονικών ανακαλύψεων, μακροχρόνιο αποπληθωρισμό και εκρηκτική ανισότητα.
0: Μάλιστα. Έχω ένα μικρό υπόλοιπο από την προηγούμενη κουβέντα μας. Πώς συντέριαξε ο Elon Musk, που δεν δυσκολεύομαι να πω ότι είναι genius, με τον Donald Trump?
1: Αυτό αποτελεί μια πολιτική εκτίμηση. Η απάντηση είναι ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική πλήρους απελευθέρωσης της έρευνας και ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η πολιτική πλήρους απελευθέρωσης έχει πολύ μεγάλους κινδύνους αλλά πολύ μεγάλα πιθανά ωφέλη για την Αμερική σε μια κούρσα που γίνεται με την Κίνα για το ποιος θα φτάσει πρώτος στη γενική τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει γενική τεχνητή νοημοσύνη? Είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην οποία οι εγκέφαλοι που δημιουργούνται, τα μοντέλα αυτά, είναι στην πραγματικότητα τεχνητοί εγκέφαλοι, θα είναι ικανότεροι από τον άνθρωπο ή το ίδιο ικανοί σε όλες τις κατηγορίες των νοητικών δραστηριοτήτων. Αυτή η κούρσα είναι μια κούρσα επικράτησης, αν και κατά τη γνώμη μου κανείς δεν θα επικρατήσει, γιατί θα φτάσουν πολύ κοντά στο ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο. Είναι μια κούρσα στην οποία η Ευρώπη δεν συμμετέχει καν, αλλά θα επηρεαστεί τρομακτικά από αυτήν, και η αμερικανική κυβέρνηση, η σημερινή, δεν εξακολουθεί ακόμη και τώρα να μην έχει κανενός είδους περιορισμό στην πορεία αυτή, να μην θέτει κανένα περιορισμό. Το τελευταίο executive order που βγήκε πριν από λίγες μέρες του Τραμπ έλεγε ότι το μόνο που θέλουν από τα μοντέλα, τα καινούργια, είναι να

0: τα δείχνουν στην κυβέρνηση ένα μήνα πριν εθελοντικά. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν για τον οποίο συντέριαξαν κατά τη γνώμη.
1: Μάλιστα. Εσάς σας ενθουσιάζει αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων? Εγώ το βρίσκω συναρπαστικό, χωρίς να έχω όλες τις γνώσεις για να μπορέσω να το επεξεργαστώ.
0: Ακούστε, είναι συναρπαστικό και τρομακτικό ταυτόχρονα.
1: Είναι, ναι.
0: Γιατί είναι μια πλήρης ανατροπή του τρόπου με τον οποίο ζούμε, εμπεριέχει και σοβαρούς κινδύνους για την ανθρωπότητα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, το γράφω στο τελευταίο μου κεφάλαιο, γιατί αν δημιουργηθεί μια νοημοσύνη ικανότερη από εμάς σε όλα τα πεδία, σε πολλά από αυτά υπεράνθρωπα ικανότερη από εμάς, και αυτή η νοημοσύνη έχει συνείδηση, έχουμε φτιάξει τότε ένα καινούριο είδος ζωής ισχυρότερο νοητικά από εμάς, που δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί για μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Σκυλακάκη εδώ στο στούντιο του Earth News Radio και ανοίγουμε σελίδες και από αυτά που γνωρίζει καλύτερα από μένα και κυρίως από την ίδια του τη ζωή. Πείτε μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σας. Πάντοτε ρωτώ τον καλεσμένο της Παρασκευής, καταρχάς από πού κρατάει η σκούφια σας?
0: Η σκούφια μου κρατάει, εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα με πολλαπλές καταγωγές οικογενειακές και από την Σμύρνη και από τη Μάνη, πατρική από τη Μάνη, από τη Μάνη και από τη Σμύρνη, από την πόλη και από την Ήπειρο, οπότε είναι μεγάλωσα σε μια οικογένεια που είχε πληγεί από την πολιτική, γιατί ο παππούς μου είχε δολοφονηθεί το 1944 και που δεν ήθελε καθόλου να ασχοληθεί κανείς με την πολιτική στην οικογένεια. Και ο πατέρας μου ο Μακαρίτης ποτέ δεν συμπάθησε το γεγονός ότι ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί είχε ως έφηβος αυτή την τραυματική εμπειρία.
1: Εσάς παρόλα αυτά τι σας έφερε κοντά στην πολιτική?
0: Η δυνατότητα να επηρεάζεις τα πράγματα περισσότερο από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα με την εξαίρεση της επιστήμης. Αλλά επειδή τελείωσα οικονομικά στο εδώ πανεπιστήμιο, μάλιστα θα τελείωσα την εποχή εκείνη, θα το καταλάβετε εσείς που είστε πιο παλιός, την πρώτη περίοδο. Καμιά δεκαριά ήμασταν από το έτος που ήταν 400 που τελειώσαμε έτσι. Έκανα σπουδές μετά στην Αγγλία, μεταπτυχιακά, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο marketing και στην έρευνα αγοράς. Πολύ αργότερα έκανε διδακτορικό με αντικείμενο η κοινωνική ανοχή στη διαφθορά, πώς ορίζεται και πώς
1: λίγο πιο κοντά
0: εξελίσσεται στη θεωρία των κοινωνικών κανόνων στις κοινωνίες. Στην Ελλάδα πολύπλοκο θέμα και πλούσιο. Έτυχε να μπω στην ομάδα προετοιμασίας των εκλογών μετά από μια συνάντηση με τον, με τον Παύλο Μπακογιάννη το 86, στην περίοδο 89-90. Έγινα τότε σύμβουλος του Πρωθυπουργού και έζησα μια πολύ πλούσια περίοδο. Μετά από εκείνη την περίοδο γύρισα στον ιδιωτικό τομέα, ξαναγύρισα πίσω στην πολιτική 10 χρόνια αργότερα στο Δήμο Αθηναίων ως Δημοτικός Σύμβουλος Αναπληρωτής Δήμαρχος και προετοιμάσαμε τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μεγάλη επιτυχία από την πλευρά του Δήμου. Μετά πέρασα από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ευρωβουλή, ξαναγύρισα στον ιδιωτικό τομέα, έκανα επιχειρήσεις άλλες διαφορετικές, ξαναγύρισα πίσω στην πολιτική το 19, έκανα υφυπουργός στην αρχή, μετά αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, είχα την ευθύνη του Ταμείου Ανάκαμψης για όλη την οργάνωσή του και την προετοιμασία του και τα πρώτα χρόνια, πολύ μεγάλες κρίσεις και αποφάσεις, στη συνέχεια υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος για σχεδόν 2 χρόνια και τώρα είμαι βουλευτής επικρατείας και

0: αξιοποίησα αυτό τον χρόνο που, τον τελευταίο που είμαι βουλευτής επικρατείας, για να εμβαθύνω σε πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλη ένταση στο τι πρόκειται να έρθει στα επόμενα χρόνια. Προετοίμασα ένα βιβλίο που περιγράφει, αναλύει τι έρχεται από πλευράς οικονομικής πολιτικής, και έχω και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε εκεί στα τα επόμενα χρόνια από πλευράς οικονομικής πολιτικής και όχι μόνο.
1: Θα επανέρθετε και στην πολιτική, κάνετε sabbatical τώρα?
0: Όχι, είμαι στην πολιτική. Είστε. Δεν υπάρχει πιο πολιτικό πράγμα από αυτό που σας περιγράφω.
1: Ναι.
0: Διότι αφορά το μέλλον και ναι. Η πολιτική που έχει αξία για μένα είναι αυτή που προετοιμάζει το μέλλον. Αυτή έχει αξία. Η πολιτική που αναλύσκεται στο παρελθόν από τη φύση της είναι μια πολιτική που μας οδηγεί προς τα πίσω.
1: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα? Δεν θέλω να αποφύγω την μικροπολιτική. Τώρα μπήκαμε σε ένα mode εκλογών. Είναι πάρα πολλά τα κόμματα που έχουν αναδυθεί τον τελευταίο καιρό και υπάρχει ένα έντονο στοιχείο λαϊκισμού που διαπερνά αρκετά από αυτά τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου δώσετε τη δική σας την εικόνα και την εκτίμηση. Επέστρεψε και ο κύριος Τσίπρας, έχουμε την κυρία Καριστιανού.
0: Εμένα αυτό που κατά κύριο λόγο με ανησυχεί δεν είναι ο λαϊκισμός. Αυτός είναι ενδημικό φαινόμενο σε όλες τις κοινωνίες, στην Ελλάδα κατεξοχήν. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η πολιτική συζήτηση είναι στραμμένη αποκλειστικά προς τα πίσω. Αυτό από την πλευρά της αντιπολίτευσης σε μεγάλο βαθμό, αλλά παρασύρει σε πολλές στιγμές και την κυβέρνηση, σε μια εποχή που έρχεται μια απίστευτη ανατροπή όλων των πτυχών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, από τον τρόπο που εκπαιδευόμαστε, στον τρόπο που θα γίνεται ιατρική, στον τρόπο που θα λειτουργούν οι οικονομίες, στον τρόπο που θα γίνονται οι πόλεμοι, στην ασφάλεια και στα ατομικά δικαιώματα. Μια ανατροπή που είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Ναι. Είναι δυνατόν να μην το υιοθετούν αυτό? Γιατί η συζήτηση προτιμούν να είναι προς τα πίσω?
0: Γιατί ακόμη δεν έχει γίνει αντιληπτό στις ηγεσίες, ακόμη και στις οικονομικές ηγεσίες που είναι συνήθως πιο μπροστά, το πόσο ανατρεπτικό είναι αυτό που ξεκινά. Δεν έχει γίνει αντιληπτό. Υπάρχει έλλειψη κατανόησης, κυρίως γιατί οι άνθρωποι που είναι σε ηγετικές θέσεις δεν έχουν το χρόνο να μπουν στο βάθος που χρειάζεται για να συνειδητοποιήσουν τι έρχεται. Κοιτούν το δικό τους πεδίο ενδιαφέροντος και δεν βλέπουν, ενώ αυτά που συμβαίνουν αφορούν όλα τα πεδία ενδιαφέροντος. Πρακτικά, για να καταλάβετε, να σας το πω με ένα απλό παράδειγμα μιας επιχείρησης. Μπορεί να στον αγροτικό τομέα, ας πούμε, να λες θέλω να εξυγχρονίσω την γεωργία μου και να φτιάξω πιο ισχυρούς συνεταιρισμούς, να φτιάξω ισχυρούς συνεταιρισμούς, μεγάλες φάρμες που θα κάνουν μαζικά βιομηχανικά προϊόντα αγροτικά, και ταυτόχρονα να εξελίσσεται μια τεχνολογία που αυτό που μας φαίνεται σήμερα ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, να έχει εξαφανιστεί σαν παραγωγική δραστηριότητα σε 7 χρόνια πριν προλάβεις ακόμη να το κάνεις. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια τέτοια περίοδο δραματικών αλλαγών σε πολλαπλά επίπεδα, και είναι οι ηγεσίες δεν έχουν προλάβει να το συνειδητοποιήσουν, και οι κοινωνίες, οι άνθρωποι που μας ακούν, οι πραγματικοί άνθρωποι, έχουν μια υποψία ότι κάτι αλλάζει. Όποτε μιλώ μαζί τους

0: περνάμε ώρες για να ψάχνουμε αυτό που έρχεται, γιατί και εγώ μια πρόβλεψη κάνω. Οι προβλέψεις έχουν το φρικτό τη φρικτή ιδιότητα να είναι κατεξοχήν δύσκολο πράγμα. Ο κόσμος λοιπόν έχει μια υποψία για το τι έρχεται, ενδεχομένως περισσότερο υποψιασμένος είναι από τις ηγεσίες σήμερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ από αυτή τη θέση που βρίσκομαι εδώ και αρκετό καιρό, ένα πρόβλημα που έχει κολλήσει μέσα στο μυαλό μου είναι ότι σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, μπορεί να μην με συμφέρει αυτό, τροφοδοτούμαστε ενημερωτικά από ανθρώπους που έπρεπε να είναι στα γραφεία τους τον περισσότερο χρόνο. Μιλάω για τους πολιτικούς, είναι σε όλα τα κανάλια, σε μας έρχονται, στα βράδια τους βρίσκουμε. Αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι σημαίνει δουλειά θα καταλάβει ότι πώς διαχειρίζονται.
0: Δεν είναι αυτό απολύτως ακριβές, και εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας, θα υπερασπιστώ τους πολιτικούς για τον εξής πολύ απλό λόγο. Η πολιτική έχει δύο πτυχές. Η μία είναι να αποδίδεις έργο όταν είσαι στην διακυβέρνηση της χώρας και να μαθαίνεις και να είσαι μπροστά από την κοινωνία. Το δεύτερο είναι όμως να μπορείς να φέρνεις και την κοινωνία μαζί σου. Γιατί η πολιτική η οποία γίνεται εν κενό, σε δοκιμαστικό σωλήνα, χωρίς να έχει την κοινωνία από πίσω, είναι μια πολιτική που είναι σαν να πυροβολείς κάτι χωρίς μπαρούτι.
1: Δηλαδή δεν φεύγει πρέπει σφαίρα. Να επικοινωνεί τη δουλειά που κάνει.
0: Αν δεν επικοινωνεί τη δουλειά που κάνει, αν δεν επικοινωνεί τα προβλήματα, αν δεν επικοινωνεί τις λύσεις, κάνει πολύ κακά τη δουλειά του. 50% της πολιτικής δουλειάς είναι να φέρνεις τον κόσμο μαζί σου στις λύσεις που προτείνεις. Αν έχεις τις καλύτερες δυνατές λύσεις και είσαι κλεισμένος σε μια καλύβα, σε ένα μακρινό δάσος, και κανείς δεν σε ακούει, δεν κάνεις πολιτική, κάνεις τίποτα. Τίποτα δεν κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Η πολιτική απαιτεί να κινείς τον κόσμο. Και ο κόσμος δεν κινείται αν δεν έρθει σε επαφή μαζί του. Η ποιότητα της επαφής και η ποιότητα της επικοινωνίας είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Όχι το αν επικοινωνείς ή όχι.
1: Ναι. Με βάλατε σε ωραίες σκέψεις. Ναι. Έχετε δίκιο και δεν δυσκολεύομαι να το πω καθόλου. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο πιο πίσω. Στο παρελθόν το δικό σας, τι ήταν εκείνο που σας, όχι τρόμαζε, αλλά εκείνο που σας προετοίμαζε για αυτό που είστε τώρα?
0: Κοιτάξτε, πάντα πίστευα ότι η γνώση πρέπει να είναι όσο πιο εκτεταμένη γίνεται. Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου, αν και τελείωσα με άριστα τα οικονομικά και ας πω ακαδημαϊκά είμαι ένας πολύ καταρτισμένος άνθρωπος. Έχω κάνει διδακτορικό, δεν έχω μείνει πίσω ακαδημαϊκά. Αλλά πάντα πίστευα ότι πρέπει να έχεις μια ολοκληρωμένη γνώση, χωρίς να αφήνεις οποιοδήποτε πεδίο γνώσης που να μην προσπαθείς να αποκτήσεις μια ελάχιστη πρόσβαση και κατανόηση. Αυτό πάθος μου ήταν να κατανοώ τον κόσμο, σε μεγάλο βάθος, τα κοινωνικά προβλήματα, τις τεχνολογικές αλλαγές, τον τρόπο που είναι οργανωμένη η κοινωνία, την ιστορία των κοινωνιών.
1: Διαβάζεται πολύ.
0: Η ιστορία ήταν πάντα το πάθος μου. Η φυσική, η βιοτεχνολογία, η θεωρία της εξέλιξης, αυτά προσπαθούσα να είμαι πάντα κοντά σε όλα τα επίπεδα επιστημονικής και κοινωνικής ταυτόχρονα γνώσης, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι που καθιστά έναν άνθρωπο της πολιτικής αποτελεσματικό. Στο τέλος

0: άλλος κάνει τη μεγάλη σύνθεση. Και αυτό μου επέτρεψε στην φάση αυτή που έπρεπε να γράψω αυτό το βιβλίο να έχω τα εργαλεία για να αναλύσω αυτά που έρχονται. Ήταν αυτή η ανάλυση που κατέληξε στο βιβλίο που κυκλοφορεί, η εκτόπιση της εργασίας, ήταν το πιο συναρπαστικό νοητικό ταξίδι, τρομακτικό ενίοτε, που έχω ζήσει στη ζωή μου.
1: Μιας και το αναφέρατε, εγώ μαθηματικός ήμουν, σπούδασα μαθηματικά, πήγα και έξω και έκανα και μεταπτυχιακό στην τεχνική, στην οικονομετρία. Μάλιστα δουλέψαμε πάνω σε ένα οικονομετρικό μοντέλο. Γιατί
0: και εγώ έχω κάνει οικονομετρία.
1: Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Μετά όμως κατήντησα δημοσιογράφος.
0: Γιατί θα ήθελα να μου πείτε και εγώ κατήντησα πολιτικός.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε όμως πόσο με βοήθησαν και ακόμα με βοηθούν τα μαθηματικά.
0: Κοιτάξτε, η γνώση, και αυτό αφορά περισσότερο τα παιδιά που τυχόν ακούνε ή και τους ανθρώπους μιας που έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους στη σταδιοδρομία τους ακόμη. Στα επόμενα χρόνια η γνώση όσο πιο ευρεία γίνεται θα είναι τόσο πιο σημαντική. Όχι μόνο για να μπορέσεις να διατηρηθείς το κομμάτι της αγοράς εργασίας που θα παραμείνει, αλλά και γιατί ακόμη και αν αποφασίσεις ή βρεθείς έξω από την αγορά εργασίας σε ένα κόσμο πολύ πιο πλούσιο, το βασικό πράγμα που πρέπει να έχεις είναι προσωπικότητα και σκοπό. Mm-hmm. Στον κόσμο που έρχεται οι πιθανότητες να εξαρτηθείς από πράγματα που σου προσφέρουν προσωρινή ή συνεχή ευχαρίστηση, ειδονή, να το πούμε έτσι, θα είναι πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Να παρασυρθείς και να αφομοιωθείς στην ουσία σε αυτές τις καινούριες τεχνολογίες που θα αγκαλιάζουν όλες τις αισθήσεις και θα σε οδηγούν σε κόσμους που είναι καλύτερους από αυτόν που βιώνεις στην καθημερινότητά σου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έρχεται ως κίνδυνος, και για να μπορέσεις να σταθείς όρθιος σαν νέος, αν μπαίνεις σε αυτό τον κόσμο νέος και μπροστά σου είναι όλα αυτά που έρχονται, πρέπει να αποκτήσεις προσωπικότητα και σκοπό. Και αυτό σημαίνει ευρύτατη δυνατή καλλιέργεια, αρχές και ήθος.
1: Πριν κλείσουμε και πάμε στο σε ποιο κομμάτι επιλέξατε για το τέλος?
0: Επέλεξα ένα τραγούδι που είναι πάλι του Σαββόπουλου και που μας βοηθάει να περάσουμε με λίγο πιο χαλαρό τρόπο, ναι, στην εποχή που ξεκινάει, που είναι το καλοκαίρι.
1: Τέλεια. Έβαλα και αυτό το ερώτημα διότι ήθελα, ίσως και κάπως άγαρμα, αλλά εμένα έχω παρακολουθήσει αρκετά την καλλιτεχνική πορεία της θυγατέρας σας. Εξακολουθεί και τραγουδάει?
0: Βέβαια, έβγαλε τις προάλλες ένα καινούριο άλμπουμ με τελείως καινούριο ήχο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια γυναίκα, πια δεν λέω κοπέλα γιατί έχει και το κορίτσι της, το κοριτσάκι της, με πολύ ταλέντο, με τεράστια ελευθερία σκέψης, και τα δυο μου κορίτσια είναι
1: γράφει και τα δικά της τραγούδια.
0: Ναι, γράφει μουσική και στιχούς η ίδια. Είναι τραγουδοποιός στην πραγματικότητα, αλλά δουλεύει στον αγγλικό στίχο, γιατί αυτές είναι οι πιο έντονες παραστάσεις που για κάποιο λόγο την κέντρισαν, γιατί ένας καλλιτέχνης ακολουθεί τελικά μυστήριους δρόμους. Δεν μπορείς εύκολα να προβλέψεις τους δρόμους που ακολουθεί ένας καλλιτέχνης.
1: Ας κλείσουμε λοιπόν με το καλοκαίρι του Διονύση Σαββόπουλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο
0: στούντιο
1: μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Και εγώ πήρα πολλά από εσάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν θέλετε, αν δεν προλάβατε όλη την εκπομπή, μπορείτε να μπείτε στο rteco.gr και να δείτε, να ακούσετε μάλλον ό,τι είπαμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Σκυλακάκη. Γεια και χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγελί λοιπόν και Lucky Again, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Λίγελί είπαμε να επιστρέψουμε έτσι και να ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα με αυτή την πολύ βραβευμένη σουηδική τραγουδίστρια καλλιτέχνητα σε μια σπάνια συναυλία στην Αθήνα. Θα την δούμε 22 Ιουνίου να εμφανίζεται στο Ηρώδειο και θα είναι και ωραίο live βέβαια με πολύ άριθμους ακροατές που θα μπορούσε να πει κανείς ότι σβήνει έτσι ένα συναυλιακό αποθυμένο ετών, γιατί πολύ είναι ο κόσμος που ήθελε να βρει και να δει και να ακούσει ζωντανά αυτή την ανεξίτηλη φωνή πίσω από το I Follow the Rivers και κομμάτια όπως το No Rest for the Week και το Never Learn. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

Μπορείτε να το ακούσετε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Και μιας και μιλάμε για την πλατφόρμα Ερτέκο, διαβάζω ότι στα νέα EBU Live Sessions από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα, έχει ανέβει, θα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς σε λίγο, το Ερτέκο μέσω του δικτύου της EBU και σε συνεργασία με το Κόσμος παρουσιάζει τον Jonathan Jeremiah σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από το MDR Culture Studio Sessions. Είναι μια συναυλία που είναι διαθέσιμη για ακρόαση για όλους εσάς στην πλατφόρμα Ερτέκο από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ούτως ή άλλως τον Jonathan Jeremiah τον ξέρουμε, έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να συνδυάζει τη soul, τη folk και αυτό το σύγχρονο ήχο, και έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Οπότε από σήμερα μπορείτε να ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα Ερτέκο τον Jonathan Jeremiah ζωντανά από την ηχογράφηση που έκανε στο MDL Culture Studio Sessions. Think. Στο remix των Synapson.

Κατά καιρούς Σύναψον έχουν κάνει εξαιρετικές δουλειές και έχουν κάνει και εξαιρετικά remix. Εξάλλου, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν από 2 με 3 χρόνια, οι Σύναψον έστειλαν μια φορά το μήνα ένα mix set που ονομάζεται The Boomtown Club και ήταν όλες οι

επιρροές που είχαν από τον ήχο, από τη Δυτική Αφρική, από τη Σενεγάλη και από τους καλλιτέχνες που είχαν ούτως ή άλλως προωθήσει, είχαν δουλέψει μαζί και αρκετές φορές μάλιστα μαθαίναμε και τραγούδια, διαμάντια, τα οποία τα έβγαζαν είτε από τη Λατινική Αμερική, είτε από τη Γαλλία, είτε κομμάτια δικά τους, είτε κομμάτια σε mix ή unmix. Αυτό οι Σύναψον το έχουν, όπως και αρκετοί άλλοι Γάλλοι DJs, παραγωγοί, remixers και beatmakers.

μπορούσε να θεωρηθεί cover band. Δεν είναι όμως. Είναι μια μεγάλη μπάντα με πάρα πολύ κόσμο. Leonid and Friends. Και εδώ διασκευάζουν φυσικά εξαιρετικά το I Say a Little Prayer. Λίγο πριν τις 9.30 θα μας πάει ο Jazzy B και η παρέα του. Τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει στην Κλαουδία Μάτωλα. Η ψυχή των Soul to Soul, ο άνθρωπος που γεννήθηκε στο Λονδίνο, από γονείς από την Αντίγουα. Και ο ίδιος μάλιστα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 και του 70. Και δημιουργήσε ο ίδιος την καριέρα του όταν ο Jazzy B εργαζόταν για έναν μουσικό, τον Tommy Steele, ως χειριστής κασετοφόνου, παρακαλώ. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έβαλε το Rastafari όνομά του, Τζαρίκο. Και μέσα στη δεκαετία του 80 δημιούργησε του Soul to Soul. Soul to Soul που θα τους δούμε στην Χαλκιδική, στα Sunny Festival, στις 8 Αυγούστου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Πιθανή η υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της ακούγοντας μας από το αυτοκίνητο στο 693-078-228 και τα δικά σας μηνύματα, και παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς, αλλά αυτή τη φορά όχι αμυγός μουντιαλικούς, αλλά σε γαστριμαργικούς μουντιαλικούς. Ποια είναι, λέτε, τα αγαπημένα φαγητά των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ? Το Taste Atlas, η γνωστή σελίδα φακέστε του τύπου Φακαλή, πετάγεται ο Βάρης Λιάκος, θα μας θυμίσει τι είναι. Του τύπου Φακαλή ήταν οι φακές, αγαπημένο φαγητό φακές, λέει. Θα το μελετάμε, θα φτερνίζεται. Λοιπόν, κάποιοι έχουν αγαπημένο τις φακές. Το Taste Atlas, λοιπόν, η γνωστή ιστοσελίδα που βαθμολογεί οι κουζίνες των χωρών, συγκέντρωσε τα αγαπημένα φαγητά των αστέρων του Μουντιάλ. Και ξεκινάμε. Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών, παραμένει όπως είναι, όπως ήταν και πριν από χρόνια, και μάλιστα μπορεί και καλύτερος. Το αγαπημένο του φαγητό, ένα παραδοσιακό πορτογαλικό πιάτο με αλμυρισμένο μπακαλιάρο, κρεμμύδια, πατάτες, αυγά, σε ένα φαγητό που θυμίζει, λέει, παραδοσαλάτα με μαδημένο μπακαλιάρο. Αγαπημένο φαγητό του Μέση, νούμερο ένα στη λίστα, είναι Μιλανέζε Ναπολιτάνα, παραδοσιακό αργεντινικό πιάτο από τον Buenos Aires. Αποτελείται από μοσχαρίσιο φιλέτο που παναρίζεται, τηγανίζεται και στη συνέχεια γαρνίρεται με μια φέτα ζαμπών, πικάντικη σάλτσα ντομάτας και χοντρές φέτες μοτσαρέλα. Συνήθως σερβίρεται

με πατάτες τηγανιτές. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο του 2018 σε ηλικία μόλις 18 ετών, φαίνεται ότι λατρεύει την ισπανική κουζίνα, καθώς παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα λοιπόν με το Taste Atlas, το αγαπημένο του φαγητό πιάτο είναι το αμόν ιμπέρικο, είναι ένα αλλαντικό των Ισπανών και απολαμβάνει να το συνδυάζει με το ισπανικό τυρί ματσέγκο που παρασκευάζεται από γάλα προβάτων της ομώνυμης φυλής. Ο Μοχάμεντ Σάλαχ είναι παραδοσιακός όσον αφορά και τις επιλογές του στο φαγητό. Το αγαπημένο του φαγητό είναι το κοσάρι, είναι αιγυπτιακό πιάτο. Είναι street food και συνδυάζει ζυμαρικά, αιγυπτιακό ρύζι τηγανιτό, φιδέ και καφέ φακές. Είδες. Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν ξεχνά τις ρίζες του, αφού το αγαπημένο του φαγητό είναι μια συνταγή με ρύζι, κοτόπουλο και σάλτσα με φυστικό βούτυρο που έχει βάσει την σημερινή Γουινέα, χώρα καταγωγής της μητέρας του Λαμίν Γιαμάλ. Ο Νεϊμάρ έχει ως αγαπημένο πιάτο ένα φαγητό από τη Βραζιλία, ρύζι, φασόλια, μπριζόλα, πατάτες και φάρο, που είναι φρυγανισμένο αλεύρι από μανιόκας. Ο Χάρι Κέιν είναι επαγγελματίας ακόμα και στο φαγητό. Το φαγητό που τρώει είναι όπως ακριβώς και η αγωνιστική του παρουσία, είναι σολομός με λαχανικά. Και τέλος, Erling Haaland, σύμφωνα με το Taste Atlas, αυτό που του αρέσει πάρα πολύ και το απολαμβάνει είναι kebab με πίτα. Είναι Νορβηγός σίγουρα αυτός, μήπως είναι δικός μας, τον έχει ψάξει κανένας, μήπως μπορούμε να τον κάνουμε Έλληνα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Είδαμε τι τρώνε και πίνουν οι αθλητές. Ας πάμε να δούμε τι τρώνε και πίνουν και οι φίλαθλοι. Ή μάλλον για την ακρίβεια, τι δεν τρώνε και πίνουν. Γιατί ήδη από την πρεμιέρα υπάρχουν αντιδράσεις όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων στα γήπεδα. Λοιπόν, μια μπύρα 450 ml κοστίζει 18 δολάρια. Ενώ μια επώνυμη μπύρα το μικρότερης χωρητικότητας ή λιγότερων λίτρων πωλείται προς 19 δολάρια. Όσοι ψάχνουν κάτι άλλο για να ξεδιψάσουν, ένα μπουκάλι νερό 400 ml κάνει 6 δολάρια. Η τιμή αυτή έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, καθώς η FIFA ανακοίνωσε ότι πολλά είδη μπουκαλιών νερού δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στα γήπεδα και θα εισέρχονται στα γήπεδα μόνο τα μαλακά πλαστικά μπουκάλια, σκληρά πλαστικά δοχεία, μεταλλικά παγούρια απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες οι θεατές να αναγκαστούν να αγοράσουν νερό μέσα στο γήπεδο. Όσον αφορά το φαγητό, ένα μαλακό πρέτζελ σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους κάνει 13,49 δολάρια, ένα τσούρο 10,99 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι ένας φίλαθλος που θέλει να πάρει ένα σνακ και ένα ποτό θα πρέπει να πληρώσει περίπου 24 δολάρια, κάτι που προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους φιλάθλους για τις τιμές των προϊόντων.

Καλησπέρα και στην Έφη που μας στέλνει μία φωτογραφία με τις δύο τις γάτες πάνω στο ψυγείο, αν δεν κάνω λάθος, και με αφορμή τα όσα λέγαμε για τα αγαπημένα φαγητά των ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ, λέει ότι όταν μιλάτε για φαγητά έχετε την αμέριστη προσοχή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Και εξ αφορμής της φωτογραφίας της Έφης, θα σας πάμε σε μια ιστορία με πρωταγωνίστρια, μια γάτα. Πώς μπορείς να κάνεις λοιπόν μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες του Σέξπιρ, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, από δράμα, κωμωδία. Η παράσταση λοιπόν στο θέατρο είχε φτάσει στην πιο συγκινητική στιγμή, με το Ρωμαίο να κοίταται νεκρός και την Ιουλιέτα να θρηνεί από πάνω από το σώμα του, μέχρι τη στιγμή

0: 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου, καθώς και το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους. Το Ιράν, από την πλευρά του, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ με τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δυσκολές, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας τις εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διεργηνηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών, που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγγενιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Την πρότασή του εξάλλου για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λέων, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη των Κανάριων νησιών ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο ή τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα κήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι ιδέες αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
1: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία.

0: Λιπάνης. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

κάπου έξω και πίνετε τα κρασιά σας και τις μπύρες σας. Όσοι είστε στο σπίτι και μας ακούτε ή στο αυτοκίνητο και θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο R2 Sports μεταδίδεται και ένας αγώνας από το Μουντιάλ, Καναδάς-Βοσνία. Μπορείτε να το δείτε στο mute και να ακούτε εμάς.

Εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε χορευταράδες. Το νιώθουμε το τραγούδι, το ζούμε και μας αρέσει να χορεύουμε. Και στις 15 Ιουνίου, όχι στις 14 Ιουνίου, την Κυριακή, για καλό σκοπό, όσοι βρεθείτε στην πλατεία Αριστοτέλους ή αν θέλετε να κατέβετε για αυτόν και μόνο το σκοπό, θα χορέψουν όλοι ζεμπέκικο με σκοπό να μπούμε στο ρεκόρ Guinness. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν φοράει τα καλά της και συγκεκριμένα η πλατεία Αριστοτέλους και πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο, μαζικότερο ζεμπέκικο που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα. Γίνεται για καλό λόγο, διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης από την εταιρεία Alzheimer και γίνεται για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη για την νόσο Alzheimer, μια σοβαρή νόσο που τα τελευταία χρόνια χτυπάει όλο και περισσότερους και πρέπει ο κόσμος να μάθει τι συμβαίνει γύρω από αυτή την νόσο. Εγώ είχα ζήσει με άνθρωπο που είχε Alzheimer στο τελευταίο στάδιο κιόλας, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να μην τη φοβάται αυτή την νόσο. Πραγματικά δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, υπάρχουν τρόποι, ξέρουμε πολλά περισσότερα από ό,τι ξέραμε παλιά για το Alzheimer. Δυστυχώς ακόμη δεν αντιμετωπίζεται, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι είναι θέμα δεκαετίας για να την εξαλείψουμε εντελώς.

Αφορμή το μήνυμα του Στέφανου που μας λέει ότι την Κυριακή δεν μπορεί να πάει να χορέψει ζεμπέικο στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί θα είναι στο αεροδρόμιο. Την Κυριακή λέει πέφτει το αεροδρόμιο και εννοεί ότι θα είναι πάρα πολύ κόσμος, φίλαθλος κόσμος του Άρη, του μπασκετικού Άρη, για να υποδεχθεί το Βασίλη Σπανούλη. Άλλαξε η μέρα που θα έρθει ο Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, ήταν να έρθει τη Δευτέρα, αλλά θα καταφτάσει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και έχει φτιαχθεί από την ελληνική αστυνομία αλλά και την υπηρεσία ασφάλεια στο αεροδρόμιο ένα ολόκληρο σχέδιο. Επειδή είναι θερινή περίοδο και η Κυριακή είναι μια μέρα με πολλέ πτήσει, τόσο που αναχωρούν όσο και που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει, λέει, από το Μακεδονία Airport Customs, το δεύτερο τελωνίο του αερολιμένα δηλαδή, και όχι από την κεντρική αίθουσα αφήξεων, για να μην δημιουργηθεί ένας πανικός. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση του φιλαθλού κόσμου του Άρη. Μιλάνε για 10.000 κόσμο που θα είναι στο αεροδρόμιο. Αυτή τη στιγμή μπήκε και ένα γκολ στο Καναδάς-Βοσνία. Το έβαλαν οι Βόσνοι. Είπαμε, όχι ότι οι Καναδοί γίναν ξαφνικά και ποδοσφαιρομάνα. Λέγανε λοιπόν για τον Βασίλη Σπανούλη. Τη Δευτέρα όμως που θα γίνει η παρουσίασή του από την ΚΑΕ Άρη, θα είναι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρη, ο κύριος Σιάου. Όλη η οικογένεια του Άρη λοιπόν για την καινούργια εποχή που ανατέλει στην ομάδα.

Μια πολύ ωραία Παρασκευή, ελπίζω και εσείς να νιώθετε όπως ο Elon Musk, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυρίουχος στον πλανήτη. Τα έπιασε το στόχο του να γίνει ο πρώτος που θα έχει ένα τρις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η αποτίμηση της εταιρείας του Elon Musk κινείται πλέον κοντά στα 2-3 δολάρια. Εντυπωσιακό το ντεμπούτο της SpaceX στο δίκτυο Nasdaq. Μιλάμε για τρελά ποσά, δεν κάτσω να σας αναφέρω πόσο έχει κάθε μετοχή του και πού έχει συμμετοχές. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία του Elon Musk είναι πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Λεφτά που δεν τρώγονται ούτε από τα 10 γενιές μετά. 10 γενιές Elon Musk. Έχει και πολλά παιδιά ο Elon Musk, ξέρετε. Θέλει να δημιουργήσει, να παράγει το είδος του πάρα πολύ. Έχει κάνει με πάρα πολλές γυναίκες πάρα πολλά παιδιά. Καλό είναι μεν αυτό, αλλά δεν το κάνει επειδή λατρεύει τα παιδιά. Το κάνει γιατί έχει μια λόξα στο κεφάλι του. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζιση, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα, στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες, με το πλοίο να οδηγείται στο λιμάνι του Λαβρίου για τους απαραίτητους ελέγχους. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας, λόγω εργασιών για το flyover. Ο Πάπας Λέων από Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών στην Τενερίφη κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημερώση στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.

0: εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

Η αλήθεια είναι ότι το επόμενο διάστημα θα μιλάμε πάρα πολύ για το Μουντιάλ. Το περιμένανε κυρίως το αντρικό κοινό για να το δει στη τηλεόραση. Χθες που ήταν πρεμιέρα για το Μουντιάλ, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, κέρδισε το Μεξικό με 2-0. 40% του τηλεοπτικού κοινού στη χώρα μας είδε το μάτς στα κανάλια της ΕΡΤ. Τουλάχιστον 2.300.000 τηλεθεατές είδανε έστω και λίγο το χθεσινό αγώνα. Διαμαρτύρονται οι φιλάθλοι ότι δεν βάλαν τα σημαντικά παιχνίδια στην αρχή και ότι τα πρώτα παιχνίδια είναι λίγο ψηλοαδιάφορα, δεν είναι ποιοτικά, οι ομάδες δεν είναι πάρα πολύ καλές. Αλλά αυτό είναι το Μουντιάλ, αυτές οι ομάδες προκρίθηκαν, οπότε δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε. Αλλιώς θα διαλέγαμε με λίστα τις ομάδες και θα χανόταν η μαγεία. Πάμε να δούμε όμως, αφού ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων ότι υπάρχουν κενές θέσεις στα γήπεδα και ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια και όχι μόνο. Για παράδειγμα, μια μπύρα μέσα σε ένα γήπεδο και γύρω από το γήπεδο κοστίζει κοντά στα $20, ένα απλό hot dog στα $13. Αν θέλετε να πάρετε κάποιο αναμνηστικό μπλουζάκι, είναι στα $100. Δηλαδή, δεν ξέρω σε τι κοινό απευθύνονται, γιατί ήδη το να πας σε αυτές τις χώρες είναι ένα πανάκριβο ταξίδι. Να μην μιλήσω για τη διαμονή που είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον που βγάζει έναν μέσο μισθό. Αυτοί που είναι κερδισμένοι από ό,τι φαίνεται είναι οι στοιχηματικές εταιρείες. Λέει, βλέπουν εδώ, έχουν βγάλει αναλυτικά τους τζίρους στις στοιχηματικές εταιρείες και λένε ότι ποντάρονται κάθε μέρα $500 εκατομμύρια σε κάθε μάτς. 500 εκατομμύρια, λάθος κάνω, $500 εκατομμύρια σε κάθε μάτς. $2 δισεκατομμύρια τοποθετήθηκαν, λέει, αποκλειστικά και μόνο για το ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ. Δηλαδή, από πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, $2 δισεκατομμύρια τοποθετήθηκαν στο στοίχημα που λέει ποιος θα κερδίσει. Τρελά ποσά. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ρεκόρ σε ποσά στοιχηματισμού. Λένε ότι θα ξεπεράσουν τα $50 δισεκατομμύρια τις μέρες του Μουντιάλ. Εγώ θα σας έλεγα απλά να απολαύσετε τους αγώνες και να μην ασχοληθείτε με το ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει, ποιος θα βάλει γκολ. Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, είναι και Ιούνιος, έχει και ζέστη, θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μην κλαίτε τα λεφτά σας και μετά δεν θα έχουμε να πάμε και διακοπές. Καλοκαιράκι είναι.

Η Δέσποινα μας έστειλε μήνυμα και μας λέει ότι το Μουντιάλ λέει ότι θα το κερδίσει η Ιταλία. Δέσποινα, μάλλον παρακολουθείς τόσο το Μουντιάλ όσο εγώ παρακολουθώ το Met Gala. Η Ιταλία δεν παίρνει μέρος σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά παρόλα αυτά έδειξε την προτίμησή σου. Μάλλον θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια που η Ιταλία ήταν μια υπερδύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε τώρα σχετικά με το Μουντιάλ λίγο πιο παράξενα θέματα. Η εθνική Νορβηγία ταξίδεψε στο Μουντιάλ στις ΗΠΑ έχοντας πάρει φαγητό από το σπίτι. Τι πήρε μαζί της? 300 κιλά ψαριού, 116 κιλά καφέ νορβηγικού. Είναι λίγο πιο δυνατός αν έχετε πιει. Εγώ έχω πιει, πραγματικά είναι γουλιά και χαστούκι, είναι τόσο δυνατός. 120 κιλά νορβηγικό τυρί και 6.000 πορτοκάλια. Μάλλον δεν εμπιστεύονται τους Αμερικανούς σεφ και το φαγητό που θα τους προσφέρουν τα ξενοδοχεία που θα μείνουν, και γι' αυτό πήραν μαζί τους τα φαγητά τους. Συνηθίζεται στις ομάδες τις εθνικές κάποιες από τις πρώτες ύλες να τις φέρουν από τις χώρες τους, γιατί φοβούνται την πιθανότητα να τους δηλητηριάσουν. Υπάρχουν και αυτά τα πράγματα, έχουν συμβεί κατά το παρελθόν. Γι' αυτό και αν δείτε ότι τα νερά τους είναι σφραγισμένα και τα παίρνουν μαζί τους από άγνωστο μέρος την τελευταία στιγμή, για να μην υπάρξει κίνδυνος να τους ρίξουν κάτι στο νερό και να επηρεάσει την απόδοσή τους. Έχει συμβεί κατά το παρελθόν. Μην νομίζετε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν τελικό NBA όπου είχαν δηλητηριάσει τον Μάικλ Τζόρνταν, μια πιτσαρία συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος έπαιζε με αφυδάτωση, γιατί είχε πάθει τροφική δηλητηρίαση, έπαιξε στον τελικό με αφυδάτωση, έβαλε 40 πόντους, έπαιζε, έκανε δύο φάσεις, ήταν κουρασμένος πάρα πολύ, έβγαινε, έπινε ένα μπουκάλι νερό για να επαναφέρει τα υγρά του στο κορμί του, ξανά έμπαινε, έκανε άλλες δύο φάσεις, έβαζε δύο καλάθια, έβγαινε. Όλο το βράδυ έκανε αυτό. Έπαιζε, έπινε δύο μπουκάλια νερό, έπαιζε, έπινε δύο μπουκάλια νερό. Κορυφαίος παίχτης, δύσκολα θα ξαναδούμε τέτοιους παίχτες. Πάμε να δούμε τα αγαπημένα φαγητά των μεγάλων στάρ αυτού του Μουντιάλ, και μιλάμε φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που το αγαπημένο του γεύμα είναι το μπακάλχα αμπράς, ένα πορτογαλικό πιάτο. Αποτελείται από φέτες αλατισμένου μπακαλιάρου, κρεμμύδια, λεπτές ψιλοκομμένες τηγανιτές πατάτες και αυγά. Συνοδεύεται, λέει, συνήθως από μαύρες ελιές και φρέσκο μαϊντανό. Το βλέπω εδώ, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ο Λιονέλ Μέση, το αγαπημένο του φαγητό είναι το Μιλανέζα Ναπολιτάνα. Είναι ένα εμβληματικό πιάτο, λέει, που γεννήθηκε στο Buenos Aires της Αργεντινής τη δεκαετία του 1940. Αποτελείται από λεπτό παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου, σαν το δικό μας νίτσελ μου φαίνεται, το οποίο στη συνέχεια καλύπτεται με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, λιωμένη μοτσαρέλα και μερικές φορές φρέσκο βασιλικό. Τι τρώει ο Κίλιαν Εμπαπέ? Ο Κίλιαν Εμπαπέ του αρέσει να τρώει το χαμόν ιμπέρικο. Είναι ένα είδος αλαντικού που συνοδεύεται, λέει, συνήθως με αλμυρό τυρί, παρμεζάνα και οτιδήποτε άλλο θέλουν. Το τρώνε πάρα πολύ οι Ισπανοί, από ό,τι ξέρω αυτό. Το σερβίρουν στα μπαρ, από εκεί το ξέρω εγώ. Και θα κλείσω με τον Έρλινγκ Χάλαντ, όπου, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί, τρώει κεμπάπ. Είναι το αγαπημένο του φαγητό, λέει. Κάθε μέρα ξεκλέβει από τη διατροφή του και τρώει τουλάχιστον ένα κεμπάπ. Και μάλιστα το παραδοσιακό το κεμπάπ, το τουρκικό κρεμμύδι, κεμπάπ και ελάχιστο μαρούλι. Αυτό. Και λίγη ντοματούλα. Γι' αυτό και διατηρεί αυτό το κορμί.

Αν ρωτήσουμε 10 άτομα στον δρόμο πότε είναι η γιορτή της μητέρας και πότε είναι η γιορτή του πατέρα, 9 στους 10 θα ξέρουν πότε είναι η γιορτή της μητέρας και ένας, και αυτός ο ένας αν βρεθεί, θα ξέρει πότε είναι η γιορτή του πατέρα. Είναι αδικημένοι οι πατεράδες σε αυτό το κομμάτι. 21 Ιουνίου γιορτάζουν τον πατέρα. Κυριακή 21 Ιουνίου πέφτει φέτος. Και το Netflix από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχει ταινίες αφιερωμένες στον πατέρα. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Θα έχω διαλέξει μερικές που μπορείτε να δείτε. Το Κυνήγι της Ευτυχίας με τον Will Smith. Μια συγκλονιστική ταινία. Ο Chris Gardner παλεύει να επιβιώσει στο Σαν Φρανσίσκο μαζί με τον μικρό γιο του όταν βρίσκονται άστεγοι. Παρά τις δυσκολίες, εξασφαλίζει μια απαιτητική πρακτική σε χρηματιστηριακή εταιρεία κυνηγώντας ένα καλύτερο μέλλον. Είναι αληθινή ιστορία. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να μην κλάψετε. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο τέλος. Πολύ αισιόδοξο τέλος και αξίζει να το δείτε. Ξεχωρίζω εδώ το Πάση Θυσία σε σκηνοθεσία David McKenzie. Πρωταγωνιστούν ο Green Pine και ο Ben Foster. Το Οικογενειακή Ευτυχία, ανώνυμη εταιρεία, είναι μια εταιρεία που προσφέρει ηθοποιούς ως αντικαταστάτες συγγενών ή φίλων. Είναι μια πολύ έξυπνη κωμωδία. Το Πατέρας είναι μια πολύ ωραία ταινία. Όταν ένα

Πατέρας έρχεται αντιμέτωπος με τις διεφθαρμένες κοινωνικές υπηρεσίες που παίρνουν μακριά τα παιδιά του, απλά και μόνο επειδή η οικογένειά του είναι φτωχή, διασχίζει τη Σερβία με τα πόδια για να ασκήσει έφεση στο Υπουργείο στο Βελιγράδι. Τρομερή ταινία, πολύ δυνατή. Το «Ο γιος» είναι πάρα πολύ ωραία ταινία που βλέπω εδώ. Το «Πατρότητα», το «Κατά λάθος μπαμπάς» έχει άπειρες ταινίες. Μπείτε στο Netflix, δείτε την ειδική ενότητα που λέει «Γιορτή του πατέρα» και διάλεξε μια ταινία και απολαύστε την. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία από το Netflix. Μην ξεχνάμε τους γονείς μας, είτε είναι μητέρα είτε είναι πατέρας, να τους λέμε κάθε τόσο ένα ευχαριστώ για όσο έχουν κάνει για μας.

Πριν φύγω από το στούντιο για να έρθει ο συνάδελφος και να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα σας ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στο 6930078228. Στέλνετε ό,τι θέλετε, έχετε ώρα να σκεφτείτε μέχρι να επιστρέψει στο στούντιο. Μπορείτε να ζητήσετε και τραγούδι. Σήμερα είναι η Παρασκευή, θα το μεταδώσουμε. Και να σας πω στα γρήγορα ότι χθες μιλούσαμε για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ότι έρχονται πρόστιμα. Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι τις 22 Ιουνίου. Αλλά θα είναι η τελευταία ημερομηνία που δίνεται παράταση. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα πρόστιμα, γι' αυτό προλάβετε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν σε ποσοστό 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλμπου καθώς και το Ισραήλ. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν και το Βόρειο Αιγαίο, οι Χαλκιδικοί, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας

0: πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από αυτή την ώρα, 11 το βράδυ, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μελιπλήρωμα. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λεόν, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την προγραμματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λεόν τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική. Την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
3: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
4: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη και τελευταία ώρα για αυτή την εβδομάδα της νυχτερινής βάρδιας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και έχει έρθει ένα μήνυμα από τη Χρυσάνθη που μας χαιρετάει και μας λέει ότι ελπίζει το Σαββατοκύριακο να μην βρέξει για να πάει προς την Πιερία, γιατί η Χαλκιδική τέλος είναι πάρα πολύ ακριβή. Πρώτα απ' όλα, να αποκαταστήσουμε λίγο τη Χαλκιδική. Όντως, το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής είναι λίγο απλησίαστο πια για μας. Είναι λίγο εκνευριστικά ακριβό. Αλλά υπάρχουν αρκετά μέρη στο δεύτερο πόδι που δεν χρεώνουν τις ομπρέλες και επίσης υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες στο δεύτερο πόδι, όπου είναι ελεύθερες με κρυστάλλινα νερά, φανταστικά παραδεισένια που μπορείτε να πάρετε την ομπρέλα σας, τα πράγματά σας, τους καφέδες σας, τις μπύρες σας από το σπίτι και να απολαύσετε την εκδρομή σας και την εξόρμησή σας. Δηλαδή, μην να απαξιώνουμε τελείως τη Χαλκιδική. Είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη παγκοσμίως η Χαλκιδική. Καταλαβαίνω ότι σας φαίνονται πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές με σχέση πριν 3 και 4 χρόνια, αλλά μην την ακυρώνουμε τελείως. Και με αυτά που κάνετε, θα πάει όλος ο κόσμος προς την Πιερία, θα ανέβουν και εκεί οι τιμές. Και εμείς οι παραδοσιακοί που πηγαίνουμε χρόνια εκεί πέρα, θα αλλάξουν τα πράγματα για μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Το ωραιότερο παιχνίδι μέχρι στιγμής του Μουντιάλ έγινε δυστυχώς 5 ώρα το πρωί και ελάχιστοι μάλλον θα το είδανε. Η Νότια

Ωραία, κέρδισε με ανατροπή τη Τσεχία με 2-1. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ γρήγορο. Οι Νότιο-Κορεάτες. Νότια Κορέα κέρδισε με ανατροπή τη Τσεχία με 2-1. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ γρήγορο. Οι Νότιο-Κορεάτες παίζανε με κάθετες μπαλιές. Δεν τους βγήκαν πάρα πολύ.

μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για να μάθουμε ποιος θα στεφτεί πρωταθλητής στο φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ. Να τελειώνουμε με αυτή την φαρσοκομωδία των τελικών. Πολύ τοξικό περιβάλλον, πολλά παράπονα και από τους δύο. Ανακοινώσεις από τον έναν, ανακοινώσεις από τον άλλον, τιμωρίες από τον αθλητικό δικαστή. Ο κόσμος στα social media είναι έτοιμος να επιτεθεί ο ένας τον άλλον. Ηρεμία, από Σεπτέμβριο μπαίνουν στο παιχνίδι ΠΑΟ, Κάρης, και ελπίζουμε να μην δούμε έκτροπα, γιατί άλλο να διεκδικούν το πρωτάθλημα τόσα χρόνια δύο και άλλο να δουν ξαφνικά να μεγαλώνει και η πόλη της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο έτσι, και υπάρχουν και άλλες ομάδες. Ο Κολοσσός, υπάρχει η ΑΕΚ, ιστορική ομάδα, ανεβαίνουν, υπάρχει ο Ηρακλής που φέτος έκανε αξιοπρεπέστατη πορεία και ήδη έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές ο Ηρακλής. Έχει πατήσει τον γκάζι στις μεταγραφές και ετοιμάζει πάρα πολύ καλή ομάδα από Σεπτέμβριο. Την Κυριακή τα ξημερώματα στις 3.30 θα μάθουμε αν θα υπάρχει πρωταθλητής στο NBA. Αν κερδίσουν οι New York Knicks, κάνουν το 4-1 και στέφονται πρωταθλητές για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Αλλιώς, αν κερδίσουν οι San Antonio Spurs, θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια back to back και επιστρέφουμε.

Η Ειρήνη ρωτάει πότε παίζουν οι Νορβηγοί. Θα πρέπει να περιμένεις, Ειρήνη, για να δεις τους Vikings. Την Τετάρτη, 1 ώρα τα ξημερώματα, παίζουν απέναντι στο Ιράκ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ποδοσφαιρικά τα κριτήριά σου για να περιμένεις να δεις την Νορβηγία. Μάλλον το βλέπεις γιατί είναι ψηλή, ξανθή. Μοιάζουν με αυτά που βλέπουμε στις σειρές, στις πλατφόρμες. Η Δέσποινα μας λέει ότι η Χαλκιδική αξίζει σίγουρα για ένα πράγμα. Α, και μας στέλνει την αφίσα από τον Παρθενώνα. Όντως, είναι ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που γίνεται στο χωριό Παρθενώνα της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι, όπου σε μια πλατεία ενός μικρού χωριού προβάλλονται παλιές και κλασικές ταινίες. Και πού να ήξερες, Δέσποινα, ότι την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενούμε έναν από τους διοργανωτές αυτού του πολύ ωραίου φεστιβάλ. Να μας ακούσει και την επόμενη εβδομάδα, για να μάθεις και το πρόγραμμα, ποιες ταινίες θα προβληθούν. Πάμε να προτείνουμε να κάνουμε μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκυριακό. Στο Θέατρο Κήπου αύριο διοργανώνεται το Φεστιβάλ Λαϊκών. Η βραδιά περιλαμβάνει τις προβολές των ταινιών «Ένας αλαλίκος» και το «Ήταν άξιος», ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνδέθηκαν με τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Αύριο στο Θέατρο Κήπου. Στο Φράγμα της Θέρμης διοργανώνεται ένα αστικό γλέντι με καλεσμένους τα Μπρατίμια, μια νύχτα γεμάτη αυθεντικούς μακεδονικούς ήχους, δυνατές συγκινήσεις, χορό χωρίς σταματημό και γνήσιο παραδοσιακό γλέντι κάτω από τα αστέρια. Ελπίζουμε να μας κάνει τη χάρη ο καιρός. Την Κυριακή στο Πολυχώρο Soul SKG οι 4 εκπρόσωποι της ροκ και έντεχνης σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μιλάμε για το Γιάννη Γιοκαρίνη, το Λάκη Παπαδόπουλο, τον Νίκο Γιώγαλα και τον Μανώλη Φάμελο. Θα γεμίσουν τη βραδιά με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία τους και όχι μόνο. Τη Δευτέρα σας έχω μια πρόταση να πάτε στο Σινέ Απόλλων, καθώς οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν την ταινία «Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν, πάρα πολύ ωραία ταινία, κλασική. Στο Θέατρο Δάσους εμφανίζονται οι Pixlax, και ποιος δεν έχει δει έστω και μία συναυλία των Pixlax, λίγο δύσκολο να μην έχει σπάει. Στη Μονή Λαζαριστών την ίδια ώρα ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Θα έχει και καλεσμένους από ό,τι βλέπω, φίλους του, τον Θανάση Παπακουσταντίνου, τη Μάρθα Φριτζίλα, τη Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Χιώτας και ο Νόβελ 729. Έχετε πράγματα να κάνετε, ό,τι και αν επιλέξετε να περάσετε καταπληκτικά αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι ο κίνδυνος για μπόρες έχει περάσει για τη Θεσσαλονίκη. Με το άγχος των βροχών θα ζήσει για λίγο ακόμα μέχρι αύριο το απόγευμα η Χαλκιδική. Η Θεσσαλονίκη θα ίσως βρέξει λίγο σήμερα μετά τα μεσάνυχτα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζιση, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Σε ισχύ ο αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονικής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Φάρσα αποδείχτηκε η προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες, καθώς το πλοίο έδεσε στο λιμάνι του Λαβρίου για τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Πάπας Λέων, από κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Τενερίφη, κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

στην τρίτη η Ελβετία, στην τέταρτη η γειτονική μας Σλοβενία. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Αν δεν έχετε πάει στη Σλοβενία, να πάτε. Είναι λίγο δύσκολο να πάτε, δηλαδή δεν έχει ανταποκρίσεις πάρα πολλές, αλλά αν πάτε θα αποζημιωθείτε. Στην πέμπτη θέση η Ιρλανδία, στην έκτη θέση η Αυστρία, στην έβδομη θέση η Πορτογαλία, στην όγδοη θέση η Σιγκαπούρη, στην ένατη η Φιλανδία, στη δέκατη η Ιαπωνία. Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι χειρότερες χώρες για να ζει κάποιος από θέμα ασφάλειας. Το Μάλι, η Συρία, η Ιεμένη, το Αφγανιστάν, το Νότιο Σουδάν, το Ισραήλ, η Ουκρανία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σουδάν και στο τέλος η πιο επικίνδυνη χώρα για να ζει κάποιος, λέει ο οργανισμός αυτός, ο Global Peace Index, ότι είναι η Ρωσία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση. Εντάξει, καλά το λες, ανάμεσα σε 163 χώρες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μέρη, κυρίως στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, που δύσκολα περπατάς και νιώθεις ασφαλής. Γίνονται όμως βήματα αρκετά, δηλαδή έχουν βγει έρευνες. Τον τελευταίο χρόνο έχει μειωθεί η εγκληματικότητα στη χώρα μας, κυρίως στον τομέα των μικρό εγκλημάτων, δηλαδή διαρρήξεις, επιθέσεις στο δρόμο και σε αυτά.

Δεν λένε να βάλουν κράνος οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες στα δίκυκλα στην Ελλάδα και συνεχίζεται η εκστρατεία από την ελληνική αστυνομία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους και γίνονται συνέχεια έλεγχοι. Συγκεκριμένα στο διάστημα από 1 έως 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 19.991 έλεγχοι στους οποίους βεβαιώθηκαν 1.983 παραβάσεις. Το εξωφρενικό είναι ότι οι περισσότερες από τις παραβάσεις τις έκαναν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής. Τραγικό, γιατί περνάνε πάρα πολλές ώρες πάνω στο τιμόνι και δεν φοράνε το κράνος τους. 167 ήταν οι παραβάσεις των επιβατών που ήταν στο πίσω μέρος της μηχανής, που ήταν συνεπιβάτες. Συγκεκριμένα, οι 908 παραβάσεις έγιναν στην Αττική, όπως ήταν λογικό, καθώς γίνονται περισσότεροι έλεγχοι εκεί. Και στη Θεσσαλονίκη όμως, 139 κλήσεις γράφτηκαν για μη χρήση κράνους. Το βλέπουμε καθημερινά. Πάρα πολλοί οδηγοί, ειδικά αν είναι να κάνουν μια πάρα πολύ κοντινή απόσταση, δεν φοράν το κράνος. Δεν συζητάω καν για αυτόν που ανεβαίνει από πίσω από τον οδηγό. Ένας στους δύο δεν φοράνε σίγουρα κράνος.

Δεν πρόλαβα σήμερα να σας πω πάρα πολλά θέματα που είχα ετοιμάσει, δυστυχώς. Θα προλάβω όμως να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ονούφριο. Γιορτάζει σήμερα ο Ονούφριος. Πάντα η γιαγιά μου έλεγε μια φράση: «Πώς είσαι έτσι, έχεις γίνει σαν τον Ονούφριο». Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, αλλά αυτό το έλεγε όταν έχανα κιλά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Άγιος Ονούφριος και γιατί μου το έλεγε η γιαγιά μου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1942, η Άννα Φρανκ γράφει την πρώτη καταχώρηση στο ημερολόγιο της κατά τα 13η γενέθλιά της. Σημαντική ημέρα, πάρα πολύ ωραίο κείμενο το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Να το διαβάσετε και κυρίως να το δώσετε στα παιδιά σας να το διαβάσουν. Και θα ευχηθώ στον αγαπημένο Έλληνα ηθοποιό, το Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Μπήκε στα 100 ο αγαπημένος αυτός κωμικός ηθοποιός. Τον λατρέψαμε στο «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», στο «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», στο «Δεσποινής διευθυντής». Πάρα πολύ ωραίος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος κυρίως. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκυριακό. Ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε, να το διασκεδάσετε, να το χαρείτε, να έρθει η Δευτέρα και να πείτε τι ωραία που πέρασα το Σαββατοκυριακό, να έχετε πολλές αναμνήσεις από αυτές τις δύο μέρες. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής Κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν σε ποσοστό 80-85% ότι θα υπογραφεί τελικά η Ειρηνευτική Συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου, καθώς και το Ισραήλ. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάτ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ εφαρμόζεται καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος.

0: της ελληνικής ακτινοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγκαινιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Εξάλλου, την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην Τραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει και επισήμως την επόμενη εβδομάδα το θέμα ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ανακοίνωσαν με ανάρτησή της στο X τη συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λέων, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hotspot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο, στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γυρόρινα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Creed Hot.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.